υγεία μας. Πώς? Από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια, τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Αποκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Χρίσμα 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. This region here is
2: the heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
4: Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: 92.
1: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Κάπου σου χατάξει, έχουν όλα τους

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92. This region here is the heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
4: Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ρίσμα 92.
1: Και από μένα το Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στο Prisma 92. Στην εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Όπου σας περιμένει ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Να σας ταξιδέψει μέχρι τις 10. Και φυσικά όποιος αντέξει, έτσι. Γιατί κάποιοι δεν αντέχουν και το δείχνουν κιόλας. 5 λεπτά μετά τις 8 είναι Τρίτη.
1: Δεν έχω πρόεδρο.
0: Ο μήνας έχει 29 Σεπτεμβρίου 2026, πρώτη-τελευταία ημέρα. Γι' αυτό τον μήνα. Πάει και ο Σεπτέμβρης. Φεύγει το καλοκαιράκι σιγά-σιγά. Όλα γανάς κατά πολύ μεγάλο ποσοστό έχει βάλει λουκέτο. Τα ξενοδοχεία κλείνουν.
1: Μα το κοράκι πέναλτι δίνει τα τρελά.
0: Όλα γανάς το καλοκαίρι ζει από την νεολαία, κυρίως από τη βρετανική αγορά, η οποία προς τα μέσα Αυγούστου και λίγο αργότερα ξεκινούν τα σχολεία, τα πανεπιστήμια. Οπότε σιγά σιγά φεύγουν αυτά τα παιδιά και έρχονται λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία. Αν κάνετε μια βόλτα τώρα, ας πούμε, στο Λαγανά, θα το διαπιστώσετε. Όχι τώρα, ενώ στην πορεία της ημέρας. Καλημέρα μαμά, καλημέρα μπαμπά, καλημέρα παππού, καλημέρα γιαγιά. Καλημέρα στους εκπαιδευτικούς μας, αλλά κυριότερα στα παιδιά μας, στους πρωταγωνιστές. Καλό μάθημα, παιδιά, να είστε όλοι καλά.
1: Πάλι
0: και όλες. Καλή δουλειά στους γονείς σας. Οι οποίοι αμέσως μετά, όταν σας αφήσουν, πάνε στη δουλειά. Να έχετε μια όμορφη ημέρα. Φαίνεται ότι θα είναι ωραία. Σε ό,τι αφορά τον καιρό, βλέπω ο ήλιος να κάνει την εμφάνισή του. Θα τα πούμε όμως στην πορεία για τον καιρό. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Αύριο, θυμίζω, υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο, θα πούμε τα θέματα. Θα κυριαρχήσει όμως αυτό με την επέκταση του Αυγούστου στην περιοχή εκεί, Αγία Μαρίνα, Λούχα Γύρη, Άγιος Λέοντας. Λοιπόν, όπως λέμε, προσδεθείτε, η απογείωση ξεκινάει.

Η πρώτη καλημέρα για σήμερα έρχεται όπως πάντα από το Διονύση το Γιακουμελό. Καλημέρα φίλε μου, μου γράφει. Καλημέρα Διονυσάκη. Η δεύτερη ήρθε από τον φίλο τον Παρασκευά, τον Παπαγιωργόπουλο. Καλημέρα όλη μέρα φίλε Γιώργο. Και μετά έχουμε πολλές καλημέρες. Έχουμε τον Γιάννη τον Γιακουμέλο. Καλημέρα φίλε μου, μου γράφει. Γεια σου Γιάνναρε, καλημέρα, καλή δουλειά. Ο Μπάμπης ο Κάρδαρης. Καλημέρα φίλε, γεια σου Μπάμπη δύναμη. Καλημέρα, καλή δουλειά φίλε. Ντένις Αρβανιτάκης, γεια σου ρε Ντένα ρε. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή. Να σε καλά φίλε, σε ευχαριστώ θερμά.

Σήμερα δεν είναι κάποια ονομαστική έτσι εορτή, για να σας την αναφέρουμε, να μην ξεχάσετε κάποια φίλη, κάποιο φίλο, κάποιο συγγενή. Καλημέρα ζωή μου, καλημέρα ζωή Κλαμπάνη. Καλή σου μέρα George. Μας γράφει η ζωή. Δεν έχουμε λοιπόν κάποια έτσι μεγάλη γιορτή. Να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Ναυτική ημέρα. Χρόνια πολλά στους ναυτικούς μας, έχουμε και εμείς εδώ αρκετούς.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
3: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

0: Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό, να καλημερίσουμε και τον φίλο, τον Γιώργο τον Χαριάτη. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Καλή δουλειά, καλούς δρόμους, προσοχή, προσοχή μεγάλη. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η κίνηση. Εδώ ένας φίλος με τρολάρι. Δεν θα το διαβάσω όλο, γιατί θα έχω κι άλλο θέμα σήμερα. Καλημέρα κύριε Τετράδη μου λέει. Καλημέρα σας. Ό,τι θέλει ο κόσμος, ό,τι θέλει. Εδώ είμαστε για όλους σας. Αλλά το άλλο δεν το διαβάζω, ζητώ συγγνώμη, γιατί γι' αυτό παρεξηγήθηκα. Και είμαι και σε μια ηλικία τώρα, δεν πρέπει να στεναχωριέμαι και πολύ. Καλημέρα στη Θεία τη Βούλα, από το όμορφο Λυκούδι, καλημέρα σας, καλημέρα. Τι να κάνουμε, έτσι είμαι εγώ. Και δεν μπορώ και δεν θέλω να αλλάξω, πώς το λέει το τραγούδι. Λοιπόν, καλημέρα στη Αντασία, από την Κυψέλη, από τον Πελούσι, το όμορφο. Καλημέρα, καλημέρα κυρία μου, καλή ακρόαση. Είναι φαν της εκπομπής, όχι λόγω συγγένειας. Μιλάω για εκείνη. Της αρέσει, λέει, το ύφος της εκπομπής. Τα μάτια μου. Λοιπόν, και όπως λένε και στο χωριό μου, πάμε, συνεχάμε. Να μου τώρα είστε ένα χωριατή. Ωραία, καλημέρα Ηλία μου, καλημέρα Ηλίας Κόκλας. Ρε, τι είναι αυτό ρε, να τη χαίρεσαι. Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα. Καλημέρα μου λέει και από τη Δήμητρα. Τώρα θα ακούει το όνομά της στο ραδιόφωνο. Γεια σου Δήμητρα, καλημέρα. Είναι μικρούλα, πόσο είναι Ηλία? Έλα παρόν από Γερμανία. Καλά χαρά που θα έχεις τώρα εσύ. Αχ, τράβα να αλλάξεις εσώρουχο. Σπύρος Τσουκαλάς, Έλληνας. Διπλό μες στη Γερμανία. Ωε. Άρε λαδάρα. Το λέω και ανατριχιάζω. Καλημέρα κυρία Μωραΐτη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Γιώργο και καλή εβδομάδα σε όλους. Εβδομάδα. Μισό λεπτό σημερινό είναι. Κυρία Μωραΐτη, δεν έχετε ξυπνήσει ακόμα. Πρέπει να το δείτε λίγο αυτό. Είναι Τρίτη σήμερα. Μιλάω για εκείνη και η φωνή μου δυσκολεύει. 20 μηνών είναι η Δήμητρα. Δήμητρα, σου λέει τώρα από πού φωνάζει, από πού έρχεται αυτή η φωνή. Μου λέει ακούει το όνομά της και ψάχνει. 20 μηνών, ούτε 2 ετών δεν είναι ακόμα. Να τη χαίρεσαι. Και να χαίρεσαι όλη την οικογένεια, Ηλία μου. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Γελάει η κυρία Μωραΐτη, το κατάλαβε. Μόλις ξύμισα μου λέει. Το ξέρω, γι' αυτό λοιπόν, επειδή μόλις ξυπνήσατε. Δεν αντέχω άλλο. Μόλις ξυπνήσατε λοιπόν κυρία Μωραΐτη, εγώ θα σας αφιερώσω το κάτωθι τραγουδάκι που σας αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Χτύπα

0: Λοιπόν.
1: Κανένα μες στη μοναξιά μου.
0: Κυρία Μποράιτη, θα κάνω μια άλλη εκπομπή που θα παίζω μόνο μουσική. Απλά θα προλογίσω το τραγούδι που θα παίξει και θα παίζουν μόνο τραγούδια. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπορώ να το αφήσω ολόκληρο, αλλά θα πρέπει να πάμε στον καιρό μας, να δούμε τι καιρό θα έχει σήμερα.
1: Κανένα μες στη μοναξιά μου.
0: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στον καιρό. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά, νότια και ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια τμήματα και μέτρια έως ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην έχει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr για τη σήμερα Τρίτη, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά και τις θερμές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, ορεινά και νότια τμήματα της Πελοποννήσου και στα ορεινά της Κρήτης. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά τμήματα. Πάμε τώρα στη θερμοκρασία. Θα κοιμανθεί από 13 έως 24 στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 21. 16 έως 25 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 16 έως 26 στη Δυτική Ελλάδα, 20 με 24 στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. 16 έως 24 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου στα 12 νησιά. Λοιπόν, τέλος οι άνεμοι. Θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο ισχυρή 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το απόγευμα από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ. Καλημέρα και στην Αθηνά την Μαργάρη που μας στέλνει μια φωτογραφία εδώ με τις καλημέρες της. Δεν είναι, λέει, απαραίτητο να τα κάνουμε όλα τέλεια. Το μόνο που χρειάζεται είναι ό,τι κάνουμε να το κάνουμε με αγάπη. Σωστή. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Να δούμε τι νέα υπάρχουν. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει γίνει, παιδιά.
2: Βραδιά,
0: αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι.
2: Κάτι βραδιά μαυράσανε.
0: Εχθές Δευτέρα βγήκαν στο φως της δημοσιότητας κάτι αδιανόητες εικόνες. Από το πρώτο νηπιαγωγείο στα Άνω Λιώσια. Όταν κάμερα κατέγραψε τη διευθύντρια να ουρλιάζει και να απειλεί παιδάκια στη μέση του προαυλίου. Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια. Τα κάνατε σκατά. Συγγνώμη, η δασκάλα το λέει. Ντροπή. Μην τολμήσεις να χαλάσεις τη ραμπάλα, φωνάζει σε ένα παιδάκι. Παιδάκια τώρα 4 και 5 ετών, έτσι. Λοιπόν, και ποια ήταν η τιμωρία της κυρίας αυτής διευθύντριας, κυρίες και κύριοι, από το κράτος. Εσείς δηλαδή τι θα κάνατε αν ήσασταν σε κέρια θέση και είχατε τον πρώτο λόγο? Έτσι, μια ερώτηση ρητορική κάνω. Λοιπόν, ξέρετε τι κάνατε με την εν λόγω κυρία? Της αλλάξανε νηπιαγωγείο. Τι να πω τώρα, αλήθεια. Δηλαδή αυτή η γυναίκα, επειδή άλλαξε περιβάλλον και πήγε σε άλλο νηπιαγωγείο, εκεί δεν θα φωνάζει τα παιδάκια? Όχι τώρα, ειλικρινά, αυτοί οι γονείς τώρα που θα πάει αυτή σε αυτό το νηπιαγωγείο και έχουν διαβάσει αυτό το ρεπορτάζ που γράφουν όλα τα μεγάλα site σήμερα και δεν ξέρω αν έπαιξε χθες στα Δελτία Ειδήσεων, γιατί δεν είδα κανένα. Λοιπόν, αυτοί οι γονείς πώς θα νιώσουν τώρα, κυρίες και κύριοι?

0: δραστικοί, λέει, που αντιλήφθηκαν το συμβάν, δηλαδή με την κυρία αυτή, την διευθύντρια, να φωνάζει στα παιδάκια για να τα απειλεί, αντέδρασαν και τη ζήτησαν το λόγο για τη συμπεριφορά της προς τα μικρά παιδιά, με την ίδια να απαντά. Ακούστε τι απάντησε και σκεφτείτε αυτό που σας είπα πριν από λίγο, ότι της άλλαξαν νηπιαγωγείο. Ακούστε τι απάντησε η διευθύντρια. Ό,τι θέλω θα κάνω, ρε. Εσύ τι είσαι εδώ πέρα? Συμπληρώνοντας, θα φωνάζω όσο θέλω. Χάλασαν το σχολείο. Τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά? Φέρε μου 5 χιλιάρικα για τη ζημιά τώρα. Τι λες τώρα, κυρία μου? Τι λες? Νύχτα, νύχτα, νύχτα. Η υπόθεση, λέει, ωστόσο πήρε ακόμα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς λίγο αργότερα η διευθύντρια του νηπιαγωγείου δέχθηκε σωματική επίθεση από άτομα που βρέθηκαν στο χώρο του σχολείου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Αυτό είναι πολύ άσχημο. Αυτό το κατακρίνουμε. Όπα. Υπάρχουν και όρια. Υπάρχουν και κόκκινες γραμμές. Έλα. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως τις επιτέθηκαν γονείς ή συγγενείς των παιδιών που είδαν ή έμαθαν το εξοργιστικό περιστατικό. Η διευθύντρια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο. Εδώ έχει χοντρίνει το πράγμα. Μεταφέρθηκε, λέει, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, με την κατάστασή της υγείας της να παραμένει άγνωστη. Σε βάρος της διευθύντριας έχει διαταχθεί ήδη ΕΔΕ, ενώ αποφασίστηκε η άμεση μετακίνησή της σε άλλο νηπιαγωγείο σύμφωνα με τον Αντένα και όχι η απόλυσή της. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αναμένεται, φυσικά, είναι να σηκώσει νέο κύμα αντιδράσεων, καθώς οι γονείς αντιδρούν για το πόσο είναι σε θέση αυτό το άτομο να βρίσκεται κοντά σε παιδιά. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, ειλικρινά, σε αυτό το κράτος τι γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω, αλήθεια. Εντάξει, δεν είμαι κατά των απολύσεων και να χάνει ο κάθε άνθρωπος τη δουλειά του, αλλά εδώ υπάρχει θέμα. Δεν είναι κάτι τυχαίο, έτσι. Μα η ψυχή με τη μορφή σου δεν ταιριάζει. Κυρία Μωράιτη εδώ μας γράφει, τι ακούμε πρωί πρωί, είναι στα καλά της? Δεν ξέρω. Είναι. Τέλος πάντων, θα το δούμε το θέμα αυτό. Να δούμε και πώς είναι η γυναίκα, η κατάσταση της υγείας της. Άλλο το να είπαμε, άλλο το άλλο. Η νέα κατάθεση για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η διαφορετική δικηγόρη του ζευγαριού και το μήνυμα για τη Μέθη. Περισσότερο φως. Να πούμε ότι η συνήγορη του 58χρονου, του γιατρού, που την πίνει ένα μαυρό κοράκι. Συνεχίζουν μόνο με τον γιατρό, τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της κυρίας Γάκα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, πάμε Θεσσαλονίκη. Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική. Άκουσον τι έκανε. Τι έκαναν μάλλον εκεί μέσα. Έκανε, λέει, χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Και έγραφε φάρμακα και δεν είχε και μεθ. Μονάδα εντατικής θεραπείας. Για να σε νιώσω μια στιγμή. Λοιπόν, αυτό είναι το κράτος μας. Όχι μόνο σε υψηλό επίπεδο, αλλά και εδώ. Και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πρώτα πρέπει να γίνει κάτι, βλέπε θάνατος Μαζονάκη, και μετά να τρέξουν πάλι να δούνε τις άδειες σε όλες αυτές τις ιδιωτικές κλινικές. Γιατί δεν δουλεύει τίποτα. Είναι όλα στον αυτόματο. Είναι όλα στο όχ αδερφέ. Όχ αδερφέ, σου λέει τώρα, δεν πάει να μπει. Εγώ να περνάω καλά, η καρέκλα μου να είναι εκεί σταθερή, να μην τρίζει. You know. Μας έχει φάει η έπαρση. Και δυστυχώς η έπαρση υπάρχει και εδώ, στο νησί. Και υπάρχει χρόνια τώρα. Αυτό μας έχει φάει σε αυτό το έρμο το νησί. Η έπαρση. Και δεν βλέπουμε τίποτε άλλο. Έχουμε βάλει παροπίδες, όπως βάζουμε στα άλογα. Δεν κοιτάζουμε δεξιά και αριστερά τον συνάνθρωπο μας, αλλά κοιτάζουμε μόνο μπροστά, την καρέκλα μας. Το μισθό μας 2.800 ο δήμαρχος, 1.400 ο αντιδήμαρχος. Και ας τον απλό πολίτη, θα τον πω κομψά, να κουρεύεται. Αν κάποιος από αυτούς που μας ακούει και νομίζει ότι στη θέση αυτή είναι αυτός, ας μας πάρει ένα τηλέφωνο και να μας πει ότι είμαστε λάθος. Γιατί βγαίνουν διάφοροι, οι οποίοι εδώ και εδώ σε μένα, που μας λένε ότι είμαι χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, ξέρω καλά την, το νησί μας, και το νησί μας πρέπει να πάει μπροστά, αλλά θα πρέπει να κοιταχτούν αυτοί οι άνθρωποι στον καθρέφτη και να πούν, αλλά εντάξει αυτοί θα το πούν τέλος πάντων, τόσα χρόνια που είμαι στην τοπική αυτοδιοίκηση, εδώ και 20-30 χρόνια ακούς τον άλλον και κοκορεύεται, έτσι. Πες μου ρε φίλε, τι έχεις κάνει εσύ και οι υπόλοιποι αυτά τα 20-30 χρόνια που είσαι στην τοπική αυτοδιοίκηση? Τι έχεις κάνει? Πες μου ένα λιθαράκι που έχεις βάλει για αυτό το έρμο το νησί.
1: Των μάτιων σου το φως με ζαλίζει και τα λόγια μου...
0: Αυτή είναι η έπαρση, κυρίες και κύριοι. Αυτή λέγεται έπαρση. Όταν βγαίνει δημοσίως και λέει εγώ είμαι 40 χρόνια, 30 χρόνια, 20 χρόνια στην πολιτική αυτού του τόπου και προσπαθώ για το καλό του νησιού. Πες μου τι έχεις κάνει αφού προσπαθείς για το καλό αυτού του νησιού. Πες μου ειλικρινά τι έχει αλλάξει σε αυτό το νησί. Βρε παιδιά, έχω άδικο ειλικρινά τώρα δηλαδή.

0: άχθος μου.
1: Έρχονται εδώ μηνύματα, μου λέει έχεις απόλυτο δίκιο. Και σωστά μας γράφει εδώ η Αθηνά η Μάργαρη, μας έχει φάει η ασυλία με κεφαλαία η λέξη, η οποία παρέχεται λέει όχι μόνο στους βουλευτές αλλά σε όλους τους πολιτευόμενους. Δεν ευθύνεται κανείς για τίποτα. Έτσι ακριβώς.
0: Κάθε μέρα που ξημερώνει.
1: Μπαίνει μία τόσο κάποιος πολιτικός στη φυλακή για να βουλώνουμε κάποια στόματα και να κλείνουμε κάποια μάτια. Και τι άλλο γίνεται? Πάρτι. Δυστυχώς έτσι είναι, μου γράφει η Ζωή Κλαμπάνη. Μόνο κάτι συντηρήσεις κτηρίων, ουσία καμία. Έτσι, η ουσία είναι που κάνει τη διαφορά. Υπάρχει καμία ουσία? Έχετε δει κάτι να γίνεται, ένα έργο πνοής σε αυτό το νησί? Έστω κάτι για την καθημερινότητα να αλλάξει. Χειρότερα γίνεται η πόλη, έχει γίνει αφιλόξενη τελείως. Μένω περίπου 10 χρόνια περίπου στο Λυκούδι. Κύριε παιδιά, τα τελευταία χρόνια και δεν κάνω αντιπολίτευση, τα έχετε μπερδέψει λίγο. Μιλάω σαν αγανακτισμένος πολίτης, το έχω ξαναπεί και θα το λέω. Δεν είναι αντιπολίτευση να λες ότι τα τελευταία χρόνια πας να μπεις μες στην πόλη να παρκάρεις και δεν βρίσκεις πουθενά. Έχετε κλείσει σχεδόν τη μισή πόλη με πασαλάκια εκεί, πως θα λένε.
0: Κοίτας, όλα χαρτινά φαντάζουν.
1: Τα κολονάκια αυτά που βάζετε
0: πειράζουν,
1: και καλά για να στρίβει το απορριμματοφόρο στη μία τέτοια, στην άλλη για την γωνία και παρκάρουν στη γωνία. Σωστά εδώ ο Παρασκευάς Παπαγεωργόπουλος μας στέλνει το μήνυμά του. Εσύ μου λέει καλά τα λες, αυτοί που τους ψηφάνε φταίνε. Εμείς δηλαδή όλοι. Γιατί όλοι μας ψηφάμε, φίλε Παρασκευά. Διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρβαστάθης μείον 25%. Τράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
3: This region here is the heart of the beast.
4: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Απά στον οικομόδα στη Χρυσή Βελόνα. Εκεί μέσα κλέβονται κροκοί.
2: Από αυγά.
1: Κροκοί, βρε παιδάκι μου, δεν ξέρεις τι είναι τα κροκοί.
2: Πώς δεν ξέρω, το ανάποδο από τα σπάδια.
1: Προς τον οικομόδα σε στέλνω. Δεν σε στέλνω σε πτηνοτροφείο. Κροκοί είναι τα σχέδια. Τα χνάρια απάνω στα οποία κόβονται τα φορέματα. Μα καλά, βρε. Τι πράκτορα σπούδασε και δεν ξέρεις τα κροκοί.
2: Πράκτορα σπούδασα, δεν σπούδασα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Prisma 92. Μένω λίγο στο προηγούμενο έτσι, θέμα που ανοίξαμε. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Ο Σπύρος Τσουκαλάς από το όμορφο Iceberg της Γερμανίας. Μας γράφει η Ζάκηδος Τσιμπαγατέλας, εν έτη 2026.
1: Υπάρχει ένας θάνατος, ένας τυχαίος φόνος που επαναλαμβάνει.
0: Αν μου τύχει δουλειά στην πόλη, με πιάνει το γλυκί μου, μου λέει, μας γράφει εδώ η Ζωή Κλαμπάνη. Κανείς... Μέχρι τη δουλειά μου λέει που είναι στο ποτάμι και πολλοί.
1: Ανθρώποι να ζουνε χωριστά.
2: Ένα τυχαίο γεγονός, μια νύχτα με αστέρια.
0: Εδώ μιλάει Ζακυνθινά ο Παρασκευάς. Όχι ματζέτο μου, μου λέει. Υπάρχουν και αυτοί που ψηφάνε αυτούς που θέλουν να κάνουν έργα για το νησί και όχι λόγια. Ναι, αλλά αυτοί όμως δεν βγαίνουν δυστυχώς. Φίλε Παρασκευά, και παραμένουν αυτοί οι ίδιοι. Ανακύκλωση γίνεται, φίλε Παρασκευά. Ανακύκλωση.
1: Μα είναι θέλημα Θεού ό,τι και να συμβαίνει. Ό,τι ξοπίσω μας.
0: Οι νέοι δεν ασχολούνται.
1: Άλλοι τον είπανε Χουάν.
0: Δεν ασχολούνται γενικώς με την πολιτική.
1: Άλλοι τον είπανε Χριστό και άλλοι τον λένε.
0: Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Θα πω εγώ.
2: Νύχτα με αστέρια που βρέθηκε.
0: Και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι εντάξει, θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Βγάζουν φλίκτρενες όταν ακούνε να τους κάνουν πρόταση να κατέβουν στην πολιτική. Τυχαίο. Δεν ξέρω.
2: Γιατί πολλοί τον τρέλανε, ο άλλος εαυτός.
0: Δεν θέλω να πω περισσότερα, έχω να πω κι άλλα, αλλά θα παρεξηγηθώ για άλλη μια φορά. Δεν με πειράζει όμως. Εγώ θα λέω την αλήθεια, σε όποιον αρέσει, η αλήθεια πονάει, δυστυχώς. Αλλά εγώ θα τη λέω. Όσο είμαι εδώ, έτσι.
3: Πού είσαι τώρα?
0: Γιατί δεν ξέρω, αύριο μπορεί να μου δώσουν τα παπούτσια στο χέρι ή μπορεί να φύγω εγώ για κάποιες άλλες πολιτείες. Δεν ξέρεις πώς είναι η ζωή, γενικώς μιλάω.
3: Όταν η πόλη...
0: Αλλά εγώ όσο είμαι εδώ θα λέω αλήθειες.
3: Μου λείπεις λίγο παραπάνω.
0: Λοιπόν, τέλος η λογοδιάρεια. Μετά τις 9, γύρω σε 9 και 10 θα έχουμε μαζί μας το φίλο τον Ντίνο τον Μπέτσι, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελαιοτριβίων Ζακύνθου. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, φίλες και φίλοι, πάρα πολλά προβλήματα. Θα μας τα πει ο φίλος ο Ντίνος μετά τις 9 και 10 περίπου. Και στις 10 παρατέταρτο θα είναι μαζί μας ο εκφωνητής των αγώνων ποδοσφαίρου της εθνικής μας Ελλάδος, που παρακολουθούμε μέσα από τον Αλφα, ο Ισίδωρος Πρίντεζης, ένας πολύ καλός φίλος, τον γνώρισα δεκαετία του 90. Δουλεύαμε μαζί στο Sky, μεταδίδαμε Αλφα Εθνική. Ο Ισίδωρος ήταν τότε πιο πολύ στο βόλεϊ.
3: Το πρόσωπό σου και σβήσε το χαμόγελό μου.
0: Βέβαια ο Ισίδωρος συνέχισε, εγώ σταμάτησα την ανταπόκριση, ανταποκριτής ήμουν. Γιατί εκεί στα τέλη της δεκαετίας των 90 οι τρεις πελοποννησιακές ομάδες δεν τα κατάφεραν να μείνουν στην Αλφα Εθνική, έτσι λέγονταν τότε. Από το 93 μέχρι το 2000 περίπου μετέδιδα Αλφα Εθνική. Όταν έπαιζε ο Πανελλιακός εντός έδρας στον Πανελλιακό, όταν έπαιζε έξω πήγαινα, με στέλνανε ή Καλαμάτα ή Πάτρα στην Παναχαϊκή. Ήταν εκεί τότε ο Ισίδωρος, ο Sky, δουλεύαμε μαζί, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Βγαίναμε και τηλεόραση και ραδιόφωνο.
3: Ξανά και για τους δυο, να ξέρεις δε σε...
0: Ωραία χρόνια, πάρα πολύ ωραία χρόνια. Τότε πεζόταν ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, έβλεπες Αλφα Εθνική και τυχερόσουνα. Με Τζιοβάνι, μέσα Καστίγιο, Ριβάλντο. Η χρυσή ομάδα, η εθνική μας ομάδα που έφτασε να πάρει και το Euro. Όλοι αυτοί οι παιχταράδες τότε, τη δεκαετία των 90 έπαιξαν. Έπαιξαν πολύ καλό ποδόσφαιρο και το 2004 ανταμείφθηκαν. Με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού στην Πορτογαλία. Λοιπόν, οπότε έχω πάθει σήμερα λογοδιάρεια πολύ. Σταματήστε με ρε παιδιά.

0: Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας.
1: Και μια κουρελού να κοιμηθώ, να κοιμηθώ.
0: Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου.
1: Και μην κάνεις ό,τι δεν.
0: Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36. Χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26 950 24
1: 231. Ήταν και τον δύο μας το λάθος.
0: Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνία.

0: εικόνα του νησιού μας. Από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, Αμπελόκη Πιζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
1: Πόσες νύχτες, πόσες Κυριακές.
0: Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casablanca Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casablanca, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casablanca, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή.
1: Έλεγες, η αγάπη μας θα ζήσει.
0: Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα.

0: πάνω.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ κυρία Μωραϊτη για τα καλά σας λόγια. Πάμε να συνεχίσουμε, πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Πριν έρθουμε εδώ στα δικά μας να δούμε τι παίζει. Σήμερα Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, πρώτη τελευταία ημέρα, αύριο τελευταία για αυτό το μήνα, το

0: Όλα τα αγαπάμε, όλα. Λοιπόν, φιαλτικές ώρες για φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ. Κατήγγειλε πως μέλη αδερφότητας την άρκωσαν και τη βίασαν για ώρες. Νέα Ιωνία. Δεκάχρονη στο Πέδον μετά τη μεγάλη φωτιά σε καφετέρια. Εξετάζεται εμπρισμός. Πάμε στην πλάκα. Ένα μήνα πριν την τραγωδία, η 78χρονη είχε ζητήσει να γίνει έλεγχος στο φυσικό αέριο. Ποιος την άκουσε? Κανείς. Είναι αυτό που σας λέω, είναι όλα στον αυτόματο. Όλα. Ζούμε από θαύμα.
1: Γιατί πρέπει το τέλος μας να έρθει.
0: Έχω ενημερώσει μέσω ραδιοφώνου ούκο λίγες φορές ότι εκεί στο Λυκούδι που μένω, κοντά στο σπίτι, έχουν γύρει τα καλάμια στο δρόμο και είναι στροφή, είναι απότομη στροφή, επικίνδυνη στροφή, χωρίς ορατότητα, και όσοι πηγαίνουν προς Δρομήρη αναγκαστικά βγαίνουν στο αντίθετο ρεύμα για να μπορέσουν να αποφύγουν τα καλάμια, τα οποία τα βλέπουν ξαφνικά μπροστά τους, πεσμένα μέσα στο δρόμο. Πολύ σύντομα θα γίνει τροχαίο. Ας ελπίσουμε να είναι μόνο ατύχημα. Δεν θέλω να πω την άλλη λέξη. Αν όμως γίνει δυστύχημα, πού πρέπει να κρυφτούν αυτοί οι άνθρωποι, θα μου πεις τώρα, τι λες τώρα. Ποιος θα κρυφτεί, μωρά. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Είπα και χθες που είχα βγάλει εδώ στην

Πομπή ήθελε να κάνει μια παρέμβαση ο κύριος Νίκος Γιακουμέλος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας. Του είπα λοιπόν ένα περιστατικό με έναν συνάδελφό του αντιδήμαρχο. Γιατί μου λέει ότι κάνω αντιπολίτευση και λοιπά και όλοι μου το λένε στη Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, έχω στείλει και στον κύριο Γιακουμέλο και δεν μπορεί να με διαψεύσει γιατί υπάρχει στο messenger του φωτογραφίες με σκουπίδια πεταμένα και του το στέλνω όχι για να του στείλω μια φωτογραφία για να πάνε να καθαρίσουν. Λοιπόν, έτσι έστειλα σε ένα συνάδελφό του μια λακκούβα, μια μικρή τρύπα η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και θα σας πω γιατί. Στο δρόμο στο Αργάσι, όταν φτάνουμε στον Άγιο Ευστάθιο, δεξιά επάνω ξέρετε που υπάρχει ο δρόμος αυτός. Λοιπόν, λίγο πιο πάνω, στο 1,5 χιλιόμετρο πιο πάνω στο δρόμο αυτό, υπήρχε μια τρύπα, μια λακκούβα, έριξαν πίσα, όμως γούβωσε πάλι. Είναι μαύρο εκεί το σημείο λόγω της πίσας, οπότε δεν φαίνεται. Καλημεράκι μου, καλημέρα. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο ρε φίλε, έχεις δίκιο. Λοιπόν, δεν φαίνεται τόσο πολύ η τρύπα, με αποτέλεσμα αν περάσει ένα μηχανάκι έχει πέσει μέσα, έχει τσακιστεί ο άνθρωπος και δεν θέλω να σκέφτομαι τα χειρότερα. Λοιπόν, στις 14 Αυγούστου, παραμονές 15 Αυγούστου, έστειλα αυτή τη φωτογραφία, δύο μάλιστα, έτσι μια πολύ κοντινή για να δει το βάθος, σε έναν αντιδήμαρχο. Μου έστειλε λοιπόν μία καρδούλα και μου έγραψε ευχαριστώ. Γιώργο μου, ξέρω εγώ τι άλλο μου είχε γράψει. Και μισό λεπτό να το δω γιατί του ξανά στείλα πάλι να δω την ημερομηνία. Υπάρχει λόγος, γι' αυτό σας λέω.

ευχαριστώ πολύ Γιώργο μου, μου στέλνει 14 Αυγούστου. Λοιπόν, 27 Αυγούστου, σχεδόν 2 εβδομάδες μετά, περνάω πάλι από εκεί. Η τρύπα δεν έχει κλείσει. Απλά κάποιοι εκεί, μάλλον γείτονες, για να μην τζακιστεί κανένας συνάνθρωπος, έχουν βάλει 2 κόνους. Αυτά, ένα από αυτό το, πώς το λένε, είναι 2 κόνοι εκεί. Έχουν κλείσει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Καλά, στο ξηροκάστελο Γιώργο μου το ξέρω. Είναι αυτή η φωτογραφία που μου είχε στείλει. Πέρασα κι εγώ από εκεί. Ενημέρωσα τον αρμόδιο. Εντάξει, μου λέει ευχαριστώ. Εντάξει. Έλα μωρέ, ρε Γιώργο τώρα, και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με τις λακκούβες ασχολούνται. Το έχουν ασχοληθούν με σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, σήμερα, γιατί πέρασα και από χθες, και χθες από εκεί, 29 Σεπτεμβρίου, σας μιλάω του έστειλα του Αντιδημάρχου 14 Αυγούστου, 24 Σεπτεμβρίου, 1,5 μήνα μετά, δεν την έχουν κλείσει. Είναι όπως ήταν. Γυρίσμα. Και μου λέτε εσείς τώρα ότι θα πάει ο τόπος αυτός μπροστά, θα πάει ποτέ μπροστά αυτός ο τόπος? Θα μου πεις, τους κρίνεις από μία λακκούβα? Ναι, από τα εύκολα θα τους κρίνω. Από ποιο θα τους κρίνω? Όταν δεν είναι ικανοί και άξιοι να κλείσουν μία λακκούβα, δεν είναι άξιοι να κάνουν ένα έργο. Και δεν μιλάω μόνο για αυτούς, διαχρονικά μιλάω. Απλά είναι αυτοί τώρα στην εξουσία. Αυτοί είναι 3 χρόνια τώρα. Αφήστε το πίσω, το πίσω, το πίσω, μια ζωή. Και πίσω να γυρίσεις τη ζωή σου, έχεις κάνει λάθη. Απλά μπορείς μέσα από αυτά να διορθωθείς. Αλλά δεν θέλεις. Το σκέφτεσαι και το προσπερνάς γρήγορα. Γιατί δεν σε συμφέρει. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή.

0: 51 λεπτά μετά τις 8. Πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις.
1: Κάναμε μαζί λάθος εκτίμηση.
0: Για να έρθουμε εδώ στα δικά μας να δούμε τι γίνεται.
1: Από τα αποθέματα θα κλέψουμε.
0: Ο Τραμπ βλέπει ιρανικό δάκτυλο για το περιστατικό στην αεροπορική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
1: Μαθηματικά θα το...
0: Στην Βρετανία. Εγώ δεν θα τους άφηνα ελεύθερους, αναφέρει.
1: Δεν θα με σταματήσει.
0: Στα 107 δολάρια το Brent. Στα 72 ευρώ το φυσικό αέριο. Κατεβαίνει ο πύχης των προσδοκιών για συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Ρε τι γίνεται, πω.
1: Σώμα και την ψυχή στο στο...
0: Μαρία Καριστιανού σε Άδωνη Γεωργιάδη για το ιατρείο της. Κάθε έλεγχος καλοδεχούμενος και πρώτα από όλους για τα μέλη της κυβέρνησης. Τούρκος συνταξιούχος αστυνομικός αυτοκτόνησε σε διαδήλωση. Η σύνταξη δεν του έφτανε για να ζήσει. Ένα βίντεο βλέπω εδώ. Στον Μπαγκόκ, στην Μπαγκόκ μάλλον, έχει πλημμυρίσει μία λεωφόρος εκεί και ένας τύπος κάνει jet ski στη λεωφόρο, jet ski, αφού είναι στα θάλασσα. Η εμφάνιση της Μαντόνα στα βραβεία του MTV ανησύχησε τους θαυμαστές της. Τι είπαν? Κάτι φαινόταν να μην πήγαινε καλά.
1: Να παίζω, να ρισκάρω. Κομμάτια πάνω σου εγώ.
0: Νέα αποκαλυπτική κατάθεση εργαζόμενης της κλινικής στο Κολωνάκι. Ο γιατρός μας είπε είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι για το θάνατο του Μαζονάκη. Σκάνδαλο AI στην Ιταλία. Και θα βλέπουμε πολλά τώρα σε όλο τον κόσμο. Ακούστε. Πολιτικός αντίπαλος της Μελόνι έκδισε εντός εισαγωγικών ψηφιακά γυναίκα βουλευτή.
2: Θα πέσω μια και άλλη μια, μα θα
0: παιδί 2 ετών στην Ολλανδία υποβλήθηκε σε ευθανασία. Η πρώτη περίπτωση παγκοσμίως.

0: Τουλάχιστον 400 επιτυχώντες που πέρασαν σε σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών δεν γράφτηκαν καν στις σχολές τους. Αυτό αποκάλυψε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Χρήστος Μπούρας. Ο Πρίτανης, μιλώντας στο Earth News, σημείωσε ότι το φαινόμενο οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων με σημαντικότερη την ακρίβεια και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες, το υψηλό κόστος στέγασης και μετακίνησης, αλλά και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Όπως αποκάλυψε, οι απώλειες δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, καθώς καταγράφηκαν μη εγγραφές ακόμη και στην ιατρική σχολή, στην οποία 9 άτομα δεν εγγράφηκαν, ενώ απώλειες καταγράφησαν και στην δημοφιλή πολυτεχνικά και σε δημοφιλή, συγγνώμη, πολυτεχνικά τμήματα.
1: Μετράω ξανά, μετράω, τα νούμερα δεν βγαίνουν, η τσάρλα τα...
0: Μάλιστα. Δυστυχώς, εκεί έχουμε φτάσει, φίλες και φίλοι.
1: Ζωμιά και άλλη μια, μα τα βήματα μου ξέρουν το...
0: Άρε ζωή, καλό, καλό, καλό.

0: τίποτα.
1: Λοιπόν, για να έρθουμε στα δικά μας. Σε εξέλιξη βρίσκονται από τον Δήμο Ζακύνθου εργασίες καθαρισμού φρεατίων ομβρίων και απομάκρυνσης φερτών υλικών, με στόχο να περιοριστούν τα προβλήματα από έντονες βροχοπτώσεις. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος σημειώνονται τα εξής. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της προληπτικής θωράκισης του νησιού, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο συσσόρευσης υδάτων εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων. Υπάρχουν εδώ πάρα πολλές φωτογραφίες. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος σημείωσε. Η πρόληψη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των συμπολιτών μας αποτελούν βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Με τον καθαρισμό των φρεατίων και τη συντήρηση των υποδομών από ροής των ομβρίων υδάτων, ενισχύουμε την αντιπλημμυρική προστασία του νησιού μας. Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας με υπευθυνότητα και συνέπεια, ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους κινδύνους από έντονες βροχοπτώσεις. Παράλληλα, καλούμε τους πολίτες να συμβάλλουν στην προσπάθεια αποφεύγοντας την απόρριψη απορριμμάτων και αντικειμένων στα φρεάτια και στους δρόμους. Στην ίδια ανακοίνωση, ο Δήμος συνεχίζει τις προληπτικές παρεμβάσεις και τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία των υποδομών του νησιού.

γράφει εδώ η Ζωή Κλαμπάνη. Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 200 αιτήσεις για στέγαση δωρεάν. Αυτό κάτι λέει. Υπάρχει κρίση, λέει, η οποία δεν είναι τόσο εμφανής ακόμα, όντως. Σε λίγο θα μας τα πει και ο Ντίνος ο Μπέτσης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελαιοτριβίων Ζακύνθου. Υπάρχει σοβαρό θέμα με την τιμή του λαδιού, κυρίες και κύριοι. Και όχι μόνο, και όχι μόνο, θα μας πει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Και θα σας προβληματίσει, η αλήθεια είναι. Γιατί οι περισσότεροι από μας έχουμε κάποιες ρίζες ελιών, έτσι δεν είναι? Έχουν πράγματα που πάντα σε θυμίζουν. Εγώ ας πούμε έχω 11, εντάξει. Αλλά βγαίνει το λάδι της χρονιάς, λες είμαστε πολλοί.

Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις των 9. Μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι. Έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια. Και έχω να σας πω και κάτι, μία αποκάλυψη σχετικά με τις εθνικές εκλογές, τις βουλευτικές που έρχονται όλο ένα. Δεν θα το πω τώρα, θα το πω στην ώρα του. Λοιπόν,

0: και 2.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας πέφτει στην καρδιά.
4: Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Διοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
9: Από μικρό παιδί, ενώ ήμουν και ευήκος και υπάκουος, αποτελούσα μυστήριο για τους άλλους. Ήμουν στο δικό μου δρόμο ζωής. Τους άκουγα όλους χωρίς να αντιδρώ, γιατί έβλεπα τι ήθελα να κάνω, πώς ήθελα να εκφραστώ, πού ήθελα να φτάσω. Με λένε παράξενο. Και τώρα τους ακούω. Σέβομαι αυτά που μου λένε οι άλλοι. Αλλά τώρα ξέρω πως όταν μιλάω εγώ, σημασία έχει να ακούω τη δική μου φωνή στα λόγια μου και όχι τον άλλο.
10: Μαζονάκη, πέρασε έξω, παιδί μου.

0: Λοιπόν, 3 λεπτά μετά τις 9. Τέσσερα τώρα, επιστρέψαμε εδώ στον Prisma 92. Καλημέρα Ζάκυνθος. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είναι η πρώτη τελευταία ημέρα για αυτό το μήνα. Φεύγει και ο Σεπτέμβρης.
1: Στο διπλανό τραπέζι.
0: Έτσι, μπράβο Γιώργο μου, μαζό για πάντα, μου λέει η κυρία Μουραΐτη. Να, κυρία Μουραΐτη, όντως.
1: Δύο χείλη που με πίνουν.
0: Έφυγε 9 Σεπτεμβρίου, σήμερα έχει 29, 20 μέρες χωρίς Γιώργο Μαζονάκη. Και βλέπετε τι γίνεται, φίλες και φίλοι.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελαιοτριβίων στη Ζάκυνθο, τον κύριο Ντίνο Μπέτσι. Πάμε μια στιγμή μέχρι τους χορηγούς μας μια βόλτα και θα επιστρέψω σε λίγο για να μας πει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος αυτό το διάστημα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας.
1: Επιτρέπω, θα έρθεις να κάτσεις δίπλα μου, το βλέπω.
0: Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231.
2: Το πρόβλημα μου είσαι εσύ και ούτε ξέρω γιατί καρδιά μου εσύ.
0: Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-4745. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση.

Απόψε θέλω. Λοιπόν, αυτά με τους χορηγούς μας. 9 λεπτά μετά τις 9. Να ακούσεις. Και θα πάω να καλέσω ευθύς αμέσως τον κύριο Μπέτσι. Όλα να συζητήσουμε για την τιμή στο λάδι. Για την πολύ μεγάλη αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα που τους επηρεάζει και άλλα πολλά προβλήματα τα οποία θα μας τα αναλύσει ο Πρόεδρος σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου των Ελαιοτριβέων εδώ στο νησί μας, τον κύριο Ντίνο Μπέτση. Ντίνο μου, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Γιώργο μου, καλημέρα, καλημέρα, καλά εσύ?
0: Χαίρομαι που σε ξανακούω. Είχαμε καιρό να τα πούμε εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Αλλά δυστυχώς δεν θα τα πούμε για καλό. Δεν θα πούμε καλά πράγματα. Γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα στον κλάδο το δικό σας. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε αμέσως με την τιμή στο λάδι, φίλε Ντίνο.
1: Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Καλημέρα
0: καλά.
1: Στον κόσμο. Καλημέρα στους ελαιοπαραγωγούς, τους ελαιοτριβείς. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και εντός και εκτός ακίνθου.
0: Ακριβώς, γιατί μας ακούνε και εκτός, ναι.
1: Καλό αυτό. Γιώργο, η τιμή του λαδιού φέτος γενικό ξεκινάμε με πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Το πρόβλημα είναι σύνθετο, τα προβλήματα που έχουν τα ελαιοτριβεία και γενικότερα και η παραγωγή, γιατί μην ξεχνάμε ότι η παραγωγή με τους ελαιοτριβείς δεν απέχουν πολύ μακριά.
0: Σωστά.
1: Είμαστε χέρι-χέρι. Η τιμή του λαδιού ξεκινάει με 3 ευρώ, τουλάχιστον εδώ στη Ζάκυνθο με 3-3,20, κάπου εκεί είναι η τιμή τώρα.
0: Που κανονικά πόσο έπρεπε να είναι, φίλε Ντίνο?
1: Γιώργο μου, αυτή τη στιγμή το λάδι για να μπορεί να βγει ένας παραγωγός και ένα ελαιοτριβείο πρέπει να είναι τουλάχιστον στα 5 ευρώ.
0: 5 ευρώ και είναι στο 3,3 μας είπες.
1: 3,20 εκεί και πανότερο, ένα πολύ πολύ καλό λάδι. Με εξαιρετικά χαρακτηριστικά, έτσι, όχι υποδιέστερο λάδι.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε σοβαρά τα προβλήματά μας, είναι πολύ δύσκολη η χρονιά που έρχεται. Εμείς τα ελαιοτριβεία έχουμε ένα πρόβλημα στο Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Γιατί τα ελαιοτριβεία που είμαστε εδώ στο Ζάκυνθο έχουμε το πρόβλημα του καραβιού.
0: Δηλαδή?
1: Αυτό μας... το πρόβλημα του καραβιού, γιατί το λέω, είναι το πρόβλημα μεταφορά του πυρήνα.
0: Να, του πυρήνα, ναι.
1: Έτσι. Η Ζάκυνθος, από ό,τι ξέρουν όλοι, μεταφέρουμε γύρω στις 70-80.000 τόνους πυρήνα. Ο πυρήνας λοιπόν στη Ζάκυνθο μεταφέρεται με βυτεία, με μεταφορείς, με το καράβι και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Τότε στιγμή λοιπόν έχουμε τα ελαιοτριβεία, είμαστε σε δύσκολη θέση. Γιατί? Πρώτα δεν έχουμε μια τιμή του λαδιού στάνταρ που δεν ξέρουμε τι θα πάρουμε. Δεύτερο, δεν ξέρουμε τι ποιότητα λαδιού θα πάρουμε.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να έχουμε ένα μπούσουλα, δηλαδή να έχουμε μια εικόνα. Τρίτο, δεν ξέρουν τα μεταφορείς, τα φορτηγά με το πετρέλαιο που έχει ανέβει στα 2,20 περίπου. Ξέρω εγώ, τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Πώς θα φτάσει.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν ξέρουν πώς θα φτάσει, δεν ξέρουν τι θα μας πάρουν οι μεταφορείς που θα μεταφέρουν τον πυρήνα.
0: Τα έξοδα στο καράβι.
1: Το καράβι δεν ξέρουν τι θα μας πάρει. Το πυρηνουργείο κυριότερο δεν ξέρουμε τι θα μας δώσει. Για τον πυρήνα τον πουλάμε. Και τούτη τη στιγμή τώρα δεν μπορεί να καλύψει ούτε τα έξοδα της μεταφοράς. Δεν μπορεί να καλύψει, Γιώργο, τα έξοδα της μεταφοράς. Υπολογίζεται γύρω στα να μας δώσει 10 με 12 ευρώ τον τόνο. Δεν ξέρω πόσο είναι, μπορεί και καθόλου. Είναι μια αμετέωρη κατάσταση. Είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.
0: Να ρωτήσω.
1: 10 ευρώ τον τόνο και τελειώνω. Που τη στιγμή που η μεταφορά τουλάχιστον τούτη μέχρι πέρυσι, μπορεί και φέτος να πάει και 30 ευρώ ο τόνος, δεν ξέρω, στοιχίζει 25 ευρώ ο τόνος πέρυσι. Μιλάμε πράγματα που υπήρχαν, έτσι, τα ζήσαμε. Το φέτος δεν ξέρω πώς θα πάει.
0: Να ρωτήσω κάτι. Με αυτό υπάρχει κάποια λύση σχετικά με τον πυρήνα και τη μεταφορά του απέναντι?
1: Έχω απευθύνθει και στον βουλευτή και στον αντιπεριφερειάρχη και στον.
0: Τι ζητάτε δηλαδή εσείς, Ντίνο?
1: Προσπαθούμε μήπως μπορέσουμε και μαζί με τον. Με την Λεβάντε Φέρης και με τους υπουργούς που ήταν εδώ. Αν και αυτοί δεν ξέραν, οι άνθρωποι είναι ελιά, τέλος πάντων, άστο, μην το ψάχνουν και αυτό. Προσπαθούμε τουλάχιστον να μπορέσουν μήπως ένα μεταφορικό ισοδύναμο να μας το δίνουν. Πέρυσι, φέτος το 2022.
0: Ναι,
1: και τώρα κάνουμε χαρτιά για το 2023 για το μεταφορικό
0: ισοδύναμο. Αν είναι δυνατόν, ναι, 2026, ναι.
1: Δεν φτάνει. Εμείς είμαστε σε δύσκολη, είμαστε μετέωροι, δεν ξέρουμε που βρισκόμαστε, δεν ξέρουμε πώς θα ξεκινήσουμε και αν θα ξεκινήσουμε. Υπάρχει μια σκέψη από το σωματείο και από τους ελαιοτριβείς να μην ανοίξουμε για καθόλου, γιατί δεν είναι δυσβάσταχτα τα κόστη.
0: Τα κόστη.
1: Δεν ξέρουμε τι θα πληρώσουμε σε ρεύμα, γιατί ανεβαίνει καλπάζοντας η ΔΕΗ. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε.
0: Βέβαια.
1: Και σαν αποτέλεσμα,
0: ναι,
1: δεν ξέρουμε λοιπόν τι θα πάρουμε από τον παραγωγό. Ο παραγωγός λοιπόν και αυτός είναι σε δύσκολη θέση και εμείς σε πολύ πολύ πολύ δύσκολη. Υπολογίζεται πρέπει να ανεβάσουμε το ποσοστό μας, αλλά και πάλι δεν φτάνει όπως και να τα ανεβάσουμε, γιατί ζούμε σε μια κατάσταση πρωτόγνωρη και χωρίς να ξέρουμε τι έχουμε στα χέρια μας και πώς ξεκινάμε, πώς δουλεύουμε. Μία θερμή παράκληση και ρώτησε με μετά ό,τι θέλεις.
0: Ναι, ναι.
1: Θα ήθελα να παρακαλέσω τους φίλους μέσω του ραδιοφώνου σας, να παρακαλέσω τους ελαιοτριβείς και τους παραγωγούς να έρθουμε σε μία συνάντηση, να βρούμε μία λύση, γιατί εμείς πιθανόν και να μην ανοίξουμε.
0: Τόσο πολύ,
1: Τόσο πολύ η κατάσταση είναι δραματική, γιατί δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε, δεν ξέρουμε τι πληρώνουμε. Όταν λοιπόν μια επιχείρηση που κάθεται ελαιοτριβέας έχει ρίξει 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
0: Βέβαια.
1: Και να μην μπορέσει να πουλάει, ας πούμε, τη ματάτα του για να μπορέσει να καλύψει το λειτουργείο του ή να κάνει και δεύτερες δουλειές για να καλύψει το λειτουργείο του, τώρα είναι δώρον άδωρο.
0: Μάλιστα.
1: Ρώτησε με.
0: Και από ό,τι βλέπω, περνώντας έτσι από διάφορα λιοστάσια, είναι φορτωμένες οι ελιές, έτσι. Δηλαδή θα έχει παραγωγή φέτος.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια κατεξοχήν καλή χρονιά.
0: Ούτε και κακή όμως. Ούτε και κακή.
1: Αλλά είναι μια μέτρια προς το καλή χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να φανταστείς, ας πούμε,
0: ναι.
1: ότι αν θα πάρουμε ένα λάδι και πληρωθούμε εμείς με λάδι που πληρωνόμαστε.
0: Σωστά.
1: Αν η ποιότητα του λαδιού είναι είτε έχει δάκου είτε το γλυοσπόριο, μην κοιτάς του γλυοσπορίου που έχουμε δώσει ζάκιδο σε έντονο βαθμό, και μου δώσει ένας τρία οξέα λάδι που από το 3 ευρώ πάει 3,20, θα πάει στο 1,5, στο 1,30. Δεν επικυρώθηκε κανέναν. Αυτά λοιπόν είναι κάποια πράγματα. Και τα πυρηνουργία έχουν πρόβλημα, γιατί περάσανε ένα νόμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση της 13 Μαΐου του 26 τώρα,
0: ναι,
1: που ανεβάζουν κάποια υπολείμματα ορυχτελέων και κατεβάζουν την ποιότητα. Εάν καταφέρουν και το ξεπεράσουν οι πυρηνουργοί, έχει καλώς. Αν δεν καταφέρουν, τότε το λάδι το πυρηνέλαιο θα πηγαίνει για βιοντίζελ. Που σημαίνει, αν σήμερα πουλάγανε 2 ευρώ, ναι, οι πυρηνουργοί θα, ναι, πουλήσουν με μισό. Επομένως θα έρθει πάνω μας πάλι. Και αυτό θα έρθει πάνω μας πάλι. Γιατί θα σου πει ο πυρηνουργός, άμα θες παίρνω.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Εμείς έχουμε φτάσει στο τέλμα. Δεν υπάρχει διέξοδο. Ζητάμε θερμή παράκληση από όλους τους φορείς της Ζακύνθου, ένωση, παραγωγή. Ζητάμε υποστήριξη.
0: Να ρωτήσω, έχετε μιλήσει με τον πρόεδρο της Ένωσης ή με τον αντιπεριφερειάρχη Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και λοιπά, τον κύριο Μολοντό, τον Τζιριγότη?
1: Είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούν και αυτοί
0: δεν περνάνε από τα χέρια τους.
1: Γιατί η τιμή του λαδιού προέρχεται από την Ιταλία. Κανονίζουν αυτή την τιμή. Οι Ιταλοί κανονίζουν.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατά ψέματα. Λοιπόν, με αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ούτε ο Περιφερειάρχης ούτε ο πρόεδρος της Ένωσης.
0: Ναι.
1: Τη στιγμή που το λάδι φεύγει χύμα από τη Ζάκυνθο και πάει στην Ιταλία, σου λέει Ιταλός ότι θέλω, εγώ σου θέλω, με τόσο το παίρνω.
0: Εντάξει, ας αφήσουμε την τιμή. Να μιλήσουμε για τον πυρήνα, να μιλήσουμε για το ρεύμα. Αν μπορούσε έτσι να γίνει κάτι για εσάς, ειδικά για τον κλάδο το δικό σας. Αν έχετε μιλήσει.
1: Το ρεύμα παλιά πληρώναμε ρεύμα βιομηχανικό.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι όλα τα ίδια. Θα φτάσει 20-25 ευρώ η κιλοβατόρα. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα φτάσει. Εν ώψη της ακρίβειας του πετρελαίου.
0: Ναι, σωστά.
1: Με αποτέλεσμα.
0: Εν τω μεταξύ θα δουλεύει όλο το 24ωρο το ελαιοτριβείο. Φανταστείτε, φίλες και φίλοι. Φανταστείτε τι χρήματα θα σπαταλήσουν σε ρεύμα οι άνθρωποι αυτοί. Ναι. Υπάρχει όμως η σκέψη να μην ανοίξετε καν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Σκέψη,
0: πολύ σοβαρό.
1: Το συζητάμε τώρα με το Σωματείο και οι Ελαιοτριβείς και χθες το βράδυ είχα μια συζήτηση με κάποιους φίλους Ελαιοτριβείς. Να πέσει στο τραπέζι και το κομμάτι, έχουμε κάνει ήδη μια συνάντηση αυτό που έχουμε πει προς, σαν πρώτη φάση είναι ότι το κατώτερο που μπορεί να πάρει το λειτουργείο είναι 15% δικαίωμα, 16-17% για να μπορέσουμε να, όχι να βγάλουμε χρήματα,
0: ναι,
1: για να καλύψουμε τη χασούρα και να είμαστε τουλάχιστον να μην πληρώσουν πολλά από την τσέπη μας.
0: Έχουμε
1: έρθει σε ένα τέλμα, Γιώργο, που δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε πλέον με αυτά που έρχονται.
0: Πόσα λεωτριβία είναι στο νησί Ντινό?
1: Στη Ζάκυνθο, Γιώργο, είναι γύρω στα 30 λεωτριβία.
0: Είναι 30, 30. Είναι 30, περίπου.
1: Είναι. Λοιπόν,
0: βέβαια, και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν, έτσι, εντάξει, έχουν οικογένειες όλοι αυτοί.
1: Και εγώ δεν είμαι υπέρ να ανεβάσουμε τη τιμή της πληρωμής των λεωτριβίων.
0: Ναι. Αλλά πώς θα ζήσετε όμως κι εσείς?
1: Δεν βγαίνουμε.
0: Αυτό.
1: Αν δεν πάει 15, 16, 17% δεν θα μπορέσουμε να βγούμε.
0: Σωστό.
1: Υπάρχει και μια άλλη σκέψη να πληρωθούμε και με τον τόνο.
0: Ναι. Α.
1: Δηλαδή να πληρωθούμε με όσο κελιές φέρεις τόσα λεφτά θα δώσεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Χωρίς να πληρωθούμε σε λάδι.
0: Σε λάδι, ναι.
1: Υπάρχει και αυτή η σκέψη, έχει πέσει στο τραπέζι. Θα κάνουμε μια δεύτερη συνάντηση με τους λεωτριβείς. Θα παρακαλούσα θερμά μέσω του σταθμού σας και σένα, ναι, να μην ξεκινήσει κανένας αν δεν πάρουμε κάποιες αποφάσεις, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
0: Κανονικά έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Πρέπει να είσαστε ενωμένοι και να πάρετε μια κοινή απόφαση.
1: Δεν είναι τώρα μου φύγει ο πελάτης, θα πάω.
0: Ναι, σωστά,
1: πάρω,
0: σωστά.
1: Είναι θέμα επιβίωσης πλέον.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι.
1: Είναι θέμα επιβίωσης.
0: Ντίνο, εδώ είμαστε. Το ξέρεις, ό,τι θέλεις, εδώ είμαστε να το αναδείξουμε. Και αν έχεις κάποιο νέο, σε παρακαλώ πάρε με ένα τηλέφωνο να βγούμε να το πούμε στον αέρα. Ας ελπίσουμε
1: αν
0: να πάνε.
1: Θέλεις κάτι άλλο να με ρωτήσεις?
0: Όχι, νομίζω ότι μας κάλυψες. Είναι πολλά τα προβλήματα και αυτό που κρατάμε είναι ότι υπάρχει κίνδυνος να μην ανοίξετε φέτος, και επειδή θα είναι μια καλή, έτσι, χρονιά, καλύτερη από την προηγούμενη ίσως, θα είναι κρίμα και άδικο, ας πούμε, να πάνε έτσι οι ελιές μας.
1: Φαίνεται να είναι μια καλύτερη χρονιά. Δεν ξέρω ποιοτικά πόσο θα είναι, τουλάχιστον ποιοτικά φαίνεται να είναι λίγο καλύτερη. Όμως ας κοιτάξουμε όλοι μας να μπορέσουμε να τα ανταπεξέλθουμε. Θέλω να μας βοηθήσουν και οι παραγωγοί, οι ελαιοτριβείς. Ας μην ανοίξει κανέναν, μην προσπαθεί να ξεκινήσει κάποιος. Εγώ θα πάω να ανοίξω, να μπορέσω να πάρω δύο πελάτες. Ας κοιτάξουμε να λύσουμε πρώτα κάποια από τα θέματά μας και μετά ας ξεκινήσουμε όλοι μαζί.
0: Έτσι, μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι. Από το σωματείο ολόκληρο, δεν είναι προσωπική, το σωματείο και τους.
0: Το σωματείο, ναι.
1: Να μην ξεκινήσει κανένας, να μην ανοίξει κανένας, να μην βρούμε μία λύση ή έστω να πιέσουμε αν θέλετε με αυτόν τον τρόπο.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι. Να πιέσετε πάνω.
1: Την όλη κατάσταση.
0: Την κυβέρνηση. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Την κυβέρνηση λέγεται αυτό.
0: Ναι, ότι είναι, ναι.
1: Τα πάντα, εμείς τελειώνουμε. Δεν θα αντέξουμε άλλη χρονιά να μπορέσουμε να δουλέψουμε με αυτές τις προϋποθέσεις.
0: Ευχόμαστε να αλλάξει το κλίμα, να πάνε όλα καλά και να είστε και εσείς ευχαριστημένοι, αλλά και η ελαιοπαραγωγή. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε,
0: θα τα ξαναπούμε.
1: Καλό φθινόπωρο, καλή.
0: Θα μιλήσουμε πάλι.
1: Έγινε,
0: σε ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος του Σωματείου Ελαιοτριβείων Ζακύνθου, ο κύριος Κωνσταντίνος Ντίνος Μπέτσης, καλός φίλος. Ακούσατε, έχουν πάρα πολλά προβλήματα, ανέκαθεν βέβαια, αλλά τώρα μεγαλώνουν τα προβλήματα και οι άνθρωποι βλέπουν ότι δεν είναι βιώσιμη η δουλειά τους. Με αποτέλεσμα ακόμα, λέει, να σκέφτονται και να μην ανοίξουν φέτος τα ελαιοτριβεία τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει και οι από πάνω να το δουν πάρα πολύ σοβαρά. Είτε αυτοί λέγονται βουλευτές, είτε οτιδήποτε λέγονται. Υπουργοί και λοιπά, πρωθυπουργός και λοιπά.

0: γαλάσια σου ματιά.
1: Καλημέρα στο φίλο το Σταύρο τον Πήλικα. Καλό ρε Σταύρο, καλό.
0: Πάρουνε φωτιά. Με μουσική και δυο.
1: Ω, συγγνώμη ρε εσύ, Ζωή. Ζωή τώρα το είδα, μας ακούει όμως ο Ντίνος. Μου λέει η Ζωή Κλαμπάνη, πες του Ντίνου καλημέρες από Ελαιοτριβείο Στεργιώτη και καλή αρχή. Για κάτσε να δούμε, Ζωή μου, για να δούμε.
0: Με μουσική.
1: Για να δούμε τι θα γίνει. Βλέπω και ακούω μάλλον πολύ σοβαρά πράγματα να ανακοινώνει εδώ ο Πρόεδρος.

Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα πριν πάμε στο διάλειμμα των 9 και επειδή έχω λίγο χρόνο. Για μια αποκάλυψη. Λοιπόν, μαθαίνω ότι ένας παράγοντας εδώ της τοπικής αυτοδιοίκησης και είναι πολύ ψηλά στην ιεραρχία σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά και είναι πολύ κοντά να κατέβει υποψήφιος με μεγάλο κόμμα στη Βουλή. Υποψήφιος βουλευτής. Δεν θα πω περισσότερα. Θέλω να το διασταυρώσω και μόλις είμαι σίγουρος, το έχω κλειδώσει δηλαδή, όπως λέμε στη δικιά μας τη διάλεκτο, θα τον μπουμπουνίσω. Πάντως είναι πολύ γνωστός και μάλιστα τώρα τελευταία είναι και πολύ λαλίστατος στα ραδιόφωνα.

Λοιπόν, μαζί σας πετάω κι εγώ. Όπως λέει η Έφη η Σαρή. Και θα πετάξουμε μαζί για διαφημίσεις τώρα. Μόλις επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι. Θα πούμε κάποια νέα εδώ από τον τόπο μας και θα πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον δημοσιογράφο, τον φίλο, τον συνάδελφο και εκφωνητή των αγώνων της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου, τον Ισίδωρο Πρίντεζη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα μέσα στη Γερμανία, τι ακριβώς έγινε. Αλλά και τι περιμένουμε την Πέμπτη, 1η του μήνα, 1η Οκτωβρίου, στην κατάμεστη Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
5: Δεν μου λες από πίεση πώς πας.
6: Α, λίγα πράγματα.
5: Από αθρητικά.
6: Λίγα πράγματα.
5: Από ζάχαρο πώς πας.
6: Α, λίγα πράγματα.
5: Α, δηλαδή είσαι... Λυκόπουλο που λέμε, άτιμο. Είσαι εσύ λίγο απ' όλα είσαι, αυτό είναι το κακό.
6: Ως άντρας όμως θα είμαι θερμός, πολύ θερμός.
5: Όταν θα έχεις πυρετό θα βράζεις ολόκληρος, βέβαια.

0: Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους. Να περάσουμε μια ακόμα όμορφη ημέρα.
1: Μεσοβδόματο. Καθαπόβρατο.
0: Σχεδόν μεσοβδόματο.
1: Σε

Καλημέρα στο φίλο, τον Πάτερ Παναγιώτη Φωτεινόπουλο. Γεια σου Παναγιώτη μου. Τέρμα, βάλτα, τσίτα, τα γκάζια μαζό μου, γράφει. Δώσε τέρμα. Καλημέρα Γιώργο φίλε μου, γράφει. Να σε καλά φίλε, καλημέρα.

Γεια σου, Άκη μου. Ακριβώς. Λοιπόν, τι τραγουδάρες του γράφανε, αλλά όμως τι ερμηνεία είχε.

0: απουσία σου.
1: Όχι, δεν έχω ξεχάσει το μικρόφωνο ανοιχτό. Έτσι μου αρέσει να σίγουρα τραγουδάω μαζί σας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.

Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας και πάμε να συνομιλήσουμε σε λίγο με τον Ισίδρο Πρίντεζη, τον καλό συνάδελφο και φίλο. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950 63 360 και 26950 24639 για την έκθεσή μας.

Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική

πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική, γεωργική, Βαρτζέλης, Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950 24 231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950 35416 και 6949 81 47 45. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΝΤΕΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950 22212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρθοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πόλης, χοντρική λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670. Για καλοκαίρινες αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Και στους φόβους σου τρέχεις να κρύβεις. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση.

0: Λοιπόν, μαζί μας, όπως σας έχουμε προαναγγείλει, είναι ο Ισίδωρος Σπρίντες, ο καλός συνάδελφος και φίλος. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια με τον Ισίδωρο. Δεκαετία 90, λέμε λίγο για την ηλικία μας. Καλημέρα, Ισίδωρε.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Μια χαρά, έτσι και εγώ.
0: Σε ένα αεροπλάνο είσαι συνέχεια. Να σου πω κάτι. Όταν ανέβηκες πριν πας Σερβία στο αεροπλάνο, που ανέβαινε στα σκαλιά, σκέφτηκες καθόλου όλη αυτή την πορεία της εθνικής? Βέβαια την παρακολουθείς χρόνια και την μεταδίδεις χρόνια. Φανταζόσουν αυτό το 2-2 με Σερβία και με Γερμανία?
1: Το 2-2 όχι. Το γεγονός ότι μπορούμε να κάνουμε καλή εμφάνιση και να πάρουμε αποτέλεσμα στη Σερβία, ναι, με βάση το πώς είχε προετοιμαστεί η Σερβία, το ρεπορτάζ από τη Σερβία και γενικώς το κλίμα που υπήρχε, μιλώντας με Σέρβους εκεί, γνωστούς και άγνωστους, η εικόνα ήταν ότι η Σερβία δεν είναι στα καλά της, ότι γενικώς υπάρχουν διάφορα θέματα.

0: Το θέμα δεν ήταν η Σερβία, Γιώργο. Το θέμα είναι η Ελλάδα. Δηλαδή,
1: σωστά.
0: Ένα χρόνο τώρα δεν υπάρχει επίσημο ή αφιλικό παιχνίδι που να έχει κίνητρο για τους παίκτες.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ένας χρόνος δύσκολος μετά τα όσα συνέβησαν. Οπότε ήταν θέμα της εθνικής πώς αυτό το ταλέντο που όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει, πώς όλα αυτά τα παιδιά που μπορούν να κάνουν ωραία πράγματα με την μπάλα θα έχει αποτέλεσμα. Η εμφάνιση με τη Σερβία ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι περίμενα ο πιο φανατικός.
1: Ακριβώς, έτσι.
0: Δεν ξέρω και αν ο Γιωβάνοβης περίμενε να δει όλο αυτό που είδε, αλλά πάντως κάποια στιγμή θα συνέβαινε να δούμε κάτι πολύ καλό. Το είδαμε με το πρώτο μάτς. Μετά με τη Γερμανία είναι μια άλλη ιστορία, διότι έχει προηγηθεί αυτή η εμφάνιση. Η Γερμανία έχει παίξει το πρώτο μάτς, είναι σε μια φάση μεταβατική. Δεν μπορείς να πεις, ουδείς έλεγε ότι θα κάνουμε κάτι με τη Γερμανία, να πάρουμε μια ισοπαλία κλπ. Απλώς εγώ από τον πρόλογο το
1: ναι,
0: είπα
1: εσύ το έλεγες, το, ναι.
0: Το κράτησα ότι ρε παιδί μου κάποια στιγμή λέτε μήπως ίσως είναι μια στιγμή που κάτι μπορεί να γίνει.
1: Και το καμπανάκι ήρθε με τον Ιωαννίδη, την πολύ χαμένη αυτή μεγάλη ευκαιρία που δεν χάνεται. Ένα άχαστο έχασε.
0: Αυτό δεν χάνεται. Αυτό δεν χάνεται και είναι. Δεν χάνεται με την έννοια όλα μπαίνουν, όλα χάνονται. Αλλά όταν υποφέρεις τόση ώρα, έχεις βγάλει τέτοιες άμυνες, έχεις αντέξει, περιμένεις αυτή τη μία.
1: Έτσι είναι το γαμώτο, το γαμώτο της υπόθεσης που λέμε.
0: Ναι. Και το λες δεν χάνεται, διότι έχει προηγηθεί την Πέμπτη ένας καταιγισμός ευκαιριών και λες ρε παιδιά κάποια στιγμή ας κάνουμε μία φάση ένα γκολ και εμείς, δηλαδή. Έτσι. Και έγινε μετά.
1: Ήρθε βέβαια όπως ήρθε με λίγο τύχη, αλλά και η τύχη είναι μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Δεν το συζητάμε.
0: Είναι, εντάξει, δεν βάζει το τετατέτ ο Ιωαννίδης και μετά μία κοντρα εδώ, μία κοντρα εκεί, μία κοντρα παραπέρα, κάποια στιγμή πρέπει να μπει κιόλας.
1: Για πες μας λίγο τον απόϊχο αυτού του παιχνιδιού, λίγο το παρασκήνιο μετά τι έγινε ας πούμε στο τέλος που κατέβηκες εσύ κάτω, σίγουρα θα κατέβηκες κάτω στα ποδητήρια.
0: Τι να γίνει, μετά είναι πανδαιμόνιο, είναι παζολισμός, είναι κάτι που το περίμεναν τα παιδιά κάποια στιγμή. Αυτό που σου έλεγα πριν, κάποια στιγμή περιμένουμε να συμβεί κάτι πάρα πολύ καλό για αυτή την ομάδα. Πανικός έγινε, λογικό δεν είναι. Είναι στιγμές που... και στη Σερβία έγινε το ίδιο.
1: Ναι, δηλαδή, βέβαια.
0: Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, λέμε τώρα για τη Σερβία, για τη Γερμανία. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι τώρα. Η Σερβία είναι δεύτερη σερή διοργάνωση εκεί στην ελίτ. Έχει παίξει μεγάλα μάτσα. Ποια θέματα και αν υπάρχουν, μικρά μεγάλα, που εμείς τα αξιολογούμε. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχει ποδοσφαιριστές με πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα. Δηλαδή, επειδή νικήσαμε τη Σερβία, δεν χρειάζεται να την υποτιμήσουμε κιόλας ή να την ισοπεδώσουμε. Το ότι υπάρχει μια ευκαιρία μπροστά μας δεν σημαίνει ότι ο άλλος δεν υπάρχει.
1: Και
0: με τη Δανία και τη Σκωτία οι ευκαιρίες, Γιώργο, δεν συζητάω για τη Γεωργία. Οι ευκαιρίες ήταν τεράστιες.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι. Το είδαμε, η Δανία δεν πήγε καν.
1: Ναι, σωστά. Δηλαδή, σωστά.
0: Παίζαμε με τη Δανία, λέγαμε αμάν το φαβορεί η Δανία. Αμάν η Δανία. Ναι, η Δανία δεν πήγε όμως. Θα μου πεις δεν πήγες και εσύ, ναι, αλλά με τη Δανία παίζαμε.
1: Ναι, σωστά. Έχουν καταλαγιάσει πλέον οι πανηγυρισμοί και τώρα μπροστά μας στην κατάμεστη Τούμπα 1η Οκτωβρίου έχουμε έναν ακόμα δυνατό αντίπαλο, την Ολλανδία, η οποία επικράτησε τη Σερβία. Δύσκολα, δεν ξέρω, δεν το είδα, δεν ξέρω αν το είδες. Δύσκολα ήταν, δύσκολη η νίκη.
0: Δεν το έχω δει,
1: Λοιπόν,
0: δύσκολα. Ήταν λίγο καλύτερη η Σερβία από το
1: τελικό,
0: αλλά είναι και καλή η Ολλανδία, παρά το γεγονός ότι χάνει το Μάλεν, χάνει τον Γκάκ, που έρχεται με δύο πάρα πολύ σημαντικές απουσίες στην επίθεση.
1: Ισχύει. Εσύ ζεις την Εθνική από κοντά. Θα ήθελα λοιπόν να μας πεις τι βλέπεις για αυτό το παιχνίδι αυτό της Πέμπτης που θα σε απολαύσουμε. Βέβαια, μέσα από τον Α θα το δούμε αυτό το παιχνίδι. Τι περιμένεις, για πες μας.
0: Λέω τα πάντα από την Εθνική. Και αυτό το τα πάντα το περιμένουμε πολύ καιρό από την Εθνική. Πρόσεξε τώρα. Το καλό είναι ότι ουδείς πετάει στα σύννεφα. Δεν νομίζω ότι είμαστε στη φάση των 4-5 στα φιλικά με Βουλγαρία, Σλοβακία, βάλουμε 5 στη Λευκορωσία και έχουμε έναν δικαιολογημένο αέρα στα πανιά μας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καν αέρα και δεν υπάρχουν και πανιά. Είναι πολύ προσγειωμένοι οι όλοι, με πρώτο και καλύτερο τον Γιωβάνοβιτς που ούτως ή άλλως είναι...
1: Ναι, βέβαια.
0: Πολύ συγκεντρωμένος στο στόχο.
1: Σωστά.
0: Δεν νομίζω ότι έχουμε μια εικόνα ότι μπαίνουμε μέσα και σαρώνουμε. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι με την Ολλανδία. Δεν υπάρχει ο παραμικρός, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ακόμα και αν χάναμε από τη Γερμανία ή αν χάσουμε από την Ολλανδία, δεν αλλάζει κάτι. Ο στόχος της εθνικής είναι να παραμείνει εκεί που είναι, στην ελίτ. Και αυτό έχει ήδη σχεδόν γίνει.
1: Έχει κλειδώσει, ναι, σχεδόν. Ναι, ναι.
0: Ακόμα και αν χάσει από τη Σερβία ένα 0. Ναι, και είχαμε χάσει και από τη Γερμανία. Με τη Σερβία, ο βασικός στόχος είναι η Σερβία. Και ό,τι και να γίνει, αυτός ο στόχος κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει επιτευχθεί. Οπότε άγχος, αυτό το άγχος, η πίεση, η ψυχολογία και όλα αυτά
1: να που περάσουμε, έχουν, ναι.
0: δεν υπάρχουν. Οπότε με την Ολλανδία η εθνική έδειξε ότι η άμυνα μπορεί να παίξει. Θα υποφέρει και με την Ολλανδία. Mm-hmm. Το θέμα είναι να αντέξει, να μην δεχτεί γκολ, να μην κοινάρθει, mm-hmm. να κυνηγάει το σκορ. Και με ισοπαλία είναι όλα καλά. Και ήταν να προκύψει, δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα, ακολουθεί η Γερμανία. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το 4 μάτς σε αυτές τις εντάσεις. Με την, για την εθνική είναι θέμα η διαχείριση. Να σου κάνω πρόβλεψη τώρα δεν έχει.
1: Όχι, ναι, εντάξει, ναι. Νόημα, όχι. Δεν μ' αρέσουν και εμένα αυτά τώρα, εντάξει.
0: Ναι, απλά... Να σου πω απλώς ένα ωραίο ναι. Σταντανέ, επειδή ήμουν δίπλα και άκουσα ένα πολύ ωραίο διάλογο του Γιωβάνοβιτς με τον Καρέτσα. Είμαστε μαζί στο τέρμιναλ τώρα, στο τρενάκι που μας πήγαινε τώρα. Τέρμιναλ, στο άλλο, στο Μόναχο. Του λέει ο Γιωβάνοβιτς του Καρέτσα, κουρασμένος, λέει, coach, έτρεξα πολύ. Και του λέει ο Γιωβάνοβιτς μετά, τον είχε από κοντά, μιλάμε τώρα για πατρική κουβέντα. Το κάνει συνέχεια με τους παίχτες.
1: Ναι, ναι.
0: Του λέει ο Γιωβάνοβιτς, ναι, αλλά δεν έχασες ποτέ τη θέση σου. Είχες απέναντί σου παίκτες που έκαναν πολλή ζημιά. Δεν τους άφησες.
1: Ναι, όντως, όντως.
0: Και το εξηγούσε αρκετά λεπτά μέχρι να φτάσουμε στη θύρα. Το εξηγούσε αρκετά λεπτά, δεν ήμουν δίπλα σε όλη την κουβέντα. Αλλά θέλω να πω ότι του εξηγούσε ότι έτρεξες, ναι, αλλά κοίτα τι προσέφερες. Δηλαδή κάποια στιγμή ο Αντεγέμι έγινε αλλαγή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα όλο αυτό, δηλαδή όλοι μαζί στην άμυνα, όλοι μαζί στην επίθεση. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα, είναι η κούραση, είναι η διαχείριση των λεπτών συμμετοχής. Το ότι ακολουθεί και η Γερμανία. Ο Γιωβάνος έχει πει ότι θα έχει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Μπορεί να γίνει και στα τρία, ναι, να έχουμε τρεις νίκες σε τρία μάτς. Η εθνική μπορεί την Κυριακή, Γιώργο, να φύγει από τη Θεσσαλονίκη και να είναι στα
1: πρώτα Γερμανία. Ναι. Ισχύει.
0: Μπορεί να το έχει τελειώσει αυτό.
1: Έτσι. Και να μην περιμένει τη Σερβία.
0: Και να μην συζητάμε για την τρίτη θέση. Μπορεί να κάνει δύο ήττες. Είναι φυσιολογικό να κάνει δύο ήττες.
1: Εντάξει, ναι, βέβαια.
0: Οπότε βλέποντας και κάνοντας.
1: Χωρίς Βαγιανίδη, έτσι. Χωρίς Βαγιανίδη πάμε στην Τούμπα. Να το πούμε αυτό. Είναι τραυματίας.
0: Ναι, η προσπάθεια. Μας έλεγε χθες ο γιατρός ότι η προσπάθεια είναι να είναι έτοιμος. Δεν είναι και να είναι έτοιμος.
1: Α, okay, μακάρι, αν μακάρι.
0: Κληθεί, ναι, θα γίνει προσπάθεια να είναι έτοιμος. Έχει κληθεί ο Τσάπρας.
1: Ναι, ναι, από τον Παναθηναϊκό, ναι.
0: Για εναλλακτική.
1: Για εναλλακτική, ναι, σωστά.
0: Λύσεις υπάρχουν, όλα μπορεί να συμβούν. Έτσι όπως είναι η κατάσταση με τη φόρα που υπάρχει, δεν θα εκπλήξει κανένα το 3-3.
1: Ναι, σίγουρα, βέβαια. Είναι προσιλωμένοι στο παιχνίδι τους, ακούνε τις οδηγίες του Γιωβάνοβιτς, φαίνεται αυτό, και δίνουν το 100%. Και οι αναπληρωματικοί που μπαίνουν μέσα, το είδαμε.
0: Βέβαια.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ναι. Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έγινε ένα χρόνο πριν είναι αφύσικο.
1: Ναι, σωστά.
0: Διότι το λέγαμε στη μετάδοση, κάποιος τους ξένησε, κάποιοι άλλοι τους φάνηκε περίεργο. Δεν γίνεται όντως να παίζεις πάρα πολύ καλά και να δέχεσαι 9 γκολ σε 3 μάτς.
1: Όχι,
0: όμως γίνεται, φίλε Γιώργο, γίνεται.
1: Γίνεται, ναι.
0: Η εθνική στη Δανία το πρώτο 20 ήταν καταπληκτική. Δεν δέχτηκε φάση επειδή έκανε κάτι καταπληκτικό η Δανία. Εμείς τα βάλαμε.
1: Ακριβώς.
0: Τα παιδιά έβαλαν τα χεράκια στα μάτια και τα έβγαλαν.
1: Ακριβώς.
0: Τα μάτια. Και το λένε και οι ίδιοι, γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Αυτοί ήθελαν περισσότερο από τον οποιονδήποτε που κάθεται στον καναπέ του και κριτικάρει να πάνε σε μια τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης.
1: Μάλιστα.
0: Και με τη Σκωτία τα λάθη τα παιδιά τα έκαναν ατομικά.
1: Ναι, ισχύει. Αλλά τώρα δείχνουν ότι.
0: Κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Ακριβώς.
1: Τα έχουν τελειώσει τα λάθη αυτά και πάει πάρα πολύ καλά η εθνική. Λοιπόν, Ισίδωρο, μου σε ευχαριστώ γιατί πλησιάζει η ώρα 10 και θα πρέπει να κλείσουμε. Θα ήθελα έτσι να μου σχολιάσει, μου στέλνει ένας φίλος εδώ για την τρίπλα του Καρέτσα που ήταν όλα τα λεφτά.
0: Χαζέμι.
1: Τι ποδιά ήταν αυτή που του έκανε.
0: Χαζεύεις,
1: ναι, ναι, απίστευτο.
0: Είναι για χάζι. Για
1: έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα απολαύσουμε, θα απολαύσουμε την εθνική μας την Πέμπτη απέναντι στην Ολλανδία και θα απολαύσουμε και τη δικιά σου την μετάδοση. Γιατί μόλις ανέβασα χθες στο Facebook, έχει γίνει χαμός. Πολλοί φίλοι μου λένε μπράβο, μου λέει στον Ισίδωρο, είναι φωνάρα. Μου έχουν στείλει πολλά μηνύματα, τέλος πάντων, υπέρ σου. Σε ευχαριστώ πολύ, Ισίδωρε.
0: Να σε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Η Σίδερος Πρίντεζης, ο εκφωνητής των αγώνων της εθνικής μας μέσω του Α. Θα τον απολαύσουμε 10 παρατέταρτο το βράδυ της 5ης 1η Οκτωβρίου από την Τούμπα, την κατάμεστη Τούμπα. Sold out είναι από το σφύριγμα του διαιτητή στο παιχνίδι με τη Γερμανία. Ελλάδα, Ολλανδία, κυρίες και κύριοι. Σίδερος Πρίντεζης, Νίκος Νταμπίζας, το δίδυμο της επιτυχίας. Έχουμε και τα γούρια μας, τι να κάνουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Αύριο και πάλι εδώ, συντονισμένοι στο Πρίσμα. Αλλά μέχρι τότε, έχουμε σύνδεση τώρα την πρώτη για την ημέρα με τον Real FM. Μέχρι τις 12, 12 με 2 έρχεται η καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα η Ποταμίτη με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. Δυνατές συνεντεύξεις και σήμερα, επειδή γνωρίζω. Λοιπόν, 2 με 5 νέα σύνδεση με το Real FM με ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων για να είστε πάντα μέσα στα πράγματα, μέσα στην επικαιρότητα. Θα σας δώσουμε έτσι μια γλυκιά μία ώρα απόλαυσης μουσικής από τις 5 ως τις 6. 6 με 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας για όσους από εσάς δεν πρόλαβαν να την ακούσουν το μεσημέρι στις 12 και από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί. Τώρα έχω όλα τα χρώματα. Πάρα πολύ ωραία ελληνική μουσική. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο το πρωί. Να προσέχετε στους δρόμους. Σας αγαπώ πολύ και το ξέρετε. Κι ας μην με αγαπάτε κάποιοι, δεν πειράζει, εγώ σας αγαπώ. Καλημέρα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
4: Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Στην Αττική Οδό από τον Κόμβο Φιλής μέχρι Μαρούση και από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Ιγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ηλιουπόλεως. Στην άνοδο από Χαλάνδρια έως Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό έως Πανόρμου. Καθυστερήσεις επίσης στη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Καμπανάκι για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης χτυπάει η Κομισιόν, απευθύνοντας συστάσεις στις κυβερνήσεις να περιορίσουν τη ζήτηση για φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Σε επιστολή του, ο Επίτροπος Ενέργειας αναφέρει ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται περίπου στο 70% της χωρητικότητάς τους, 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από πέρυσι. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κοντά στα $108 το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Στα 2,092 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ευρώπη σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν, με την Ελλάδα να κατέχει την έκτη θέση ακριβότερης τιμής βενζίνης μεταξύ των 27 χωρών. Αναμένονται αύριο κυβερνητικές αποφάσεις για τα καύσιμα. Συνέντευξη εφόλης της ύλης θα παραχωρήσει στον σταθμό μας αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Λουκέτο από την περιφέρεια Θεσσαλονίκη σε παράνομη ογκολογική κλινική της περιοχής. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπείες ογκολογικούς ασθενείς και μη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Χωρίς τον Κόντι Χάκπο θα αγωνιστεί η Ολλανδία στην αναμέτρηση με την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου την προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα για το Nations League. Ο επιθετικός της Λίβερπουλ τραυματίστηκε στο παιχνίδι των Οράνιε την Κυριακή που μας πέρασε με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Αραιές νεφώσεις με ηλιοφάνεια στην Αθήνα, ίσως λίγες βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Θα έχουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης και εορτάζοντας σήμερα τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο στην εκπομπή μας. Θα μπορείτε να μας δείτε και με εικόνα από το real.gr και από το enikos.gr. Πριν τον καλωσορίσω, να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Η Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν, δίνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το παρόν στο Gastrosophy Fest 2026 ως Platinum χορηγός. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, στο Παλαιό Φάληρο, ελάτε να ζήσετε μια ξεχωριστή γιορτή γαστρονομίας, γεμάτη γεύσεις, δημιουργικότητα και μοναδικές εμπειρίες. Και φυσικά, περάστε από το περίπτερο της Προτέρια. Διαδραστικά παιχνίδια και challenges εμπνευσμένα από την ενέργεια και τη γεύση. Πολλά instant δώρα και μοναδικά έπαθλα σας περιμένουν. Ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Προτέρια. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Πρόεδρε, καλώς ορίσατε.
1: Ευχαριστώ για την
0: φιλοξενία. Και χρόνια σας πολλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε γερός και δυνατός.
1: Γιορτάζουμε 29 Σεπτεμβρίου, Κυριακού ή Κυριακού Αναχωρητού είναι. Γιατί 7 Ιουλίου είναι Αγία Κυριακή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι.
0: Οι Κυριάκοι πότε γιορτάζουν?
1: Κυριακού Αναχωρητού, 29 Σεπτεμβρίου.
0: Σήμερα.
1: Όσοι λέγονται Κυριάκος, ο κ. Σπυρακάκης, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Βελόπουλος, γιορτάζουν 29 Σεπτεμβρίου. Αν οι εκλογές γίνουν το Μάιο, θα γιορτάζουμε το Μάιο. Γιατί έτσι για γίνει με τον κ. Πρωθυπουργό, ο οποίος 7 Ιουλίου, που ήταν οι εκλογές, αν θυμάσαι καλά, είπε ότι γιορτάζει 7 Ιουλίου. Δεν γιορτάζει 7 Ιουλίου, 29 Σεπτεμβρίου γιορτάζει.
0: Τώρα.
1: Πάμε... Να είμαστε νομοκανονιστικά δηλαδή με την Εκκλησία.
0: Πάμε τώρα στα δύσκολα που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Και ξεκινώ βέβαια με αυτό που ζούμε με το πετρέλαιο, με την κρίση, την παγκόσμια κρίση στα καύσιμα και στην ενέργεια. Διαβάζω σήμερα και δανείζομαι τον τίτλο της εφημερίδας των συντακτών «Γραμμή Βρυξελών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε». Μην αναπνέετε. Αυτή θα είναι η αντίδραση της Ευρώπης. Δεν μπορεί η Ευρώπη να βάλει το χέρι στην τσέπη, να ανοίξει το ταμείο και να στηρίξει τις χώρες μέλη και τους κατοίκους τους.
1: Είναι απόδειξη ότι υπάρχει έλλειμμα στην Ευρώπη. Δηλαδή έχω μια γερμανική Ευρώπη καθαρά που ποδηγετείται από τα θέλω της Γερμανίας. Να δώσω ένα παράδειγμα. Και η Νορβηγία είναι στην Ευρώπη, αλλά αρνήθηκε να κατεβάσει τις τιμές των καυσίμων. Δηλαδή η χώρα, η Ευρωπαϊκή, εταίρος όλων των υπολείπων, σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη και για τα καύσιμα, λέει: εγώ δεν κατεβάζω τις τιμές, διεθνώς ισχύουν αυτά. Θέλω να βγάζω για το κράτος μου, για το έθνος μου, η Νορβηγία που είναι κράτος ευρωπαϊκό, να βγάζω τα χρήματα αυτά. Από την άλλη, η Ευρώπη έχει μια, θα το πω, ημίτρελη συμπεριφορά. Αυτός ο πόλεμος με τη Ρωσία εντός εισαγωγικών, όταν σε τροφοδοτεί μια χώρα με ενέργεια που τη χρειάζεσαι για να επιβιώσεις και να αναπνεύσεις, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει σώνουν και καλά να στηρίζουν την Ουκρανία σε έναν πόλεμο ο οποίος είναι χαμένος από χέρι. Γιατί χάνουμε Ευρωπαίοι. Δεν είναι ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Εδώ πλέον μιλάμε για κινησμό.
0: Ο επιτιθέμενος βέβαια ήταν η Ρωσία.
1: Το καταδικάσαμε, μπορέσαμε να το κερδίσουμε. Απλά είναι τα πράγματα. Τώρα πάμε στην επιβίωση του ευρωπαϊκού λαού, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για έναν πόλεμο ο οποίος έγινε, γιατί έγινε, από ποιους έγινε. Λέμε στο αποτέλεσμά του.
0: Επομένως, λέτε ότι ίσως θα μπορούσε να είναι μια λύση.
1: Αύριο το πρωί.
0: Η αλλαγή στάσης απέναντι στη Μόσχα.
1: Η Γερμανία, επειδή έχει κλείσει εργοστάσια, προσπάθησε να τα μετατρέψει σε πολεμική βιομηχανία, δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Η Volkswagen, ας πούμε, η γερμανική, που έκλεισε 3 εργοστάσια, προσπάθησε η γερμανική κυβέρνηση να κάνει εργοστάσια πολεμική βιομηχανία. Να παράγει όπλα. Δεν το προλαβαίνει, δεν γίνεται. Βέβαια η λογική της Γερμανίας είναι αυτή, να ξέρετε, να πάμε σε ένα τέταρτο Ράιχ. Ποιο είναι αυτό? Εξοπλισμούς. Εξοπλισμούς, εξοπλισμούς, από που θα κερδίζει η γερμανική βιομηχανία. Γιατί αν μπούμε στην ημίτρελη κατάσταση να κάνουμε εξοπλιστικά προγράμματα στην Ευρώπη, κάποιοι να κερδίζουν λεφτά από την Ελλάδα και από τις υπόλοιπες χώρες. Αυτοί που θα κερδίζουν είναι οι Γερμανοί. Αυτό αποδεικνύει τι? Ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν Ευρωπαίοι ηγέτες. Πραγματικά το λέω από πόνο ψυχής, δείτε τους και συγκρίνετε τους. Έτσι, συγκρίνετε τους με τους παλιότερους. Ακόμη και με τον Γκολ. Έτσι, ακόμη και με τον Γκένσερ. Δεν μιλάω για τη Μέρκελ. Ακόμη και με παλαιότερους, πολύ παλαιότερους. Με τη Θάτσερ, με τα λάθη τους. Με τον Μιτεράν, τον Ζισκάρ Ντεστέν. Δεν υπάρχουν αυτές οι ηγεσίες. Ακόμη και στην Ελλάδα, δηλαδή, είχαμε Καραμαλή και Ανδρέα Παπανδρέου. Με τα λάθη τους, λέω, αλλά ήταν διαφορετικής ποιότητας άνθρωποι και στάτους. Δεν μπορεί να συγκρίνει τους σημερινούς πολιτικούς στην Ελλάδα. Από το 7, 8, 9 που είμαι στη Βουλή, εγώ βλέπω ότι κάθε χρόνο γίνει και χειρότερη η Βουλή σε επίπεδο επίπεδου. Έτσι, για να τα λέμε ξεκάθαρα. Έτσι και η Ευρώπη είναι. Είμαστε εικόνα.
0: Τώρα, πρόεδρε, έχει.
1: Και να σα δώσω και ένα παράδειγμα. Συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι. Δηλαδή, μια Ευρώπη που, ενώ γνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει. Το έχουν πει και η Deutsche Bank σε μεγάλη έκθεσή τη, ότι η Ελλάδα διαθέτει πετρέλαιο και καύσιμο για 50 περίπου χρόνια να ταΐζει την Ευρώπη. Αντί οι Ευρωπαίοι να πέσουν πάνω στην Ελλάδα, να την βοηθήσουν να κάνουν εξορίξεις, άφησαν την Ελλάδα χωρίς εξορίξεις, με συνέπεια να έρθουν οι αμερικανικές εταιρείες και να πάρουν τις εξορίξεις. Και εδώ βέβαια διαφωνώ με την τακτική αυτή, γιατί επί του κέρδους παίρνουμε ποσοστό. Δηλαδή τη δηλώνει η εταιρεία, θα παίρνουμε το 10%. Είναι λάθος όλο αυτό. Αλλά δεν υπάρχει Ευρώπη. Μην νομίζουμε ότι υπάρχει Ευρώπη, Χατζη Νικολάου. Για να υπάρχει ένας πολιτικός σχηματισμός σε επίπεδο ένωσης και ενοποιημένων κρατών, πρέπει να παίξει στρατός. Για να επιβάλλει την πολιτική του βούληση. Όταν δεν έχει στρατό, έχει πρόβλημα.
0: Τώρα, η κυβέρνηση λέει ότι για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση, η οποία θα αποδεσμεύει την συγκεκριμένη ενέργεια οικονομικά από τα δημοσιονομικά κριτήρια. Ακούω από ορισμένες πλευρές της αντιπολίτευσης, άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Νίκο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι αυτό δεν είναι αλήθεια και ότι μπορούμε μόνοι μας να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τι από τα δύο ισχύει?
1: Το δεύτερο.
0: Μπορούμε μόνοι μας
1: να το μειώσουμε.
0: Μήπως όμως δεν έχουμε το περιθώριο το οικονομικό
1: εδώ
0: δώσουμε και αυτά που ελέγχθησαν στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη?
1: Ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα? Εμείς δεν κάνουμε πολιτική για τα επόμενα, τους επόμενους 3 μήνες, 6 μήνες. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και ένα σχέδιο για να πάμε σε μια διακυβέρνηση, για να κυβερνήσουμε τη χώρα με βάση ένα σχέδιο οργανωμένο. Έχουν δίκιο και οι δύο πλευρές. Γιατί και οι δύο πλευρές είναι ανίκανες να βρουν έσοδα, να βρουν χρήματα. Δηλαδή, τι κάνουν όλοι? Μιλούν για παροχές χωρίς να μας πούν τις πηγές. Τις πηγές των εσόδων. Γιατί έχουν μάθει να φορολογούν. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Βρήκαμε, ακούστε. Είπε ο κύριος Τουρνάρας ότι έχουμε στην Ελλάδα φοροαπαλλαγές 23 δις. Φοροαπαλλαγές. Τα 7 δις αφορούν το κεφάλαιο. Ειδικός φόρος ακινήτων, αλλοδαπών εταιριών. Φόρος σε ενδοομιλικά μερίσματα, σε έκτακτες καταστάσεις, παίρνεις και έκτακτα μέτρα. Από τις φοροαπαλλαγές στα καρτέλ, γιατί υπάρχουν, να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, άλλο οι κοινωνικές φοροαπαλλαγές και άλλο οι φοροαπαλλαγές των πολυεθνικών. Έκτακτα μέτρα θα πάρεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να βγάλεις τα λεφτά από το ένα χέρι, από τη μία τσέπη, τα βάζεις στην άλλη. Είναι λάθος. Όπως κάνουν και τώρα. Παίρνουν τα λεφτά από τη τσέπη του Έλληνα.
0: Μήπως μιλάτε εδώ για ένα φορολογικό πλαίσιο προκειμένου να προσελκύσουμε ξένες εταιρείες και ομίλους?
1: Όχι, όχι. Ακούστε, επειδή μιλάμε για.
0: Θέλω να πω που αν το αλλάξουμε θα φύγουν αυτοί.
1: Πέστε μου, ποια είναι η τελευταία εταιρεία που επένδυσε στην Ελλάδα? Δεν υπάρχει. Πραγματική εταιρεία, έτσι. Όχι data centers. Το ξεκαθαρίσουμε. Που δίδει και προσδίδει θέσεις εργασίας και παραγωγή πλούτου. Το να κάνω εγώ 10 νεμογεννήτες, να το πω έτσι για να καταλάβετε, άσχετα συμφωνώ, διαφωνώ.
0: Όπως και τα data centers επένδυση είναι.
1: Όχι.
0: Και θέσεις εργασίας.
1: Όχι, ελάχιστες. Είναι ενεργοβόρες και υδροβόρες. Τι σημαίνει αυτό? Και ενέργεια χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη και ισχύ και νερό. Δεν είναι έτσι. Βέβαια, στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, και σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ, απαγορεύονται πλέον η δημιουργία data center. Απαγορεύεται, να ξέρετε. Γι' αυτό και ψάχνουν απεγνωσμένα όλες οι μεγάλες εταιρείες να κάνουν data center στην Ελλάδα.
0: Εδώ έχουμε πολλούς ακροατές που μου στέλνουν μηνύματα ότι η Νορβηγία κάνει αυτή την πολιτική γιατί δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Όχι, είναι στην Ευρωπαϊκή Ελευθερία. Δεν είναι στον πυρήνα της Ευρωζώνης.
0: Δεν είναι στην Ευρωζώνη.
1: Ναι. Ναι. Αυτό τι σημαίνει όμως? Μισό λεπτό. Είσαι εταίρος μου, άσχετα δεν είσαι το κοινό νόμισμα. Ναι.
0: Δεν έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με
1: τους υπόλοιπους. Δεν είναι θέμα υποχρεώσεις. Είναι θέμα φιλοσοφικής και της κατήρησης.
0: Η κάθε χώρα. Γι' αυτό δεν μπήκε στην Ευρωζώνη.
1: Διαφωνώ με αυτό, γιατί πες το στους κυρίους αυτούς, ότι κάθε χώρα σκέφτεται τον εαυτό της. Να το πω διαφορετικά. Δεν έχουμε ίδια φορολογία με τη Γερμανία. Σκεφτείτε διαφορετικά. Δεν έχουμε ίδια τιμή καυσίμων με την Γερμανία. Σκεφτείτε διαφορετικά. Άρα λοιπόν και εμείς πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Μην τα περιμένουμε όλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θέλω να πω.
0: Τι θα κάνατε εσείς στη θέση της κυβέρνησης?
1: Είναι ένα ερώτημα
0: σήμερα
1: που κάνουν δημοσιογράφοι και θα το πω έτσι με απλά λόγια.
0: Είναι κανονικό ερώτημα.
1: Θα πούμε στο εάν τώρα. Εάν το 789 με άγουαν για τις εξορίξεις. Εάν. Μου θυμίζει έναν τύπο που έχει πάρει το πλοίο και το χτυπάει πάνω στο βράχο και λέει: έλα εδώ και πάρ' το τιμόνι και σώσε με. Ακούστε τώρα. Τα εγκληματικά λάθη που έκαναν και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης. Πρώτον, το χρηματιστήριο ενέργειας με την ανώτατη τιμή.
0: Ο Ανδρουλάκης δεν κυβέρνησε.
1: Συμφωνούσε όλα. Μισό λεπτό. Δεν είναι θέμα διακυβέρνησης. Όταν εγώ ψηφίζω το 50% των νομοσχεδίων μιας κυβέρνησης, σημαίνει ότι συμφωνώ κατά το 50%. Και όταν αυτή η συμφωνία μου αφορά funds, ανεμογεννήτριες, αηφόρο ανάπτυξη και πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα και πράσινη απάτη, τότε συμφωνώ στον κορμό της κυβερνητικής πολιτικής. Στα επιμέρους μπορεί να διαφωνεί το Πασόκ, αλλά στο 50% της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας συμφωνούν σε όλα. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάς και ο Μητσοτάκης. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε στην ουσία. Όταν λοιπόν εσύ, βρε αδερφέ, πας και κλείνεις τους Ιγνίτες, τους κλείνεις. Που μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή αν γίνει κάτι με την Τουρκία. Γιατί ξέρει, ο ελληνικός λαός δεν γνωρίζει ότι όλα είναι εισαγόμενα τα καύσιμά μας. Και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και η δίληση που γίνεται στην Ελλάδα είναι εισαγόμενα. Άρα λοιπόν, κράτα backup την ενέργειά σου. Μην πας και καταστρέφεις τα μηχανήματα εξόρυξης. Το έκανε η Νέα Δημοκρατία, δεν μίλησε ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Ανδρουλάκης. Πάμε στο δεύτερο. Μου γεμίζει την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες. Εγώ από προσέγγιση, αν θέλεις, αισθητική αλλά και περιβαλλοντική, είμαι αντίθετος. Τους γέμισες. Μπαταρίες έβαλες. Δηλαδή παίρνεις ένα αυτοκίνητο χωρίς μηχανή και αναγκαζόμαστε ως χώρα τώρα. Σας λέω τις παθογένειες που δημιούργησαν 20 χρόνια. Πώς να διορθωθούν μέσα σε μια μέρα αυτά? Δεν διορθώνονται. Θέλει να βρεις χρήματα από κάπου, από φαραπαλλαγές των καρτέλ, γιατί υπάρχουν 7 δις, το έπος του Νάρας. 7 δις φοραπαλλαγές στο καρτέλ. Παίρνεις από εκεί τσιμπάς και δίνεις. Να σου πω και πού μπορείς να βρεις άλλα λεφτά, γιατί πραγματικά είναι απορίας άξιων πώς κάποιοι δεν τα βλέπουν. 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η αποζημίωση τα τελευταία 2 χρόνια των μεγάλων εργολάβων από, ακούστε, αστοχίες του κράτους όμως, της κυβέρνησης. Από καθυστερήσεις που φταίει η κυβέρνηση. 7,2 δις, ακούστε το νούμερο λίγο, είναι και 13ος και 14ος μισθός. Είναι πολλά λεφτά που υπάρχουν, κυρίως από τις πατάλες του δημοσίου και από την περιστολή τα πάνω που μπορείς να κάνεις, για να μπορέσεις να δώσεις χρήματα. Το να βγω και να πω εγώ αύριο το πρωί, εύκολο για μένα. 50 λεπτά κάτω η βενζίνη. Το κάνουν όλοι τους. Αυτό είναι γελίο. Γιατί?
0: Είπε ο κύριος Τσίπρας, είπε να πάμε στο 1,40.
1: Όσο το είχε πάει αυτός. Έτσι. Κύριε Χατζηνικολάου, αν σας έχω δώσει εγώ ένα μηχάνημα και το κάψατε, αν σας το ξαναδώσω, πώς θα το κάψετε?
0: Πάντως δεν κατάλαβα τι θα κάνετε.
1: Σας εξηγώ.
0: Αν βρεθείτε. Αν
1: να, πρέπει να μειωθεί. Ακούστε, σας λέω ότι ο ειδικός φόρος πρέπει να έρθουν τα πάντα για να μειώσουμε την τιμή. Ναι, όμως δεν είναι συνάρτηση.
0: Έχουμε τα περιθώρια δημοσιονομικά.
1: Σας εξήγησα από τις φοροαπαλλαγές μπορεί να
0: βρει. 4 δις λέει η κυβέρνηση. Είναι ετήσια ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. 4 δις λέει.
1: Από ό,τι έχω τη λίστα μπροστά μου, μισό λεπτό, δεν είναι ακριβώς τόσα. Είναι περίπου 2,9-2,8 κάπου εκεί. Σας είπα, 7 δις είναι φοροαπαλλαγές. 7 δις είναι φοροαπαλλαγές. Εγώ δεν σου λέω τίποτα άλλο. Είναι πρόσχερο μέτρο. Ακούστε, ένα ασπιρίνη. Εδώ μιλάμε για γάγκαρνα και δεν σταματάει εδώ η ιστορία. Αν συνεχιστούν οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και ανοίξουν τα μέτωπα στο Ιράκ, στον Ορμούς, κάποιοι βολεύονται με τις αυξήσεις των τιμών. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε. Άρα λοιπόν πρέπει να σχεδιάσουμε. Να σου πω κάτι. Να υποφέρουμε όπως στην Εθνική Ελλάδα με τη Γερμανία. Να υποφέρουμε στο ποδόσφαιρο. Θυμάστε πώς υπέφερε η εθνική ομάδα. Υπέφερε 50 λεπτά. Στο τέλος κερδίσαμε. Για να υποφέρει η Ελλάδα, γιατί υποφέρει δεκαετίες, πρέπει να έχει συγκεκριμένο, συγκροτημένο σχέδιο για να προτείνει. Και θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Αύριο το πρωί, αν βάλουν 400 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη και κάνουν μπαταρίες, θα πέσει το ρεύμα. Θα πέσει η τιμή του ρεύματος. Δεν έχουμε μπαταρίες, ακούτε κύριε Χατζηνικολάου. Δίνουμε το ρεύμα στους Βουλγάρους. 1,5 δις πληρώνει ο καταναλωτής το ρεύμα παραπάνω κάθε χρόνο. Το μοιραζόμαστε όλοι. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν με ρίμισαν να βάλουν μπαταρίες. Και τα παίρνουν οι Βούλγαροι τα λεφτά αυτά. 1,5 δις ετησίως.
0: Πάντως κι εσείς έχετε πάθει μια ιστερία με τις ανεμογεννήτριες.
1: Να σε εξηγήσω γιατί. Μπορώ. Κερδίζει ο πολίτης. Εγώ είμαι εκλεγμένος από τον πολίτη. Δεν εκλέχτηκα από τον πάροχο ενέργειας, ούτε από το καρτέλ. Εμένα με ψήφισε ο φτωχός Έλληνας πολίτης, ο μικρομεσαίος, ο ιδιωτικός υπάλληλος, ο δημόσιος υπάλληλος, όχι ο καναλάρχης ή ο ολιγάρχης. Δεν ψηφίζουν εμένα αυτοί. Αυτοί ψηφίζουν τους δικούς τους.
0: Τι σχέση έχει ο καναλάρχης με την ανεμογεννήτρια?
1: Θα σε εξηγήσω. Τώρα, συμπτωματικά οι περισσότεροι από αυτούς, οι αρκετοί από αυτούς, οι ολιγάρχες έχουν και παροχές ενέργειας. Δεν είναι παροχές ενέργειας. Δεν είμαι εναντίον τους, είναι επιχειρηματίες. Και εγώ επιχειρηματίας είμαι. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όριο από την πλευρά του κράτους. Κάνω μια κίνηση. Σου επιδοτώ την ανεμογεννήτρια ως επιχειρηματία. Γιατί επιδοτούμενη είναι η ανεμογεννήτρια. Τι κερδίζει ο πολίτης? Φθηνό ρεύμα? Όχι. Άρα κάτι κάνω λάθος. Άρα πρέπει να βάλω μπαταρίες, ώστε να μπορώ να καλύψω το ρεύμα. Τουλάχιστον αυτό. Ούτε αυτό κάνανε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί κάποιοι κερδίζουν το 1,5 δις, κύριε Χατζηνικολάου. 1,5 δις πληρώνει στο ρεύμα του Έλληνας καταναλωτής παραπάνω κάθε χρόνο, γιατί δεν βάλανε ανεμογεννήτριες επί 3 χρόνια. 4,5 δις. Και μου λέτε πού θα βρω τα λεφτά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι δόλος, ξέρετε. Δεν μπορώ, δεν είναι βλακεία. Δεν μπορεί. Δηλαδή, μου στείλει πολυκατοικία για να χτίσει ένα τετραόρυφο κτίριο και ξεκινά να το ρετυρέψει στα κάτω. Αυτό που το ξεκίνησε οι μπαταρίες είναι. Λοιπόν, όλο αυτό έγινε για να κερδίσουν οι άλλοι 4,5 δις. Αυτά θα τα κόψει η ελληνική λύση.
0: Λοιπόν, έχω πάρα πολλά μηνύματα ότι η Νορβηγία δεν είναι ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Συνδεδεμένο μέλος είναι. Μισό λεπτό, ακούστε λίγο.
0: Ο κύριος Παπακυριακόπουλος, ο γνωστός συνάδελφος, μου γράφει: η Νορβηγία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Και αντί να βοηθήσει πουλώντας φτηνά στους συμμάχους, κερδοσκοπεί στο έπακρο, επικαλούμενη συνταγματική υποχρέωση να πουλά όσο πιο ακριβά γίνεται, κοινώς θησαυρίζει από τον πόλεμο.
1: Ακριβώς. ΝΑΤΟ.
0: Ναι, ΝΑΤΟ. Είναι στο ΝΑΤΟ, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Όχι, είμαστε σύμμαχοι και εταίροι.
0: Έχουμε επίσης πάρα πολλά μηνύματα για αυτό που είπατε για την στάση της Ευρώπης στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Και ρωτούν ναι, πολλοί οι συμπολίτες μας, δηλαδή τι θα έπρεπε να κάνει η Ευρώπη αν η Ελλάδα, για παράδειγμα, δεχόταν επίθεση.
1: Μα
0: θα έπρεπε να λειτουργήσει με βάση μόνο το οικονομικό της συμφέρον και όχι τις αρχές της.
1: Μισό λεπτό. Η Ελλάδα δέχεται επίθεση καθημερινά από την Τουρκία. Καθημερινά. Δεν παραβιάζεται ο εναέριος χώρος της. Δεν παραβιάζουν τα σύνορά της με τα ντρόνς από την Τουρκία στο Αιγαίο. Δεν απειλεί με πόλεμο και κάζους μπέλι αν εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο εγώ. Στην Κύπρο δεν έχουμε εισβολή και κατοχή, μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα μου πείτε σε προγενέστερο χρόνο έγινε αυτό, γιατί θα πάρουν πάλι τηλέφωνο και θα πούνε έγινε πριν, δεν έγινε όταν έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα γνωστά. Ναι, ωραία, αλλά τώρα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και το δεχτήκαν το νότιο τμήμα. Το κατεχόμενο το ξεχνάνε οι Ευρωπαίοι. Άρα λοιπόν, ακούστε. Εγώ θα το πω ευθέως. Ο κινησμός στην πολιτική είναι τι κερδίζω εγώ. Όπως η Νορβηγία. Τι σου λένε οι Νορβηγοί? Στο ΝΑΤΟ είμαι, ρε παιδιά. Αν χρειαστώ κάτι με τη Ρωσία, τρέξτε να με βοηθήσετε. Η νατοϊκή. Εγώ όμως το πετρέλαιό μου το πουλάω σε υψηλή τιμή, γιατί το Σύνταγμά μου ορίζει αυτό, να κερδίζουν οι πολίτες μου. Ό,τι λέω κι εγώ. Θα κερδίζει ο Έλληνας ο πολίτης και δεν με νοιάζει αν κερδίζει ο πάροχος ενέργειας, αν κερδίζει ο πετρελαιάς με τα δηληστήρια. Δηλαδή, εγώ πρότεινα κρατικό δηληστήριο. Κάποια στιγμή το συζητήσουμε σοβαρά. Κρατική τράπεζα. Ξέρετε τι είπα, κύριε Χατζηνικολάου, και κάποιοι παρεξηγήθηκαν. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα λειτουργεί η κρατική τράπεζα.
0: Αυτά που ακούω να λέτε τα λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ. Τα περικρατικής τράπεζας και λοιπά. Ακούω τον κύριο Πολάκη να τα λέει.
1: Καλά, το έχω πει εδώ καιρό. Το πιστεύω. Ακούστε, για να υπάρχει ανταγωνισμός πρέπει να υπάρχει ισχυρό κράτος. Ισχυρό κράτος χωρίς ισχυρή τράπεζα κρατική δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Και τα λεφτά τα βρω εγώ. Αύριο το πρωί. Είπε ο Στουρνάρας, υπάρχουν 47 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά, έτσι στο μαύρο χρήμα. Το είπε ο ίδιος ο Στουρνάρας. Ωραία. Βγαίνω αύριο το πρωί πρωθυπουργός και λέω: όσοι φέρετε τα χρήματά σας, θα πληρώσετε 10% φόρο και σας πρίζω εγώ. Άσπα να τα πάρετε. Τελείωσε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το κάνει το κράτος τώρα, κύριε Χατζηνικολάου. Στον Τούρκο μαφιόζο, στον Σκοπιανό, στον Βούλγαρο που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα. Δεν ελέγχουν το ποθενέσκες. Άρα λοιπόν και δεν το κάνω για τον Έλληνα. Θα έχω 20-30 δις τράπεζα κρατική, όχι για να κλείσει συντοτικές προς Θεού, αλλά για να είναι ο ισχυρός πόλος ανταγωνισμού. Για να τους αναγκάσω να μην παίρνουν προμήθεια 0,50 από το ΠΟΣ. Στη Γερμανία η προμήθεια στο ΠΟΣ είναι 0,25, αφού ξέρω εγώ. Έτσι, 0,25. Γιατί μου παίρνει 0,50 στην Ελλάδα, ρε φίλε? Για ποιο λόγο κερδίζει δισεκατομμύρια ευρώ από τις προμήθειες?
0: Άνω τελεία.
1: Και κρατικά παντοπολία.
0: Και κρατικά παντοπολία.
1: Εκείνη είναι η καλύτερη πρότασή
0: μας. Πολύ, ακούω δηλαδή εδώ.
1: Στις έκτακτες καταστάσεις παίρνεις έκτακτα μέτρα.
0: Αριστερές.
1: Όχι. Στις έκτακτες.
0: Θα κατηγορηθείτε για αριστερή απόκληση.
1: Δεν με νοιάζει, δεν υπάρχει για μένα αριστερά δεξιά. Υπάρχει Ελλάδα, υπάρχει ο Έλληνας που πεινάει. Λέω, έκτακτες καταστάσεις, έκτακτα μέτρα. Όχι μόνιμα. Έκτακτα μέτρα.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, θα ανοίξω τον.
1: Για τα παντοπολία θέλω να πούμε κάτι.
0: Και για τα παντοπολία θα πούμε, αλλά μετά θα πούμε για τα εθνικά θέματα.
1: Έχουμε
0: και θέμα. Για τα ελληνοτουρκικά.
1: Έχουμε θέμα.
0: Και είδα ότι σας περιποιήθηκαν
1: δεόντως
0: οι τουρκικές εφημερίδες και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
1: Επί τρεις μέρες.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να τη βλέπετε κιόλας με εικόνα στο real.gr και στο enikos.gr.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικό χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά.

0: οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. This region here is
1: the heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Και στους 22 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτη στους 23 βαθμούς Κελσίου.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Χαλάνδρη. Καθυστερήσεις επίσης στη Μικρά Ασία στον Πειραιά.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Συνέντευξη που μπορείτε να τη βλέπετε και με εικόνα στα site μας. Να την βλέπετε στο Real, στα sites μας, στο real.gr και στο ενικός.gr. Κύριε πρόεδρε, κάτι θέλατε να πείτε για τα κοινωνικά παντοπολία?
1: Να το κοινωνικά λεπτό όμως, γιατί κάποιοι θα πάρουν το βιντεάκι να το κόψουν μέσα στην ημιμάθειά μας, μέσα στην προσπάθεια να διαστρεβλώσουμε αυτό που λέει ο άλλος. Η Νορβηγία είναι μέλος του ΕΟΧ, Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος, κάτι που σημαίνει ότι συμμετέχει κανονικά στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εφαρμόζοντας τους περισσότερους κανόνες και τις οδηγίες της. Μπορεί δηλαδή να μην είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά συμμετέχει κανονικά στην ενιαία αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει τι? Ότι είναι εταίρος μας. Αφού συμμετέχει στην ενιαία αγορά, είναι εταίρος μας η Ευρωπαϊκή
0: Ενώσεως. Και πάντως είναι εταίρος μας στο ΝΑΤΟ.
1: Και αυτό είναι το στρατιωτικό,
0: είναι εταίρος μας στο ΝΑΤΟ.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι σε ένα χώρο της ενιαίας αγοράς.
0: Και λένε κάποιοι από τους ακροατές μας ότι δεν θα έπρεπε να εκμεταλλεύεται τον πόλεμο όταν είναι σε βάρος των συμμάχων της.
1: Τον εκμεταλλεύεται η Νορβηγία. Ναι. Μα η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού της Νορβηγίας, ξέρετε τι είπε? Ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος να υπηρετώ τους πολίτες της Νορβηγίας.
0: Λοιπόν, εδώ μου στέλνουν μηνύματα. Τι έγινε, φλερτάρει με την αριστερά ο Βελόπουλος?
1: Όχι.
0: Κοινωνικά παντοπολία, κρατικά, κρατικές τράπεζες, κρατικά διελιστήρια.
1: Γιατί δεν τα έκανε ο Τσίπρας αυτά? Γιατί δεν ξέρει. Ακούστε, ποιο είναι το πρόβλημα στην ελληνική πολιτική σκηνή? Θα το πω με πολύ συμπάθεια προς τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι κατ' επιλογή άεργος. Δεν δουλεύει, δεν εργάζεται. Όπως και περισσότερο πολιτική αρχηγή. Ναι, δεν εργάζεται. Κύριε Χατζηνικόλα, μπορεί να είναι άκομψη αυτό που λέω. Πολιτικά unfair.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σας, αλλά είναι αλήθεια. Καμιά φορά η αλήθεια πονάει. Αλλά πρέπει να τη λέμε. Ο κ. Χατζηνικολάου σηκώνεται το πρωί 7 η ώρα.
0: Πολιτικός μηχανικός. Είναι πολιτικός μηχανικός.
1: Γι' αυτό έγινε πολύ κατοικία σα. Αν ήθελα έτσι, είναι ωραία. Καλέστε σε. Πάμε σοβαρά τώρα. Εσείς σηκώνεστε το πρωί 6 ώρα και πάτε σπίτι σας 9 ώρα το βράδυ. Δουλεύετε. Εργάζεστε. Εγώ ξέρω έναν πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι έχουν κάνει επάγγελμα την πολιτική. Έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Η πολιτική είναι λειτουργήμα. Εγώ κατηγορούμε από όλους αυτούς και από τα τρόλ τους, γιατί εργάζομαι, ακούστε τώρα, και δεν κατηγορούν τον εαυτό τους που αυτοί δεν εργάζονται, αλλά έχουν πολλά λεφτά. Δηλαδή, έβλεπα έναν υπουργό, ο κύριο Χατζηγόρη, και έπεσα με την καρέκλα εγώ. Υπουργό πριν 2 χρόνια να έχει ένα κίνητο και σήμερα έχει 14. Στο ποθενέσχεσαι του. Κανονικά. Και λέω πώς. Με 5.500 το μήνα. Αν δείτε, 2.700 ακίνητα έχουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν γίνονται αυτά. Με τα τελευταία 5-6 χρόνια η άνοδος τρομακτική 300%. Θέλω να πω δηλαδή το εξής. Το πρόβλημα του πολιτικού προσωπικού της χώρας είναι ότι δεν γνωρίζουν και δεν ξέρουν, δεν έχουν εργαστεί. Αν δεν έχεις εργαστεί, δεν γνωρίζεις πώς το κάνεις. Έλεγα τα κρατικά παντοπολία. Η κρατική τράπεζα, για να καταλάβετε, γίνεται αύριο το πρωί. Καταρχάς η Ελλάδα έχει κρατική τράπεζα. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Η αναπτυξιακή τράπεζα, έτσι λέγεται, είναι κρατική.
0: Κρατική τράπεζα.
1: Πείτε το στους ακροατές, το ξέρουν. Υπάρχει κρατική τράπεζα, η οποία όμως είναι σε λίθαργο. Εγώ θα ξυπνήσω το γίγαντα της κρατικής τράπεζας.
0: Δεν λειτουργεί ως εμπορική τράπεζα.
1: Αυτό λέω. Θα ξυπνήσω την τράπεζα αυτή, να την κάνω γίγαντα για να ανταγωνιστεί τις ιδιωτικές. Για να δίνει παραπάνω επιτόκιο στις καταθέσεις. Γιατί ξέρετε, άμα δείτε την ψαλίδα των γερμανικών τραπεζών σχέση με την ψαλίδα καταθέσεων και δανείων, είναι τεράστια με την Ελλάδα. Αν έχεις μια κρατική τράπεζα, μπορείς να νουθετήσεις τους ιδιώτες που εσχροκερδούν. Όπως με τους παρόχους ενέργειας. Εγώ το έχω πει. Θέλει μια κρατική, όχι δεν τοποθετεί τώρα, μην μπερδευτούμε κιόλας, ένα κρατικό φορέα ενέργειας. Μισό λεπτό. Ο Καραμαλής ο Κωνσταντίνος, όταν γύρισε. Δεν έκανε κρατική τη ΔΕΗ, κρατική την αεροπορική εταιρεία, κρατικές υποδομές. Κομμουνιστής ήτανε? Αριστερός ήτανε? Ψηφοφόρος του Τσίπρα ήτανε? Και του κάθε αριστερού? Ακούστε, οι αριστεροί στα λόγια είναι καλά. Αλλά για να εφαρμοστούν αυτά, τα εφάρμοσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μπορώ να τα εφαρμόσω κι εγώ. Όχι γιατί είμαι δεξιός ή αριστερός, αλλά γιατί μπορώ επί του πεδίου να τα κάνω. Κρατικό παντοπολείο. Γιατί να υπάρχουν μόνο κρατικά στρατιωτικά πρατήρια? Έχετε πάει στρατιωτικό πρατήριο? Υπάρχουν. Είναι πιο φθηνές.
0: Τα έχω δει, δεν έχω.
1: Είναι από 10% μέχρι 30-35% ναι. Πιο φθηνά τα προϊόντα.
0: Εγώ λέω... γιατί δεν έχουν κέρδος?
1: Όχι, ελάχιστο κέρδος για να λειτουργεί. Αυτό σαν κράτος θα κάνει εγώ.
0: Στηρίζει τη λειτουργία.
1: Σαν κράτος έκτακτης ανάγκης, έκτακτης ανάγκης μέτρο είναι αυτό. Θα κάνω κρατικά παντοπολία για 100 κωδικούς ή παραπάνω για τρόφιμα. Μισό λεπτό.
0: Καταργεί έτσι κανείς την ελεύθερη οικονομία με έναν τρόπο.
1: Γιατί?
0: Την καταργεί.
1: Δεν πουλάω.
0: Αν το κράτος ανταγωνίζεται τις επιχειρήσεις.
1: Μα δεν είναι για 100 κωδικού. Μα εγώ θα υπηρετήσω τον πολίτη μου. Δεν με ενδιαφέρει. Ακούστε, ποια ελεύθερη οικονομία αφού υπάρχουν καρτέλ? Η τελευταία φορά που τιμωρήθηκε για σκροκέρδεια μεγάλος κολοσσός σούπερ μάρκετ, Ακούστε τώρα, με ένα ποσό τα τζιράρια 1,5 δις, 1 εκατομμύριο ευρώ, πήγε στα διοικητικά δικαστήρια και τελικά το πρόστιμο σβήστηκε. Ε, όχι, ρε. Θα σε κλείσω το μαγαζί, αν εσκοκερδεί συνεχώς. Δηλαδή, να σου πω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ξέρουμε ότι πάτε σε ένα βενζινάδικο και βλέπετε ότι η βενζίνη νοθευμένη. Το συλλαμβάνει το κράτος και ξέρετε τι κάνει το κράτος. Του κλείνει την εταιρεία, το αφημί. Και έρχεται μετά από μια εβδομάδα, αλλάζει πινακίδα και την κάνει, ξέρω εγώ, Βελόπουλο Oil. Βάζει την πινακίδα, αλλάζει διαχειριστή μπροστινό και ξανανοίγει το μαγαζί. Κλείνω το χώρο. Δεν ξαναγίνεται βενζινάδικο.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα που έχω πάρει μέχρι τώρα. Το στέλνει ο Μάνος.
1: Ναι.
0: Λέει, επειδή η κόρη μου ζει και εργάζεται στη Νορβηγία την τελευταία δεκαετία. Είναι ένα κράτος που βάζει πάνω απ' όλα το φορολογούμενο πολίτη.
1: Σωστό.
0: Και πολύ καλά κάνει.
1: Έτσι.
0: Έχουν τόσες παροχές που ούτε που σκέφτονται να φοροδιαφύγουν.
1: Έτσι.
0: Γιατί οι επιπτώσεις είναι αποβολή από όλες τις παροχές.
1: Δώσουν το φάκελο.
0: Και ρωτάει.
1: Όχι, όχι, πίσω από το.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, είπατε αυτό για την φορολογία.
0: Ναι, όχι, ρωτάει εδώ ο φίλος ακροατής. Με δεδομένο, λέει, ότι εσείς συζητάτε για την, στο συνεργάτη σας να φέρει φάκελο. Λοιπόν,
1: όχι, είναι για τη φορολογία.
0: Ναι, ναι. Ρωτάει λοιπόν, πείτε μας για την Ελλάδα τι θα κάνετε.
1: Αυτό και αυτό σας είπα, πρόλαβα.
0: Που έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
1: Εσείς διαβάζετε καλά, καλύτερα από μένα. Τι είναι αυτό εδώ.
0: Αιτιολογική έκθεση, ανάλυση συνεπείων ρύθμισης. Τίτλος αξιολογούμενης ρύθμισης, επίπεδο συντελεστής φορολόγησης 15%.
1: Τελείωσε. Αυτό είναι το νομοσχέδιο, το έχουμε έτοιμο. Δεν είναι τώρα έτσι κενό. Δεν ξέρω, έχετε και εικόνα και
0: αυτό. Γι' αυτό φωνάζατε, φέρε το φάκελο,
1: ναι,
0: για να φέρει το νομοσχέδιο.
1: Γιατί μου δώσα αφορμή αυτό, ήθελα να σας το δείξω σήμερα. Λέω, θα τα προλάβουμε. Αφού προλαβαίνουμε λοιπόν, η ελληνική λύση έχει έτοιμη την αιτιολογική έκθεση, νούμερο-νούμερο, κωδικό-κωδικό, πώς θα βγάζουμε περισσότερα χρήματα με οριζόντιο φόρο 15%. Έσοδα-έξοδα, φορολογώ μόνο με 15% το κέρδος. Αυτό είναι εδώ. Αυτό είναι 200 σελίδες, έτσι. Είναι νομοσχέδιο έτοιμο. Το πρώτο που θα εφαρμόσει η ελληνική λύση με το που κυβερνήσει είναι αυτό εδώ. 15% οριζόντιο φόρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο από την Νορβηγία, γιατί εγώ μεγάλωσα στη Γερμανία, γνωρίζω τη Γερμανία αρκετά καλά, εν πάση περιπτώσει. Και ξέρω ότι αν ο πολίτης αδικείται από το κράτος, μετά αρχίζει και κλέβει το κράτος. Μισεί το κράτος, κύριε Χατζηνικολάου. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο ο πολίτης να μισεί το κράτος, το θεωρεί δυνάστικο, τζαμπάσι. Λοιπόν, αυτό θα το αλλάξει η ελληνική λύση. Με συγκεκριμένες προτάσεις, σας είπα, ευτυχώς μου δώσετε το δικαίωμα και σας το δείχνω. Δηλαδή, δεν μπορεί η Γερμανία σήμερα να επαναφέρει από τους ιδιώτες το νερό στο κράτος. Η Μεγάλη Βρετανία της Θάτσερ να επαναφέρει τους σιδηροδρόμους από τους ιδιώτες στο κράτος. Η Γαλλία να κάνει το ίδιο και εμείς να μιλάμε για άκρατη ιδιωτικοποίηση, ξεπούλημα. Άλλο ιδιωτικοποίηση και άλλο ξεπούλημα. Να σα δώσω ένα παράδειγμα, θέλετε. Αυτό που κάναμε τα μουσεία. Που τα δώσαν στον κύριο Μανολόπουλο. Εγώ το είπαμε στη Βουλή. Δηλαδή, με 207 χιλιάρικα το χρόνο μου παίρνει τζίρου εκατομμυρίων ευρώ από τα μουσεία. Καταρχάς, τα μουσεία είναι ιερός χώρος. Δεν το ιδιωτικοποιείς. Δεν δίνεις τον ιδιώτη δυνατότητα να μαζεύει τα λεφτά. Είναι λάθος. Και αισθητικά, αλλά και οικονομικά. Σας λέω, έτσι γίνονται οι δουλειές. Οι δουλειές στην Ελλάδα γίνονται αρπαχτές. Και το ξέρουμε όλοι αυτό. Αυτό το διορθώσουμε εμείς σε ένα δίκαιο κράτος όπου δεν θα δικείται ο πολίτης.
0: Πάμε στα εθνικά θέματα.
1: Εκεί
0: και ξεκινώ με τα ελληνοτουρκικά. Καταρχήν, δεχθήκατε μία συντονισμένη επίθεση από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες μέρες. Θέλω να σας ρωτήσω, τι θα κάνατε διαφορετικά από ό,τι κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και για ποιο λόγο η αντιπολίτευση, κάτι που δεν συμβαίνει στη γειτονική χώρα, κάθε τόσο πυροβολεί την κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα.

0: δεν τον έκανε τον κύριο Σαμαρά ο Ερντογάν, μας έκανε πουρέλισσα χώρα. Είπε τα δικά του. Ακούστε, η εξωτερική πολιτική της χώρας βασίζεται στη λογική της ακινησίας. Δεν κάνουμε τίποτα, δεν ενοχλούμε την Τουρκία. Εδώ σκέφτονται να κάνουν.
1: Δεν είναι έτσι όμως.
0: Σκέφτονται να κάνουν, ξέρετε.
1: Κάνανε τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, που δεν τα είχε κάνει καμία κυβέρνηση προηγουμένως.
0: Εκείνη η Τουρκία.
1: Κάνανε τα θαλάσσια πάρκα.
0: Η Τουρκία
1: είναι στα θαλάσσια πάρκα. Λένε ότι θα προχωρήσουν τώρα και στα 12 ναυτικά μίλια, πιθανότατα νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.
0: Μισό λεπτό. Να τα βάλουμε σε μια τάξη. Έχετε δίκιο. Είναι μερικά δεδομένα που μπορούν να
1: εθνική υποχώρηση δεν έχει γίνει.
0: Έγινε.
1: Σε τι θα μας πείτε τώρα.
0: Ναι.
1: Και πάντως έχουν ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Αυτό
1: τον τελευταίο καιρό.
0: Δεν το αφισβητώ, γιατί εγώ ήμουν αυτός που πρόκεινα, πίεσα, μίλησα με τον κύριο Μητσοτάκη πριν βέβαια για τα Ραφάλ και τις Μπελαρά, αλλά πάμε στην ουσία. Είπατε δεν έκαναν καμία υπαναχώρηση οπισθοχώρηση, έτσι.
1: Δεν βλέπω κάποια.
0: Παραβίασαν το διεθνές δίκαιο η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση.
1: Γιατί.
0: Παγκοσμίως δεν υπάρχει μειωμένη επίρρεια σε ΑΟΣ. Παγκοσμίως στην Ακλός 200 ναυτικά μίλια δεν γίνεται φιλετοποίηση. Τι έκανε η Ελλάς στην Αίγυπτο και στο Ιόνιο? Είπε ότι ένα μέρος της ελληνικής ΑΟΣ το δίνω στην Αίγυπτο ως αντιπαροχή για την καλή σχέση. Το έδωσε. Άρα παραβιάζοντας.
1: Μα η ΑΟΣ ορίζεται με βάση διμερή διαπραγμάτευση.
0: Όχι. Ανακηρύσεις πρώτα, χωρίς να έχεις διμερή διαπραγμάτευση. Ανακήρυξη είναι μονομερές δικαίωμα. Μισό λεπτό για να ξέρουμε, γιατί τα βασικά σημεία της ΑΟΣ τα γνωρίζω, γιατί έχω γράψει και ένα βιβλίο για την ΑΟΣ. Λέμε, ανακηρύσω ΑΟΣ σημαίνει δεν σε ρωτάω, κύριε Χατζηνικολάου. Την ανακηρύσω και μετά συζητώ μαζί σου. Και στις δύο εκφάνσεις της ΑΟΣ, και στο Ιόνιο και στην Αίγυπτο, η Ελλάδα επαναχώρησε. Η Ελλάδα παρέδωσε εθνικό έδαφος, νερό και τον υποθαλάσσιο πλούτο. Δεύτερον, ακούστε λίγο. Λέτε ότι δεν επαναχωρήσαμε. Τώρα που μιλάμε, οι Τούρκοι αλείς ψαρεύουν στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου 100 μέτρα από εκεί.
1: Παράνομα.
0: Δεν επαναχώρησε αυτή που το επιτρέπεις. Είναι επαναχώρηση.
1: Τι θα κάνατε δηλαδή?
0: Θα τους βούλιαζα. Όχι τα σκάφη, θα τους συνελάβανα το λιμενικό, θα έκανα ρεσάλτο, έχω το δικαίωμα, γιατί μου παραβιάζουν τα 12 ναυτικά. Τα 6! Ακούστε, όχι τα 12! Τα 6 μου παραβιάζουν. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που πρέπει να εφαρμόσω ως χώρα. Παίρνω τους Τουρκαλάδες, τους Τούρκους φίλους μας, τους μαζεύω, τους πάω στο λιμενικό και τους λέω: εδώ παιδιά, πάρτε τους πίσω. Και όποιος ξανάρθει, του παίρνω και το σκάφος. Το δημεύω. Αυτό κάνει ένα σοβαρό κράτος που δεν κάνει εκπτώσεις. Γιατί έγιναν εκπτώσεις, σας λέω. Να μην. Εντάξει. Και τώρα θα δούμε αν τελικά η γαλλική εταιρεία με την Κάσο κάνει ένα κυκλάκι για να ξεφύγει και να αποφύγει την τουρκική διεκδίκηση. Γιατί την ενημέρωση από ό,τι μάθαμε, όλα αυτά είναι επαναχώρησης. Κύριε Χατζηλάου, ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι παραχωρήσεις. Να εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο. Ωραία. Αύριο το πρωί ανακήρυξη ΑΟΣ. Πού? Με την Κύπρο. Έλα, Τουρκία, συζητήσουμε όπου θες. Χάγη, Αμβούργο, να το συζητήσουμε, ένα παιδί μου. Πάμε στα δικαστήρια. Αλλά ανακηρύσω μονομερές το δικαίωμά μου. Άρα, αφού δεν το ανακηρύσω, αλλά επικαλούμε το διεθνές δίκαιο, υπάρχει αντίφαση. Όταν ο Πρωθυπουργός λέει η Ελλάδα εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο, σημαίνει ότι κάνω ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω την Τουρκία. Στην οριοθέτηση συζητάς με τον διπλανό γειτονά σου. Τα λέω αυτά για να καταλάβουν και οι ακροατές. Δεν είμαι από τους πολεμοκάπηλους τα λοιπά. Αλλά σκέφτομαι, αύριο το πρωί έχω μια ένταση με το Ισραήλ. Ισραήλ-Τουρκίας. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Μας έχει απάντηση κανένα ακόμα? Ο Τσίπρας μας μίλησε, ο Ανδρουλάκης. Εγώ το είπα. Αν θέλουμε καλή φιλία και σχέση με το Ισραήλ, που είναι μονόδρομος κατά την άποψή μου, γιατί αν δείτε τη γεωγραφία, δεν υπάρχει άλλη χώρα φιλική με την Ελλάδα. Η Ιταλία είναι εχθρική χώρα, να ξέρετε. Μπορεί να λέμε ότι είμαστε μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ιταλία έχει διαφορετικά συμφέροντα από τη Ελλάδα. Και η Αρβελέρα, αν θυμάμαι καλά, και η Ευθυμίου, η καθηγήτρια, το έχουν πει. Εγώ το έχω πει εδώ καιρό. Ότι η Ιταλία διαχρονικά είναι εχθρός της Ελλάδος, γιατί η γεωγραφία την αναγκάζει να είναι εχθρός της Ελλάδος. Το Ισραήλ είναι δυνητικά ο σύμμαχός μας στην περιοχή. Ούτε και η Αίγυπτος. Η Αίγυψη έχει προβλήματα εσωτερικά με τη μουσουλμανική αδερφότητα. Άρα λοιπόν, πηγαίνεις με το Ισραήλ και λες: αδερφέ, κοινή συμφωνία, κοινή επίθεση και άμυνα. Δηλαδή, αν σου επιτεθεί η Τουρκία, ταυτόχρονα κάνω εγώ προληπτικά πλήγματα στην Τουρκία. Αν επιτεθεί σε μένα η Τουρκία, το ίδιο κάνεις και εσύ. Αυτό σημαίνει ασκώ σοβαρή εξωτερική πολιτική. Πάντοτε στο πίσω μέρος του μυαλού μας θα ξέρουμε κάτι. Κανένας διαπολεμήσει για σένα δεν έχει συμφέρον.
1: Πάμε στις πολιτικές.
0: Ακούσετε από κανένα πολιτικό αρχηγό να το λέει τόσο απλά? Όχι. Δεν θα τα ακούσετε ποτέ.
1: Πάμε.
0: Γιατί έχουν φοβίες. Είναι όλοι φιλοπαλαιστάιν. Ναι, free Palestine, ρε παιδιά. Free Κύπρος, θα πούμε καμιά φορά. Γιατί μιλάμε για τους αριστερούς τώρα, έτσι. Ψευτοαριστερούς τους λέω εγώ. Free Palestine, free Palestine. Μαζί σας, παιδιά. Free Ελλάδα Παλαιστίνη, ναι. Free Κύπρος, θα πούμε ποτέ. Λευτεριά στην Κύπρο. Όχι. Γιατί?
1: Πάμε στις πολιτικές εξελίξεις. Ο χώρος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας είναι σε μια. Σε έναν αναβρασμό.
0: Όπως και αριστερά, έτσι, γενικά. Τη ψευτοαριστερά. Και εκεί υπάρχει βούρκος.
1: Και εκεί υπάρχει.

0: Αρχή αναβρασμός. Λοιπόν, αναμένεται πιθανόν κόμμα Σαμαρά. Βγήκε από τη φυλακή ο Κασιδιάρης και έκανε αναγγελία ίδρυσης νέου πολιτικού σχήματος και στη συνέχεια δήλωσε ότι υποστηρίζει ένα σχήμα που έφτιαξαν τρεις βουλευτές που ήταν πριν στους Σπαρτιάτες.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Υπάρχει η Ελληνική Λύση που σταθερά στις δημοσκοπήσεις κινείται κοντά στο διψήφιο ή λίγο πάνω από το διψήφιο, και υπάρχει και η κυρία Λατινοπούλου με το κόμμα της που δείχνει να μπαίνει στη Βουλή. Κινείται εκεί στο 3,5-4%. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε όλο αυτό το σκηνικό, αν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος
1: από τον Αντώνη Σαμαρά. Ξεχάσαμε την Καριστιανού.
0: Είναι και αυτή, λέτε, δεξιά της Νέας
1: Δημοκρατίας. Ξέρω, δεν ξέρω πού είναι. Ακούστε λίγο. Για όλους αυτούς που μαραθρέτε, δεν ξέρω πού ανήκει ο καθένας. Ο καθένας κάνει την προσωπική του φιλοδοξία πράξη. Ας κάνουν κόμματα όλοι. Ξέρετε, στην πολιτική και στη ζωή είναι μαραθώνιος. Δεν είναι πυροτεχνήματα.
0: Η παρουσία του κυρίου Σαμαρά με δικό του κόμμα δεν θα σας δυσκολέψει?
1: Γιατί θα σας πω το εξής. Το μεγάλο πρόβλημα των δημοσκόπων στην Ελλάδα είναι το εξής. Ανοιχνεύουν ένα κόμμα τσιμεντωμένο με σιγά σιγά συνεχή άνοδο. Αυτή είναι η ελληνική λύση. Από το 19 φτιάχνουν κόμματα, υποκομματίδια κτλ. Και κάθε φορά βγαίνουμε αλόβητοι και ανεβαίνει το ποσοστό μας. Ό,τι και να κάνουν, επειδή έχουμε τσιμεντώσει, γιατί έχουμε ιδεολογία, είδατε συγκεκριμένες προτάσεις, σχέδιο, σας λέω, και μιλάμε χωρίς φόβο. Με πάθος, μεν, αλλά χωρίς φόβο. Λέμε αυτό που πιστεύουμε. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο σε ελληνική λύση. Κυρίως για την οικονομία και την εσχοκέρδεια. Εκεί να δείτε ότι αν είχαμε ένα χρόνο μπροστά μας, θα είχαμε λύσει τα βασικά οικονομικά προβλήματα της χώρας. Όλοι να κάνουν κόμμα.
0: Για τον Κασιδιάρη, τι λέτε?
1: Όλοι να κάνουν κόμμα. Όλοι άπαντε.
0: Να κατέβει ο Κασιδιάρης στις εκλογές?
1: Εγώ την τροπολογία που φέρανε την καταψήφισα. Δεν θεωρώ. Αφήστε τα, ρε παιδιά. Δεν είναι κακό. Θα φάει τα μούτρα του. Θα τον αποδοκιμάσει ο κόσμος. Θα τον επιδοκιμάσει ο κόσμος. Πρόβλημα του κόσμου, δεν δικό μου κόσμο. Το Βελόπουλο θα επιδοκιμάσει. Πρόβλημα του κόσμου, δεν δικό μου.
0: Ναι, αλλά αυτός κυκλοφορεί με τον αγγελωτό σταυρό στο.
1: Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι ιδεολογικό. Αυτό είναι ιδεολογικό. Είμαστε απέναντι. Δεν το συζητάμε. Έτσι, αυτό εδώ το σταματάει η λογική, έτσι.
0: Και αλλά επίσης πολιτική έχει κατηγορηθεί ως διευθυντήριο εγκληματικής οργάνωσης, υπήρξαν δολοφονίες.
1: Δεν θα δικάσω εγώ κανέναν, θα πω όμως το εξής.
0: Τους δίκασε η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Με αυτό πήγα να πω. Δικάστηκαν την ελληνική δικαιοσύνη με τα τρωτά της και με τα λάθη στη δικαιοσύνη κτλ. Κοιτάξτε, είμαι από αυτούς που πιστεύουν σε εκείνη την Κινέζικη παροιμία. Ο Μάο, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει: αφήστε όλα να το διανθίσουν και όσα δεν αξίζουν θα μαραθούν πολύ σύντομα. Όπως Μαρένο, το ξέρετε. Βγήκαν κάποιοι στις δημοσκοπήσεις και λέγανε: ο Τσίπρας θα πάρει 45%. Η Καριστιανού 39%. Τα βλέπουμε. Γι' αυτό και λέω: εγώ δεν ασκώ πολιτική με βάση δημοσκοπήσεις.
0: Ορισμένοι σας κατηγορούν ότι προετοιμάζεστε για συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές.
1: Τι από όλα αυτά?
0: Το λέει η κυρία Λατινοπούλου, για παράδειγμα. Λέει: στα δύσκολα είναι δίπλα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Να μιλήσουμε σοβαρά, μπορούμε. Να μιλήσουμε σοβαρά. Κάνα παράδειγμα σοβαρό να μου δώσετε. Πάμε παρακάτω τώρα. Και μιλάμε σοβαρά για την πολιτική τώρα.
0: Ευθέως ρωτώ.
1: Όταν με λέτε κομμουνιστή. Όταν με λέτε κομμουνιστή, βρε από λίγο. Με όλα αυτά που λέμε.
0: Είστε ανοιχτός σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές?
1: Κοιτάξτε, σας είπα τόσα πράγματα που είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Πώς ακούω θα συνεργαστώ με κάποιον τον οποίο δεν πιστεύουμε? Το έχω πει και άλλη φορά, επειδή είμαι επιχειρηματίας και επιμένω σε αυτό, για να συνεργαστώ με τον Νίκο τον Γεωργακόπουλο, πρέπει να τον εμπιστεύομαι. Αν ξέρω ότι ο Νίκος Γεωργακόπουλος είναι λαμόγιο και κλέβει δεξιά και αριστερά και δίνει αναθέσεις και οι φίλοι του γίνονται πλούσιοι με εκατομμυριούχοι χωρίς να έχουν δουλέψει, δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του. Θα φύγω τρέχοντας. Και ο κ. Μητσοτάκης δυστυχώς για αυτό να έχει μαζέψει πολλούς τέτοιους γύρω του, οι οποίοι από το μηδέν έβγαλαν πολλά εκατομμύρια ευρώ. Και όλη η Νέα Δημοκρατία. Με ακίνητα κτλ. Δεν μπορώ, δεν θέλω. Θέλω να κυβερνήσω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θέλω να κυβερνήσω. Έχω σχέδιο, έχουμε πρόγραμμα. Ας μου πούν ποιοι κουβαλάνε μαζί τους σε τυχαία συνέντευξη. Νομίζω ακόμα που εσείς το θέσατε. Αιτιολογική έκθεση νομοσχεδίου από ένα κόμμα το οποίο είναι συγκροτημένο για 15% οριζόντιο φόρο. Ας μου πούν ποιος.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ για τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστώ τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Χρόνια πολλά και πάλι για τη γιορτή σας.
1: Σας ευχαριστώ και να ξέρω να βρούμε λαϊκές εγώ. Κάθε πρωί, να ξέρετε, συνήθως τρεις φορές την εβδομάδα πηγαίνω στις λαϊκές. Μόνος μου. Όχι με τα ΜΑΤ όπως κάποιοι άλλοι. Και να ενημερώσω κάτι, το να κλέβεις ιδέες γιατρών και να τις εφαρμόσεις ως κράτος είναι ό,τι πιο επικίνδυνο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Δεν μπορεί υπουργός να καταγγέλλεται από γιατρό που του έδωσε ιδέα για αυτό το περίεργο, την εφαρμογή, το MED, πώς λέγεται, για το MED, να τον καταγγέλει δημοσίως ότι η ιδέα ήταν δική του και το Υπουργείο την υλοποιεί χωρίς να πει ποιανού είναι η ιδέα. Αυτό λέγεται κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων. Και δεν είναι σωστό το κράτος να κλέβει ιδέες άλλων και να οικειοποιεί τους δικές του. Να είστε καλά.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν, είναι και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Τα απόβλητα εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα γνωστά μας μπάζα δηλαδή, μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο συνεργατών σε ολόκληρη τη χώρα για τη σωστή διαχείριση των μπάζων, μια πρακτική που συνεπάγεται καθαρότερο περιβάλλον και συμβάλλει δυναμικά στην κυκλική οικονομία. Μάθετε περισσότερα για τα πολλαπλά ωφέλη της ανακύκλωσης των μπάζων στο anakem.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Ε, τι έγινε?
8: Τι κάνει?
7: Καλά, καλά δεν ήρθα, φεύγει.
8: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
7: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
8: Για αυτό πρέπει να έρθει.
7: Γιατί?
8: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζει.
7: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτη.
8: Δεν πειράζει, κερδίζει κι εσύ, κι εγώ και όλοι.
9: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνει το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλο του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνει αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντα 10.000 ευρώ. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. Κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισε την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι, κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια, ξανά μανά τα ίδια.
20: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τείχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
19: Και για μέσα στο σπίτι?
20: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
21: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
22: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. This region here is
2: the heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο www.minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο.
9: LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Εκτός έδρας, στην Ζαλγκίρις Κάουνας αντιμετωπίζει στις 8 απόψε ο Ολυμπιακός για τη δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο. Άνεμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

στους 97,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, μην με πιάσεις τις ερωτήσεις και εσύ όπως ο Χιώτης πρωί-πρωί που με ρώταγε διάφορα.
0: Τι σε ρώταγε?
1: Τα διάφορα. Λες και θα βγάλω εγώ τη στιγμή.
0: Δεν το είδα γιατί ήμουν στο δρόμο.
1: Καλά, θέλω να σου πω ότι είμαι απογοητευμένος δεύτερη φορά.
0: Γιατί?
1: Εκτός από τον άνθρωπο που μου είπε ότι ήμουν δεξί μπακ στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Διαβάζω ότι ο Τσίπρα, ποιες είναι οι επιρροές του Τσίπρα από το περιοδικό που έδωσε συνέντευξη αυτό το Μαρικιάν, όπως λέγεται. Λέει ότι είναι ένας βουλευτής της Καλιφόρνιας Κάνα, ο Μπέρνι Σάντερς, ο οικονομολόγος Ζουκμάν και ο Σταρ Τομά Πικετή. Εγώ πουθενά. Και με χρεώνεις κάθε τρεις και λίγο.
0: Σ' αφήσα να παίξω
1: στο Τσίπρα.
0: Όχι, δεν σε χρεώνω καθόλου στο Τσίπρα.
1: Σε πειράζω, εννοείται.
0: Εγώ θεωρώ ότι εσύ είσαι παλαιό ορθόδοξο Πασόκ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Της εποχής του Ανδρέα.
1: Καθολικός διαμαρτυρόμενος.
0: Καθολικός διαμαρτυρόμενος, σωστό.
1: Νίκο,
0: έλα.
1: Θυμάσαι εκείνα τα ρολόγια τα παλιά που κάναν άμα τα κούρδιζες έκανε έτσι? Ναι, πρέπει ο Μητσοτάκης να κάνει την κυβέρνηση, να την κουρδίσει λιγάκι.
0: Τη βλέπεις ξεκούρδιστη?
1: Κάπως εκεί βλέπω λίγο. Θέλει να την κουρδίσει λιγάκι, γιατί δεν τα βλέπω καλά.
0: Πάει η κοτσάνα σύννεφο τελευταία, για να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη του σειρμού. Πάει σύννεφο. Ναι. Τι έχουν πάθει όλοι?
1: Κοίταξε, τι να σου
0: έχουν
1: πω,
0: πάθει.
1: Τώρα η αντίληψη είναι...
0: Βγαίνουν και λένε φοβερά πράγματα. Δηλαδή είμαι έκπληκτος πραγματικά.
1: Πήραν τη σκυτάλη από το Φλωρίδη, ο οποίος είπε μετά το ντου, μετά άμα η κυβέρνηση θα έχουμε ντου, και οι άλλοι το πήγαν στο πιο ελαφρολαϊκό βέβαια, έτσι. Αλλά δυστυχώς με αναφορές που προσβάλλουν τον κόσμο, έτσι. Ο ένας βλέπει ότι τα λεωφορεία πάνε μια χαρά, αλλά πηγαίνετε με λεωφορεία και δεν χρειάζεται αυτή και λοιπά. Αλλά τα είπαμε και χθες αυτά. Ας τα δει ο Μητσοτάκης. Γιατί είναι σαν το γυμνασιάρχη που λείπει κάμια εβδομάδα και μετά γίνεται το ελαναδής.
0: Λες με την επιστροφή του να δούμε κανένα μήνυμα, ένα σχηματισμό?
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
0: Το αποκλείεις, ε?
1: Ναι, το αποκλείω.
0: Θα μείνει δηλαδή ο κύριος Θεοχάρης.
1: Ναι.
0: Με τους νοικοκύριδες.
1: Είναι θέμα. Είναι θέμα αξιολόγησης. Αν γίνει καμιά πιο μεγάλη κοτσάνα, μπορεί μέχρι εδώ κάτι γίνεται. Αυτά τα βολεύει ο Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος. Σου λέει, έκανε πίσω, είπε συγγνώμη.
0: Είπε συγγνώμη ο κύριος Θεοχάρης. Ναι,
1: για πες μου, Νίκο, τι γίνεται τώρα, για πες μου.
0: Τι να γίνεται?
1: Τι βλέπεις?
0: Δεν βλέπω.
1: Δεν βλέπεις,
0: Δεν βλέπω τίποτα. Βλέπω θολό σκηνικό.
1: Ναι.
0: Και περιμένω να δω ποιες θα είναι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για το θέμα του πετρελαίου.
1: Ναι,
0: θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού και των πολιτικών κινήσεων για το επόμενο διάστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι για πρώτη φορά η αντιπολίτευση έχει σηκώσει το θέμα της ακρίβειας.
1: Ναι.
0: Για πρώτη φορά. Όλα τα κόμματα,
1: και
0: αριστερά και δεξιά.
1: Για πολλά πράγματα.
0: Ναι, ναι, αριστερά και δεξιά.
1: Για τον ειδικό φόρο, για το πόσο πρέπει να μειωθεί, αν τα έχουν υπολογίσει σωστά. Να δούμε, εκεί νομίζω γύρω στο 1,49 θα καταλήξει η πρόταση.
0: Α, αυτό είναι κοντά σε αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
0: 1,40 είπε ο Τσίπρας. Ναι. Λέγανε όμως ότι αυτό που είπε δεν είναι εφικτό. Τώρα φαίνεται ότι έγινε.
1: Τα βρήκαν τα λεφτά, ξέρω εγώ τι να πω. Το άλλο θέμα στα πολιτικά είναι ότι περιμένουμε μια, εδώ καιρό έχει να μιλήσει, μια παρέμβαση του Σαμαρά, κάπου θα μιλήσει, δεν θυμάμαι τώρα, κάπου μου είπανε, για κάπου θα...
0: Θα κάνει κόμμα, Αντώνη.
1: Την άλλη εβδομάδα. Εγώ ιτήθηκα σε αυτό, έλεγα ότι δεν θα κάνει, αλλά θα κάνει κόμμα.
0: Θα κάνει.
1: Θα κάνει.
0: Είναι βέβαιο δηλαδή?
1: Μην με ξαναπάς πάλι στα παλιά τα δικά μου.
0: Ερωτώ αν είναι βέβαιο.
1: Εγώ έλεγα όχι. Αλλά
0: γιατί
1: τελικά...
0: όλο πάει προς τα πίσω.
1: Ναι,
0: λέγανε
1: ναι.
0: Το Σεπτέμβριο ότι θα σκάσει αυτό. Δεν ξέρω.
1: Τώρα πάει το κάνει με την παρέλαση, ξέρω εγώ, με την εθνική εορτή. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν έχω πληροφορηθεί αυτό.

0: δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Στη συνέχεια, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες, Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, σε 2-3 λεπτά. Και Θάνος Πλεύρης, υπουργός μετανάστευσης και ασύλου, λίγο μετά τις 11.30. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούν σαν με ένα σύστημα με πυρσούς τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια. Η Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen, φέρνει έναν κόσμο γεμάτο προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές. Είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέργεια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέργεια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέργεια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή καλέστε 18311. 18311. Κάτι ήθελες να πεις, Αντώνη?
1: Ναι, σήμερα είναι το Αγίου Κυριάκου, αλλά μην μπερδεύετε ο κόσμος, δεν είναι το γιορτάζει ο Μητσοτάκης. Είναι το Αγίου Κυριάκου το Αναχωρητού.
0: Ναι. Ο Μητσοτάκης έχει επιλέξει να γιορτάζει τις Αγίες Κυριακής το καλοκαίρι. Έτσι δεν είναι?
1: Γιατί ο Άγιος Κυριάκος Αναχωρητής άφησε τα κοσμικά και πήγε μόνας. Οπότε ο Μητσοτάκης δεν το ταιριάζει αυτό. Οπότε διάλεξε άλλη ημέρα προς το παρόν.
0: Τις Αγίες Κυριακής. Πού είναι το καλοκαίρι.
1: Έτσι.
0: Γιορτάζει όμως ο Κυριάκος Βελόπουλος σήμερα. Του τα είπαμε τα χρόνια πολλά λίγο πριν.
1: Πολλά.
0: Δεν ξέρω αν γιορτάζει και ο Κυριάκος Πιερακάκης, να του πούμε τα χρόνια πολλά, ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup.
1: Να τον ψάξουμε, είναι στη Βασιλεία κάπου γύρω, είναι στη γύρα για το Eurogroup.
0: Α, είναι, έχουμε εκτός. Eurogroup, μάλιστα.
1: Έχουμε Eurogroup, ναι, επαφές.
0: Λοιπόν, πάμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε Μάντζο, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και χαρτί Νικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα. Χρόνια πολλά στους Κυριάκους, χρόνια πολλά και στον κύριο Πρωθυπουργό, και ας μην γιορτάζει σήμερα. μπορεί να είναι μια καλή αφρομή να σκεφτεί την αναχώρηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Τουλάχιστον εμείς γι' αυτό εργαζόμαστε. Χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Ωραίες ευχές του δώσατε πάντως.
2: υγεία μετράει. Υγεία πάνω απ' όλα. Εντάξει, ο λαός θα τα αποφασίσει ούτε ή άλλο.
1: Εννοείται.
2: Πέρα από το χιούμορ που κάνουμε.
1: Αυτά δεν τα αποφασίζουν ούτε οι πρέσβεις ούτε οι παράγοντες.
2: Ευτυχώς. Και χαίρομαι που το ακούω και από τους κυβερνητικούς μετά από πολλές ώρες καθυστέρηση.
1: Ξέρω οι κυβερνητικοί τι λένε. Εμείς δεν είμαστε κυβερνητικοί, εμείς το λέμε πάντως.
2: Όχι, ναι. Το ακούω τώρα δειλά και από κυβερνητικό εκπρόσωπο και από υπουργούς σιγά-σιγά να το λένε μετά από πολλές ώρες από ένα δημοσίευμα. Καλό είναι να υπάρχουν απαντήσεις. Αλλά πρέπει να μιλήσουν και οι ίδιοι εμπλεκόμενοι υπουργοί. Αυτό είναι κάτι.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Είπε ο Νίκος πριν ότι είχαμε καιρό να δούμε την αντιπολίτευση εν χορό, να πω έτσι μια έκφραση, να τοποθετείτε τα θέματα της ενέργειας, ζητώντας από την κυβέρνηση να κάνει κάτι και με συγκεκριμένες προτάσεις που προσομοιάζουν μείωση φόρων, ΦΠΑ, ειδικού φόρου κλπ. Εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση θα πάει σε μια απόφαση που θα διευκολύνει σε ένα βαθμό τουλάχιστον προς ώρα στο πρόβλημα που δημιουργείται από τα κόστη στην ενέργεια?
2: Κοιτάξτε, το ελπίζω να αλλάξει ρότα. Ελπίζω πραγματικά, γιατί στην ίδια χώρα ζούμε όλοι και τα προβλήματα τα μοιραζόμαστε πέραν των πολιτικών και ιδεολογικών αποχρώσεων. Θα πρέπει η κυβέρνηση του τόπου να ακούσει τις ανάγκες των πολιτών, να μην τους υποτιμήσει.

0: μάθημα να μην τους διχάζει σε κακομύριδες και νοικοκύριδες, να μην τους κάνει μάθημα από άμβονος, αλλά να έρθει και να τους κοιτάξει κατάματα και να τους πει ότι τους κατανοεί και ότι τα προβλήματά τους είναι πραγματικά και τα συνειδητοποιεί και η ίδια, διότι εδώ και πολλές εβδομάδες είναι σαν να ζουν σε άλλη χώρα, όταν γνωρίζει όλη η Ευρώπη ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Ο Πρωθυπουργός 17 Σεπτεμβρίου πιεζόμενος από τις εξελίξεις λέει ότι θα ανακοινώσει μέτρα και οι υπουργοί δεν τα εξειδικεύουν και συνιστούν υπομονή και την ίδια ώρα στην Αντλία του Καυσίμου οι Έλληνες στενάζουν και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα και τα κρύα. Σκεφτείτε θα γίνει όταν αρχίσει στη Βόρεια Ελλάδα ιδίως να πέφτει ο υδράργυρος δραματικά, τότε είναι πράγματι σαν να ζουν σε άλλη χώρα. Γιατί αυτά, κύριε Δελατώρα, κύριε Χατζηνικολάου, τα λέμε χρόνια. Την ανάγκη, για παράδειγμα, να μην μένουμε μόνο στα επιδόματα, τα οποία όχι απλώς δεν μειώνουν την τιμή, αλλά αυξάνουν τις πληθωριστικές πιέσεις σε μια αγορά με χαμηλή προσφορά, όπως είναι η ελληνική αγορά. Να μην μένουμε μόνο στα επιδόματα, παραλαμβάνω, αλλά να πάμε σε δύο μέτρα τα οποία είναι απολύτως αναγκαία, δύο δέσμες μέτρων. Το πρώτο έχει να κάνει με τη ρύθμιση και την παρακολούθηση της αγοράς, την εποπτεία της αγοράς σε όλη τη εφοδιαστική αλυσίδα, να παρατηρούνται και να εντοπίζονται οι διευρύνσεις των περιθωρίων κέρδους και να φορολογούνται τα υπερκέρδη εκεί όπου θα εντοπίζονται. Και το δεύτερο είναι η έμεση φορολογία. Δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι πολλά κράτη-μέλη της Ευρώπης, χωρίς οποιαδήποτε άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προχώρησαν σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση ακρίβειας στην ενέργεια. Ένα παράδειγμα, το οποίο δεν το λες και σοσιαλιστικό, είναι η κυβέρνηση Μελόνι στην Ιταλία, η οποία ακριβώς επειδή υπεραπέδιδε κατά πολύ η έμεση φορολογία, ο φόρος προστιθέμενης αξίας για παράδειγμα, μπόρεσε μέσα από αυτή την υπεραπόδοση να χρηματοδοτήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δημιουργώντας ανακούφιση στους συμπολίτες μας. Έτσι ώστε το αποτέλεσμα, για πρώτη φορά ίσως στην ιστορία, δεν θυμάμαι κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν, η Ιταλία, η γειτονική μας Ιταλία, δεν το έχω αυτή τη στιγμή πρόχειρα το ποσοστό, δεν είναι σε γνώση μου αυτή τη στιγμή. Γνωρίζω όμως ότι οι μειώσεις οι οποίες γίνονταν περιοδικά και επαναξιολογούμενα οδήγησαν αυτή τη στιγμή στο καλό αποτέλεσμα η γειτονική μας Ιταλία να έχει χαμηλότερη τιμή καυσίμου από την Ελλάδα, ακόμα και στις βόρειες περιοχές της, που το εισόδημα εκεί είναι πολύ υψηλότερο από το μέσο ελληνικό εισόδημα. Άρα υπάρχουν λύσεις, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση να προχωρήσει η κυβέρνηση σε τέτοιου είδους λύσεις ευρωπαϊκές, που δεν είναι η ανακάλυψη του τροχού, δεν την κάνουμε εμείς. Την έχουν κάνει άλλοι οι Ευρωπαίοι πριν από εμάς και μας δείχνουν το δρόμο.
1: Ναι, πάντως η Ευρώπη κεντρικά δεν έχει κάποια γραμμή που να μας δημιουργεί αισιοδοξία. Βλέπω σήμερα τον τίτλο της εφημερίδας των συντακτών, που είναι και επιτυχημένος τίτλος κατά τη γνώμη μου: «Γραμμή Βρυξελών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε». Μετακυλεί στους πολίτες το πρόβλημα, αρνούμενη η ίδια να προχωρήσει σε γενναίες λύσεις.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Νικολάου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ απογοητευτική και απαισιόδοξη η εικόνα που έρχεται από τις Βρυξέλλες για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Θυμίζει οι μέρες 2022, όταν είχαμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την πρώτη συνειδητοποίηση ότι η ενεργειακή κρίση έχει και γεωπολιτικά πια χαρακτηριστικά, άρα πιο μόνιμα. Είναι σαν να γυρίζουμε 4 χρόνια πίσω και να ανακαλύπτουμε ότι ξαφνικά έχουμε πρόβλημα στην Ευρώπη. Και η Επιτροπή να συνιστά στους πολίτες, στους Ευρωπαίους, να ζεσταθούν λιγότερο, να κινηθούν λιγότερο, να θερμαίνουν τα σπίτια τους λιγότερο, άρα μετουσιώνεται το πρόβλημα σε ατομική ευθύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή δεν μπορεί
2: εσείς
0: να είναι
2: πιστεύετε
0: απάντηση.
2: Ότι ακριβώς, η Ευρωπαϊκή...
0: να το πω, αν μου επιτρέπετε μια φράση, εκεί ακριβώς είναι και το πρόβλημα του εμπεγμού τον οποίο δεχόμαστε από την ελληνική κυβέρνηση. Όταν η ελληνική κυβέρνηση μας λέει δεν θα πάρω μέτρα τα οποία μπορώ να πάρω και θα περιμένω από την Κομισιόν να μου τα επιτρέψει, και η Κομισιόν έχει αυτή τη στάση που έχει κεντρικά, αποδεικνύεται πόσο αναποτελεσματικός είναι αυτός.
1: Γιατί που στο συγκεκριμένο θέλει... κάνει λάθος που θέλει τη ρήτρα διαφυγής. Γιατί το λέτε αυτό.
0: Να σας πω,
1: εσείς γιατί, δεν θα το διεκδικούσατε αυτό από την Ευρώπη σε μια τέτοια κρίση.
0: Δεν είναι όμως αναγκαίο αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μειωθούν οι...
1: Μια χαρά, όχι, δεν λέω ότι είναι αναγκαίο. Λέω όμως ότι αν γίνει δεκτό είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα.
0: Ασφαλώς και είναι. Όχι,
1: επομένως, γιατί επικρίνεται αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης.
0: Γιατί συνδέει την
1: θετική
0: ορθή
1: είναι
0: την ορθή συζήτηση που πρέπει να ανοίξει για το δημοσιονομικό πλαίσιο, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το πώς θα κατανέμεται ο δημοσιονομικός χώρος στα κράτη-μέλη, το πώς τα ταμεία συνοχής, η αγροτική πολιτική, η ενεργειακή πολιτική δεν θα αδικηθούν έναντι της αμυντικής πολιτικής. Μια μεγάλη συζήτηση, στην οποία ορθώς η χώρα μας συμμετέχει και θα παίξει καταλυτικό ρόλο σε ένα χρόνο από τώρα που θα έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό ορθώς λέω γίνεται. Το συνδέει όμως η κυβέρνηση με την μείωση των έμεσων φόρων που πρέπει να γίνει τώρα, λέμε εμείς, προκειμένου να μην προχωρήσει στις παρεμβάσεις που απαιτούνται. Δηλαδή, τι λέω πιο απλά, η κυβέρνηση μας λέει δεν μπορώ να μειώσω τους έμεσους φόρους διότι υπάρχει το ταβάνι δαπανών. Λέμε κάτι διαφορετικό. Δεν λέμε στην κυβέρνηση να αυξήσει.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι η πρωτοβουλία δεν είναι λάθος. Μπορεί να μην κάνει και το άλλο που λέτε εσείς. Αλλά όταν ζητήσει, κύριε Μάντζο, γιατί δεν έχουν γνώση τη δική σας οι ακροατές, να το καταλάβουμε. Όταν ζητάει για να μην μετριέται στις δαπάνες αυτό, είναι μια επιτυχία αν γίνει δεκτό. Και να περιμένουμε να δούμε αν το Συμβούλιο Κορυφής στις 12 του μηνός πάρει μια τέτοια απόφαση. Από την άλλη, αυτό που λέτε εσείς μπορεί να είναι επιπρόσθετο και να είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά δεν είναι αποκλείει ότι είναι κακή πρωτοβουλία. Αυτό νομίζω ότι ερμηνεύω τον Νίκο πιο
0: αναλυτικά. Ναι, το λέω πιο καθαρά στους ακροατές μας. Αυτό που λέμε εμείς είναι κάτι που πρέπει να γίνει τώρα. Είναι κάτι που κάνανε η Ιταλία, η Κύπρος, η Ισπανία, η Πορτογαλία, πολλές χώρες. Τουλάχιστον 6-7 χώρες. Το κάνανε χωρίς οποιαδήποτε άδεια. Και δεν μπορεί να αναβάλλεται αυτό που λέμε εμείς, που θα ανακουφίσει στους συμπολίτες μας, εν ώψη μιας μελλοντικής συζήτησης που ορθώς έχει ανοίξει και το δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να αναβάλουμε τα μέτρα, τα άμεσα, τα αναγκαία, για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί μια συζήτηση που θα διαρκέσει μήνες. Το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι σαφές, αλλά εμείς δεν λέμε στην κυβέρνηση να αυξήσει τις δαπάνες. Λέμε το αντίθετο. Τις λέμε να μειώσει την υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, να μειώσει τα φορολογικά έσοδα τα οποία έρχονται ουρανοκατέβατα εξαιτίας της ακρίβειας και αν πρέπει να βρει δημοσιονομικό χώρο, να πάει να τον βρει στα διελιστήρια και τις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες που αποκομίζουν υπερκέρδη. Άρα δεν αλλάζουμε το πλαίσιο, δεν αμφισβητούμε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο, λέμε όμως να μειώσει την υπεραπόδοση ενός φόρου ο οποίος υπεραποδίδει εξαιτίας της ακρίβειας και όχι εξαιτίας της οικονομίας, όπως μας λένε κάποιοι. Δεν υπεραποδίδουν οι έμεσοι φόροι εξαιτίας της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Όχι στο βαθμό που μας λέει η κυβέρνηση τουλάχιστον. Υπεραποδίδουν οι έμεσοι φόροι λόγω της ακρίβειας. Αυτό πρέπει να σταματήσει.
1: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι, κύριε Μάντζο, σε 5-6 λεπτά για να θέσουμε 2-3 τελευταία ερωτήματα για τις πολιτικές εξελίξεις.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2, γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
13: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.
14: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
15: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε

0: 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.
4: Μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
5: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
6: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου. Καθυστερήσεις επίσης στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία.

0: στους 97,8.
1: Πριν επιστρέψουμε στη συνέντευξή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Μεταφερόμαστε τώρα στη Χαλκιδική, όπου οι σκουριές βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής, με τα επίσημα εγκαίνια του έργου να αναμένονται τις επόμενες μέρες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά τη φάση της κατασκευής του νέου μεταλλίου στις σκουριές, στην Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι, ενώ σε αυτήν της λειτουργίας προβλέπονται περί τις 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα. Ελληνικός Χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Έλα, Αντώνη.
2: Κύριε εκπρόσωπε, να ρωτήσω, βλέποντας μια δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό του Politica.gr, βλέπουμε να μειώνεται, έτσι τουλάχιστον δείχνει αυτή η δημοσκόπηση, η απόσταση που σας χωρίζει από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Και υπάρχει και ένα σχόλιο, μια εκτίμηση ότι αυτό ίσως οφείλεται και στην εξαγγελία σας για επαναφορά του 13ου μισθού, λέω. Μπορεί να είναι και αυτό ή και αυτό. Θεωρείτε ότι είναι εφικτός ο στόχος μέχρι τις εκλογές να έχετε περάσει δημοσκοπικά δεύτερη, και που θα σημαίνει πολλά στην πορεία προς τις εκλογές του Ιουνίου, τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου?
3: Νομίζω ότι στοιχείο της αξιοπιστίας στην πολιτική είναι να λες τα ίδια όταν οι δημοσκοπήσεις εμφανίζονται πιο δυσμενείς σε σχέση με όταν οι δημοσκοπήσεις αντιστρέφουν αυτή την εικόνα. Είχα πει και το καλοκαίρι και στην εκπομπή σας ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία και τέτοια παραμένουν. Τα αναλύουμε όλα, τα μελετάμε και βγάζουμε συμπεράσματα. Προφανώς βγαίνουν ορισμένα κρίσιμα συμπεράσματα για ορισμένες τάσεις που δημιουργούνται, για το πώς το κίνημα με τον πρόεδρό του και την ομάδα του, τόσο στην Κρήτη όσο κυρίως στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση, απέδειξε ότι έχει αντοχή, ανθεκτικότητα, ένα μέταλλο πολιτικό το οποίο χρειάζεται στο μαραθώνιο, δεν είναι ο αργόνας ταχύτητας οι εκλογές, στο μαραθώνιο δρόμο τον οποίο έχουμε να τρέξουμε, και στην επιμονή μας στο στόχο που είναι η πολιτική αλλαγή. Για μας δηλαδή δεν είναι στόχος ο μικρός τελικός της δεύτερης θέσης, όπως ενδεχομένως είναι για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εμείς έχουμε άλλον αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση που παράγει και αναπαράγει ανισότητες, και προσπαθούμε μέσα από τον προγραμματικό μας λόγο, τον αισιόδοξο θετικό προγραμματικό μας λόγο, να υπερβούμε τα διλήμματα τα εκβιαστικά που κάποιοι θέτουν στους Έλληνες πολίτες. Όταν ακούμε από τη μια πλευρά το ή εγώ ή το χάος, ή το ή ο Μητσοτάκης ή ο Ερντογάν ή απέναντι, να το πω ακριβέστερα, ή ακούμε από την άλλη πλευρά ή εμείς ή κανείς, εμείς ερχόμαστε χωρίς εκβιαστικά διλήμματα να μην υποδείξουμε στους συμπολίτες μας τι πρέπει να κάνουν, φοβίζοντάς τους, αλλά προσφέροντάς τους μια αισιόδοξη, ελπιδοφόρα, εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση του τόπου με έναν άλλο τρόπο. Άρα θεωρούμε
2: ότι. Μα και εσείς δεν λέτε το μαζί. Το μαζί δεν το λέτε. Αυτοί λένε τα δικά τους που είναι λίγο πολύ, πώς να το πω, απαξιωτικά για άλλους κομματικούς χώρους. Αλλά και εσείς δεν λέτε το μαζί. Πότε θα πείτε το μαζί?
1: Το χειρότερο είναι ότι σας βλέπω χαρούμενους που μειώσατε λίγο τη διαφορά από τον δεύτερο. Αυτό είναι το χειρότερο. Ενώ υποτίθεται ότι ο στόχος σας είναι η πρώτη θέση.
3: Όχι, το είπα.
1: Και εδώ ακούω όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ περίπου να πανηγυρίζουν ότι κουνήθηκε λιγάκι η βελόνα και πήρατε μια μονάδα και μειώθηκε λίγο η διαφορά από τον δεύτερο, Τσίπρα.
3: Κύριε Χατζηνικολάου, με όλο το σεβασμό, νομίζω ότι πριν από λίγα λεπτά είπα το ακριβώς αντίθετο. Ότι δεν είναι περιθώριο εδώ για πανηγυρισμούς. Υπάρχει μια σπουδαία δουλειά που έχουμε να κάνουμε μπροστά μας για την πολιτική αλλαγή. Δικός μας πολιτικός αντίπαλος.
1: Μα δεν μιλώ προσωπικά
3: για
1: σας.
3: Όχι, σας απαντώ και εγώ εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ την εκπομπή σας. Ότι εμείς συνολικά, δεν το βλέπουμε έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει ο μικρός τελικός και αυτές οι μικροδιαφορές της δεύτερης θέσης. Εμείς έχουμε έναν πολιτικό στόχο που ταυτίζεται με τον κοινωνικό, με το κοινωνικό αίτημα της πολιτικής αλλαγής. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε για αυτό. Και λέμε το μαζί. Δεν το λέμε στα πολιτικά κόμματα και στους σχηματισμούς που γύρω-τριγύρω ανταγωνίζονται. Το λέμε στους πολίτες. Εμείς υπερβαίνουμε τις διαιρέσεις του πολιτικού σκηνικού και κοιτάζουμε τους πολίτες στα μάτια. Οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι μας ακούν, μας αξιολογούν και στο τέλος της ημέρας θα κληθούν να τοποθετηθούν θετικά ή λιγότερο θετικά.
1: Ναι, αλλά βάζετε όλοι μπροστά τα κομματικά σας λάβαρα. Δεν βλέπω καμία διάθεση συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Βλέπω αντίθετα ότι τον τελευταίο καιρό ανταλλάσσεται πυροβολισμούς.
3: Κοιτάξτε, είναι δικαίωμα του κυρίου Τσίπρα να στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ. Εγώ το κατάλαβα αυτό από την τελευταία του συνέντευξη. Καταρχάς, αν κάποιος χαίρεται που ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να είναι ο κύριος Τσίπρας, γιατί το είπε ότι κάθε φορά και μισή μονάδα να παίρνει το ΠΑΣΟΚ θα χαίρεται. Φαντάζομαι αυτές τις ώρες είναι λίγο πιο χαρούμενος. Άρα, ο κύριος Τσίπρας είναι εκείνος ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο το ΠΑΣΟΚ και το έκρινε ως πολιτικό του ανταγωνιστή και αντίπαλο. Θα το πω καθαρά, γιατί δεν το είπε εκείνος καθαρά. Είναι δικαίωμά του. Εμείς δεν θα κάνουμε το ίδιο. Εμείς έχουμε αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία. Και θέλουμε την πολιτική αλλαγή. Αλλά για να πετύχουμε αυτή την αλλαγή, χρειαζόμαστε τη συμμετοχή των πολιτών στις κάλπες.
2: Καλά, αυτό είναι αυτονόητο που λέει. Ο Νίκος λέει ότι αν υπάρχει δυνατότητα σύγκλησης, κύριε Μάτζο, αυτό λέει ο Νίκος. Και μάλιστα θα σας πω το εξής. Χθες ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα στο επιμελητήριο, ο οποίος είπε: στήριξε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ελαφρύνσει στα νοικοκυριά, τήρησε τον δημοσιονομικό κανόνα. Και εσείς τα λέτε αυτά. Δεν υπάρχει μια διάθεση και από τις δύο πλευρές, θα λέγω, σύγκλησης, ώστε να πει και ο πολίτης: να βρε παιδί μου, υπάρχει μια δυνατότητα να βρεθούν μετά. Οπότε γλιτώσαμε από το Μητσοτάκη. Αν λοιπόν, άμα δεν το βλέπει αυτό, τι να πει κι ο άλλος, να πούμε: εγώ το χάος λέει, μετά εγώ ο Ερντογάν λέει ο Φλωρίδης, και πάμε στα συνθήματα. Αφού δεν υπάρχει διάθεση σύγκλησης για πράγματα που μπορείτε να τα βρείτε μεταξύ σας, έστω μετοκλογικά, θα πάμε σε ένα σκηνικό το οποίο είναι όπως είναι τώρα. Θα είναι και μετά τις εκλογές.
3: Είπε ο κ. Χατζηνικολάου πριν κάτι παραστατικό, ότι βάζουν μπροστά τα κομματικά τους λάβαρα, όλα τα κόμματα. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι τοποθετούμε κομματικά λάβαρα μπροστά. Βάζουμε το πρόγραμμά μας, ωστόσο, για να φανούν και οι διαφορές. Γιατί πολλά φαίνονται ότι μοιάζουν. Αλλά εγώ, ναι, για παράδειγμα, είδα τα δίδυμα φεγγάρια που το έχουμε ξαναπεί να μοιάζουν μεταξύ τους. Ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Τσίπρα περισσότερο από εμάς προγραμματικά σε κρίσιμα πεδία, τα οποία περιμένουν οι πολίτες από εμάς. Περιμένουν, για παράδειγμα, να επιστρέψει το ΕΚΑΣ και η 13η σύνταξη και δεν το ακούσανε από κανέναν από τους δύο. Το ακούσαν από εμάς. Περιμένουν στο δημόσιο να γυρίσει ένας 13ος μισθός, ο οποίος θα δώσει το δικαίωμα να έρθουν δημόσιοι υπάλληλοι να δουλέψουν και να μην τους παίρνει όλους ο ιδιωτικός τομέας, ώστε να έχουμε ένα κράτος το οποίο θα μπορεί να σταθεί αρρωγός του πολίτη. Δεν το άκουσαν από κανέναν από τους δύο, το άκουσαν από εμάς. Περιμένουν την προστασία της πρώτης κατοικίας και μια ρύθμιση στην αγορά των funds. Κανένας από τους δύο δεν το είπε. Το είπε το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του. Άρα οι διαφορές τελικά δεν είναι μόνο, αν θέλετε, ιδεολογικές ή ιστορικές. Δεν έχει να κάνει με λάβαρα. Έχει να κάνει με προγράμματα και δεν λέμε τα ίδια. Αξιολογούμαστε για τις διαφορές μας. Οι πολίτες είναι εκείνοι οι οποίοι θα κρίνουν ποιο πρόγραμμα είναι το πιο αναγκαίο και ωφέλιμο για τη ζωή τους, και εκείνοι θα δείξουν στα κόμματα τι θα κάνουν και όχι το αντίστροφο.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα.
3: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα και καλό μεσημέρι.
0: Real FM.
4: Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε συστάσεις περιορίζεται η Κομισιόν εν μέσω ενεργειακής κρίσης και ακρίβειας, προτείνει μείωση του φωτισμού και λιγότερη θέρμανση σε δημόσια κτίρια. Κρούει καμπανάκι για τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη χειμώνα, πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα για τα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινωθούν. Λουκέτο, σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα, έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια σε ασθενείς που δεν είχαν κακοήθεια. Δεν διέθετε ούτε μονάδα εντατικής θεραπείας. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Ρεκόρ στα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία και ψηφιακή κάρτα. Ξεπέρασαν τα 34 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο οκτάμηνο του έτους. Γιατί αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι, τι δείχνουν τα στοιχεία.
8: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
9: Τι έγινε?
10: Τι κάνεις?
9: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
10: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
9: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
10: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
9: Γιατί?
10: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
9: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
10: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
11: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι.

0: Ακούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Κύριε Πλεύρη, τα θέματα της μετανάστευσης και του ασύλου, όπως είναι ο τίτλος και του Υπουργείου, δεν είναι τόσο ψηλά στην ατζέντα και της επικαιρότητας και των μετρήσεων της κοινής γνώμης. Ωστόσο υπάρχουν, είναι εδώ, δημιουργούν ο τρόπος με τον οποίο τα χειρίζεστε, οι προτάσεις σας, η απόδοση που έχετε, δημιουργούν και πολιτικά ζητήματα και πάνω σε αυτά δυστυχώς πάνε και στηρίζονται και κόμματα με μονοκομματική ατζέντα σε αυτά, μονοθεματική. Ήθελα να ρωτήσω πού βρίσκεται αυτό το θέμα σε ό,τι αφορά τις ροές, γιατί βλέπουμε ότι και στην Κρήτη υπάρχουν ροές και στη Θεσσαλονίκη εμφανίστηκαν διακινητές, στην Καβάλα επίσης. Τι συμβαίνει, πού βρισκόμαστε σε σχέση με πέρυσι?
1: Πρώτα απ' όλα, ναι, και αυτή τη στιγμή σε σχέση με πέρυσι ήμασταν 20.000, Αύγουστος με Αύγουστος, 20.000 λιγότερες ροές. Όλο το Αιγαίο μέχρι χθες έχει 6.000 ροές, όλο το Αιγαίο, το 6.000 ροές στο Αιγαίο, αντιλαμβάνεστε, ήταν ροές δεκαημέρου. Ο Εύρος και συνολικά η άλλη Ελλάδα είναι πάλι στο ίδιο νούμερο. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η Κρήτη. Η Κρήτη είναι πάνω από 15.000 στο 9 μήνο περίπου. Πέρυσι έκλεισε με 20.000, άρα βλέπουμε ότι έχουμε μια ροή σταθερή που είναι απολυβή μέσω Κρήτης, μια αρκετά δύσκολη ροή, υπό την έννοια ότι σε αντίθεση με τον Εύρο και το Αιγαίο, που έχεις και τις δυνατότητες αποτροπής σε τόσο κοντινά σημεία, σε ένα ανοιχτό

0: πέλαγος όπως είναι το Λιβικό. Το θέμα είναι να μην ξεκινάνε οι βάρκες και εκεί πέρα και το Υπουργείο Ναυτιλίας κάνει συνεχείς επαφές με την πλευρά του Χαφτάρ να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία. Όμως κύριε Δελατόλα, αύριο την Πέμπτη στο Υπουργείο Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Υπουργών, η Ελλάδα παρουσιάζει την πρόταση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, την παρουσιάζω εγώ όπως την είχε αναδείξει το καλοκαίρι για τα γεγονότα της Θέουτα και έγινε αποδεκτή από τη Φον ντερ Λάιεν για την ανάγκη ύπαρξης ενός έκτακτου μηχανισμού. Τι είναι αυτό, να το πω πάρα πολύ απλά. Το σύμφωνο μετανάστευσης μπορεί να καλύψει λελογισμένες ροές όπως αυτές που έχουμε τώρα. Δηλαδή είναι φτιαγμένο για να διαχειριστεί ροές έως 150 άντε 200.000 ροές κατέτος σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που γίνεται στη Θέουτα και πήγε να γίνει στον Εύρο το 2020 είναι εκτός πλαισίου. Εκεί λοιπόν εμείς με την εμπειρία μας του Εύρου εισφέρουμε στην Ευρώπη ότι σε αυτές τις περιπτώσεις εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού με ροές δεκάδες χιλιάδες σε λίγα 24 ώρα θα πρέπει να έχουμε έναν άλλον μηχανισμό ο οποίος θα είναι η πλήρης απουσία ελέγχου ασύλου, θα ενεργοποιείται αυτό που κάναμε στον Εύρο, προστασία, πλήρη απουσία εξέτασης ασύλου και άμεση επιστροφή κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις transit χώρες ή στις χώρες που είναι η καταγωγή μεταναστών. Είναι ένας μηχανισμός που εμείς τον εφαρμόσαμε στον Εύρο και προτείνουμε στην Ευρώπη αυτό που δεν έκανε η Ισπανία στη Θέουτα, να το υιοθετήσει ως καλή ευρωπαϊκή πρακτική σε αυτές τις συνθήκες.
1: Τώρα πάμε και στην πολιτική σκηνή. Τι έχει γίνει εκεί με τους συναδέλφους σας στην κυβέρνηση και στην κοινοβουλευτική ομάδα? Μπαράζ κοτσάνας και ανοησίας, θα με συγχωρήσετε να πω, το τελευταίο διάστημα από υπουργούς, πρώην υπουργούς, βουλευτές με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τους πολίτες και με μια προσέγγιση στη δυσκολία την οικονομική των νοικοκυριών με τις αυξημένες τιμές των καυσίμων που πραγματικά εκπλήσει.
0: Κύριε Χατζηνικολά,
1: τι έχει συμβεί και πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση σε αυτό?
0: Θα σας μιλήσω με μια πολύ ειλικρίνεια. Είναι τελείως διαφορετικό να προσπαθείς να εξηγήσεις στους πολίτες τις προσπάθειες τις οποίες έχουν γίνει και δεν πρέπει να μηδονίζονται και τελείως διαφορετικό να δίνουμε μια εικόνα ότι δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στους πολίτες. Είμαστε μέσα στην κοινωνία κι εμείς. Οι πολίτες δεν χρειάζεται να τους διαφημίσει πράγματα. Γνωρίζουν ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες και τις εκτιμούν. Αλλά οι ίδιοι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένα κόστος ζωής που σε μεγάλο βαθμό απέχει από αυτό που θέλουν προκειμένου να μπορούν να έχουν την διαβίωσή τους. Εκεί λοιπόν, κατά τη δική μου εκτίμηση, δεν πας να πεις στους πολίτες κάτι δεν καταλαβαίνετε σωστά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, εξηγώντας την κατάσταση, να δείξουμε ότι μπαίνουμε στα παπούτσια τους, ότι ένας άνθρωπος, λόγω χάρη να σας το πω απλά, που μπορεί να πληρώνει τη βενζίνη με βάση τα εισοδήματά του, ας φτάσει και 2,5 και 3 ευρώ, δεν σημαίνει ότι είναι χαρούμενος που τρώει ένα κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματός του.
2: Άρα
0: για να το πληρώσει για κάποιον.
2: Να προσβάλλεις όμως.
0: Γι' αυτό τι λέω. Εγώ λέω, πιστεύω ότι εκεί είναι τελείως διαφορετικό να υπηρετούμε την πολιτική και να εξηγούμε το τι κάνουμε και τελείως διαφορετικό να δείχνουμε ότι λέμε στους πολίτες περνάτε καλά και δεν το καταλαβαίνετε.
1: Εδώ είπε υφυπουργός, μίλησε για νοικοκύριδες και κακομύριδες.
0: Νομίζω ότι
1: κύριε Πλεύρη,
0: ο Χάρης κατάλαβε ότι ήταν λανθασμένη διατύπωση, γιατί προφανώς είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και εκφράζουμε όλους τους Έλληνες και δεν υπάρχουν κακομύριδες. Ένας άνθρωπος ο οποίος αδυνατεί αυτή τη στιγμή να μπορέσει να τα αποκριθεί είναι ένας άνθρωπος που μας κοιτάει και προσδοκά στη στήριξή μας. Δεν κοιτάει να του πούμε ότι δεν εκπροσωπούμε εσένα και εκπροσωπούμε κάποιον άλλον και νομίζω ότι αυτό το κατάλαβε ο κύριος Θεοχάρης και το διευκρίνησε.
1: Οι επιχειρήματα του τύπου «βλέπω τη Συγκρού γεμάτη αυτοκίνητα» που είπε ο κύριος, πώς τον λένε το βουλευτή, ούτε το όνομά του δεν θυμάμαι, γιατί άκουσα, πρώτη φορά το έμαθα το όνομά του από αυτή την εξυπνάδα που είπε.
0: Άκουσα την κυρία Μπακογιάννη και από τότε που το λέει σκέφτομαι κάτι. Αντί να βλέπουμε αν έχουμε ή δεν έχουμε έπαρση, να γυαλιζόμαστε στον καθρέφτη υπουργοί κάθε πρωί και να σκεφτόμαστε ότι μετά από 8 χρόνια η ανοχή που έχουν οι πολίτες απέναντί μας είναι περιορισμένη. Άρα το οτιδήποτε πούμε κάτω από οποιοδήποτε πρίσμα θα πρέπει να λέγεται με τέτοιο τρόπο που να μην προκαλεί. Και πιστεύω ότι άμα το κάνουμε όλοι αυτό, θα έχουμε και μια καλύτερη παρουσία.
2: Ναι, τώρα, με αφορμή και αυτά που λέμε και για τον τρόπο που τα χειρίζονται διάφοροι υπουργοί, υφυπουργοί, τα διάφορα θέματα επικαιρότητας που δημιουργούν αυτά τα ζητήματα που έθεσε και ο Νίκος, εμείς εδώ λέμε πολλές φορές ως παράδειγμα για όταν θέλουμε να δούμε που βρίσκονται τα κόμματα δημοσκοπικά, λέει ο Νίκος αυτή τη φράση του Γερουλάνου ότι κόλλησε βελόνα. Βλέπει κανείς όμως ότι βελόνα έχει κολλήσει σχεδόν για όλους. Αρχίες γενομένες από την κυβέρνηση μέχρι πηγαίνοντας κάτω προς την Ελλάσσον αντιπολίτευση. Μικρές οι διακυμάνσεις.
1: Ναι, συγγνώμη για τη διακοπή που θα σου κάνω, Αντώνη. Η βελόνα ξεκολλάει καμιά φορά και προς τα κάτω, όχι μόνο προς τα
2: και
1: πάνω.
2: Προς τα κάτω.
1: Ναι, ναι. Εγώ μια υπενθύμηση κάνω.
2: Ωραία, σωστό. Και την έχουμε τη δει να εφαρμόζεται πάλι.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, λοιπόν, σε ό,τι αφορά εσάς, τώρα αφήστε την αντιπολίτευση. Εκεί και εσείς κολλημένοι είστε να πάτε στο 30 με την εκτίμηση, 3,1. Αν είναι ένας πιο γκουβαρντάς στις δημοσκοπήσεις, σας δίνει και λίγο παραπάνω, άντε και 31. Η πρόθεση ψήφου εκεί 26-27. Δεν έχετε περάσει σχεδόν ποτέ το 28 των ευρωεκλογών, παρότι οι ευρωεκλογές έχουν και άλλα χαρακτηριστικά. Δεν φαίνεται η αυτοδυναμία να είναι στόχος εφικτός, μόνο ελπίδα.
0: Ναι, κοιτάξτε, προφανώς τα κόμματα έχουν τους στόχους τους και μετά προσαρμόζονται στα αποτελέσματα που έρχονται. Άλλα κόμματα έχουν ως φιλοδοξία να είναι πρώτα κόμματα. Εμείς λέμε ότι θέλουμε να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες της αυτοδυναμίας. Θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο ο χειρισμός που θα κάνει η κυβέρνηση και περιμένουμε και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και τις πρωτοβουλίες που θα πάρει. Όλοι περιμένουμε και το γνωρίζουμε έναν δύσκολο χειμώνα. Όταν μπροστά σου έχεις ένα δύσκολο χειμώνα, η προσδοκία των πολιτών για την αντιπολίτευση είναι αυτό που θα πει, για την κυβέρνηση αυτό που θα κάνει. Θεωρώ λοιπόν, κύριε Δελατόλα, ότι τους επόμενους μήνες και σε έναν δύσκολο χειμώνα δίνεται η δυνατότητα στην κυβέρνηση να εξαντλήσει τις δυνατότητες τις οποίες υπάρχουν, να τον χειριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διεκδικεί σε παρουσίαστα από τους πολίτες την αυτοδυναμία σε ένα πλαίσιο σταθερότητας. Αλλά αυτό θα κριθεί στο πεδίο. Δεν θα κριθεί στα λόγια, γιατί οι πολίτες από εμάς σε μεγάλο βαθμό, οι αναποφάσεις που αναφέρομαι, βρίσκονται σε μια στάση αναμονής. Μπορεί να έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν τοποθετηθεί σε άλλα κόμματα και περιμένουν να δούμε πώς θα χειριστούμε καταστάσεις. Άρα εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Όχι να έχουμε μια διαδικασία, κοιτάμε αιμονικά τους αριθμούς. Κοιτάμε τα προβλήματα και λύνοντας προβλήματα μπορεί να ξεκολλήσει βελόνα προς τα πάνω. Αν δεν λύνεις μπορεί να πάει και προς τα κάτω, όπως είπε ο κ. Χατζηνοκαλά. Άρα εμείς θα κρυθούμε στο πεδίο και το πεδίο είναι μπροστά μας.
1: Τώρα, κλείνοντας, πρέπει μία λέξη να μας πείτε για αυτή την υπόθεση που ξέσπασε εξ αφορμής του θανάτου Μαζωνάκη με το συγκεκριμένο ιατρείο και τις βολές που δεχθήκατε κι εσείς και για την περίοδο που ήσασταν στο Υπουργείο Υγείας, αλλά και για το γεγονός ότι επικοινωνήσατε με τον συγκεκριμένο γιατρό την επομένη του θανάτου.
0: Ναι, πρώτα απ' όλα εγώ έχω δεχτεί σε δύο επίπεδα τα πειρά. Το πρώτο είναι για ένα χαιρετισμό που έκανα στο συνέδριο και νομίζω βγήκε χθες σε ραδιοφωνική εκπομπή ο κύριος Τούντας. Ο κύριος Τούντας ήταν πρόεδρος του ΕΟΦ επί ΠΑΣΟΚ, φοβερός καθηγητής και εξήγησε με πλήρη ενάργεια ότι αυτοί με την Οργανωτική Επιτροπή κάναν το συνέδριο, οι υπουργοί, εγώ, ο κύριος Κικίλιας, χαιρετήσαμε την πρώτη μέρα, δεν συμμετείχαμε στο συνέδριο, αλλά αυτό για εμένα θεωρώ ότι αυτό είναι το στελιόν. Στο δεύτερο επίπεδο που δέχτηκα κάποια πειρά ήταν όταν βγήκα και είπα ότι μετά το μόλις βγήκε στα site το θάνατος του μεγάλου μας αυτού τραγουδιστή του Μαζωνάκη, επικοινώνησα μια επικοινωνία που τελικά ήταν λίγο δευτερολέπτων, δεν επετεύχθη, με το γιατρό γιατί τον γνώριζα. Και εκεί πέρα αναφέρθηκα πράγματι σε μια γνωριμία την οποία είχα όταν πέρασα την περιπέτεια της υγείας μου. Το ΠΑΣΟΚ ανέδειξε ότι υπήρχε ένα προηγούμενο στάδιο, μιλάμε δηλαδή για 15 χρόνια πριν, όπου πήγαμε να συστήσουμε ένα σωματείο. Αυτό το οποίο λέω και μπορώ να καταλάβω ότι κάποιος καχύποπτος δεν το αποδέχεται, παρόλο που έχει μικρή αξία, γιατί όταν έχεις αποκαλύψει μια γνωριμία, δείχνεις το λόγο για τον οποίο πήρες τηλέφωνο. Είναι ότι εγώ τη σχέση με αυτόν τον γιατρό δεν την οριοθετώ όταν μαζευτήκαμε 30 άτομα να κάνουμε μια προσπάθεια που λίγο πολύ δεν γνωριζόμασταν και τελικά αυτή η προσπάθεια δεν έγινε ποτέ, 15 γιατροί και 15 δικηγόροι. Την οριοθετώ σε ένα πλαίσιο που υπήρξε αυτή η σχέση και ανέπτυξα και μια προσωπική επαφή μαζί. Αυτό είπα και από εκεί και πέρα νομίζω ότι το θέμα αυτό έχει λήξει. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλά πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά δεν νομίζω ότι αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης είναι αν έχεις επικοινωνήσει με έναν άνθρωπο που τον γνώρισες, όταν έμαθες ένα τέτοιο συμβάν που πιστεύω ότι πολλοί που θα τον γνώριζαν θα παίρνανε ένα τηλέφωνο να δουν τι έχει γίνει.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μαζί μας και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ όλα αυτά τα χρόνια της πορείας της εργάζεται μεθοδικά για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των παραγωγών αποβλήτων. Εφαρμόζοντας υπεύθυνες πρακτικές, εξασφαλίζει σημαντικά ωφέλη για τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών, του περιβάλλοντος και της εθνικής μας οικονομίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία μιας αληθινής κουλτούρας ανακύκλωσης στην Ελλάδα. ΑΝΑΚΕΜ. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και προκατάληψη» και το «Λογική και ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Τα Plesas The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα Plesas The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Εδώ από το Πρίσμα 92, με αγάπη, υγεία, ευτυχία, σας ευχόμαστε όλα αυτά σε εσάς, στις οικογένειές σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και σήμερα λοιπόν θα είμαστε μαζί με πάρα πολλές ειδήσεις από την τοπική μας επικαιρότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Και να ξέρετε ότι πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο και να σας ενημερώνουμε αντικειμενικά και όσο καλύτερα μπορούμε, γιατί άνθρωποι είμαστε και εμείς. Λοιπόν, σήμερα να δούμε πώς είναι ο καιρός εδώ στο νησί μας. Έθριος, ηλιόλουστος βέβαια. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ. Σήμερα το πρωί ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο έκανε την εμφάνισή του στην πόλη μας. Είχε πάρα πολλούς τουρίστες, Ιταλούς και λίγους Γερμανούς. Οι Ιταλοί ήταν οι περισσότεροι. Ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης, ήπιαν το εσπρεσάκι τους, έκαναν τα ψώνια τους. Και πραγματικά σκεφτόμαστε πόσο άτυχοι είμαστε στις εισαγωγικά που δεν έχουμε προβλήματα ακόμη μετά από τόσα πολλά χρόνια συζητήσεων για την προβλήτα που θα πρέπει να κατασκευαστεί εδώ στο νησί μας για να βοηθηθεί η τοπική μας οικονομία, οι άνθρωποι της πόλης, τα μαγαζιά, τα καταστήματα, οι εκδρομές. Και δυστυχώς, σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, με κάτι πρόχειρους υπολογισμούς που έχω κάνει, θα περάσουν άλλα 5 χρόνια με 10 για να δούμε προβλήτα στο λιμάνι της Ζακύνθ, ενώ τα άλλα νησιά, η γειτονική μας Κεφαλονιά και η Κέρκυρα έχουν πάνω από 200 αφίξεις το χρόνο σε κρουαζιερόπλια. Λοιπόν, αυτό για εισαγωγή. Και σήμερα μαζί μας, φυσικά όπως κάθε μέρα, είναι τα πλαίσια The Market με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Αύριο λίγη, 30 Σεπτεμβρίου, θα υπάρξει καινούριο φυλάδιο, νέο για τις φθινοπορεινές αγορές σας. Επισκεφτείτε τα καταστήματα πλαίσια The Market, εκμεταλλευτείτε τις προσφορές που έχει, θα βρείτε και πάρα πολλά σχολικά είδη για τα παιδάκια σας σε πολύ καλές τιμές. Για να δούμε ποια θα είναι έτσι τα θέματα που θα απασχολήσουν σήμερα την εκπομπή μας. Θα έχουμε καλεσμένο να μιλήσουμε για το Open Mall, το Δημοτικό Σύμβουλο, κύριο Πέτα Κωνσταντίνο. Αύριο έχει Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πούμε λίγο μετά ποια είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο. Με τον κύριο Πέτα θα μιλήσουμε μόνο για το Open Mall. Είναι ένα θέμα που δεν θα συζητηθεί αύριο, πιστεύω, στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά στα επόμενα. Και μετά τη μία έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή μας, ραδιοφωνικά πάντα, τον πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, κύριο Ανδρέα Φλόρο. Θα μας δώσει μία πολύ σημαντική είδηση. Έχει βρεθεί οικόπεδο, το έχει παραχωρήσει η Μητρόπολη. Απλά να ρωτήσουμε τον κύριο Φλόρο πού είναι αυτό το οικόπεδο και θα κατασκευαστούν. Υπάρχει μάλιστα και χρηματοδότηση, φοιτητικές εστίες επιτέλους, για να μπορέσουν και οι φοιτητές του Ιωνίου Πανεπιστημίου που έρχονται εδώ στο νησί μας να φιλοξενούνται στις εστίες. Και να ξέρετε ότι πάρα πολλά παιδιά που έχουν μπει, έχουν επιλέξει να φοιτήσουν στις σχολές του Ιωνίου Πανεπιστημίου και εδώ στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά και στην Κέρκυρα απογοητεύονται πάρα πολύ, δεν μπορούν να βρουν σπίτι και όσα βρουν είναι πάρα πολύ υψηλά τα ενίκια και μόνο για τη χειμερινή περίοδο, και έτσι αναγκάζονται να φύγουν, να μην πάνε στις σχολές τους και να ξαναδώσουν την επόμενη χρονιά για να φοιτήσουν σε κάποια άλλη σχολή της επιλογής τους, σε άλλο μέρος που μπορούν πιο εύκολα να βρουν κατάλημα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον Πρίτανη. Λοιπόν, αύριο συνεδριάζει το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Ένα από τα θέματα που θα συζητηθεί είναι και θα τοποθετηθεί μάλλον ο Δήμαρχος, θα απαντήσει ο Δήμαρχος στην κοινοβουλευτική ερώτηση που έκανε το ΠΑΣΟΚ προς τον Υπουργό Εσωτερικών για το θέμα του αγωγού
Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα. Δηλαδή, αύριο ο Δήμαρχος, είχαμε χτες φιλοξενήσει τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και μας είπε ότι ο Δήμαρχος δεν θα απαντήσει στην αντιπολίτευση, δηλαδή και στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Τσουρουνάκη και στη δύναμη, τη δύναμη Ελπίδας, αλλά και στον κύριο Αρετάκη, αλλά και στην Λαϊκή Συσπήρωση. Αυτοί οι τρεις συνδυασμοί έχουν ζητήσει, είχαν ζητήσει έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα συζήτηση το τι γίνεται με τον αγωγό, τι έχει πληρωθεί, τι δεν έχει πληρωθεί. Δεν θα τοποθετηθεί μόνο με βάση την ερώτηση που έκανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για αυτό το θέμα. Λοιπόν, τώρα εγώ να πω εδώ, να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι βουλή. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν είναι βουλευτές. Και επειδή κοίταξα λίγο το θέμα και ενημερώθηκα για το πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, είναι, θα τα κουβεντιάσουμε αυτά και με τον κύριο Πέτα αργότερα. Όταν λοιπόν γίνει για οποιοδήποτε δήμαρχο μια ερώτηση στη Βουλή, για παράδειγμα έχουμε αυτό το θέμα, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να απαντήσει γραπτός στη Βουλή, και αυτές τις απαντήσεις που θα καταθέσει ο Δήμος θα τις πάρει ο Υπουργός, ο αντίστοιχος Υπουργός, ο Υπουργός Εσωτερικών, και θα απαντήσει στο ερώτημα του βουλευτή. Οπότε ο Δήμαρχος δεν χρειάζεται να απαντήσει στην ερώτηση του βουλευτή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πρέπει γραπτός να απαντήσει από εκεί που έγινε η ερώτηση. Θα πρέπει να απαντήσει στην αντιπολίτευση για το τι γίνεται με το θέμα του αγωγού. Αυτά λοιπόν, έκανα μια έτσι μικρή παρένθεση. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά με τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα αμέσως μετά 12:30. Τώρα, για να δούμε ποιες είναι σημαντικότερες, έτσι, το τι γίνεται στον κόσμο. Χτες, φυσικά, εδώ στο νησί μας είχαμε φιλοξενήσει και την Μαρία Μουζάκη με όλη αυτή την τραγική κατάληξη που είχε η εξαφάνιση της Ρουμάνας τουρίστρας. Ένα θέμα που απασχόλησε και προβλήθηκε πάρα πολύ και στα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, να ξέρετε. Ασχολήθηκαν πάρα πολύ με το θέμα, τραγική κατάληξη. Ο κόσμος έτσι το σχολιάζει πάρα πολύ. Αυτή η γυναίκα ήρθε μόνη της εδώ και δεν έλειπε από το ξενοδοχείο τόσες ημέρες, είχε εξαφανιστεί από το δωμάτιο, δεν είχε φίλους, δεν είχε κάποιον να ανησυχήσει, να πει ότι αυτή η γυναίκα δεν γύρισε στο δωμάτιό της. Τι γίνεται, από το Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, από την Τετάρτη ξεκίνησαν να την ψάχνουν. Τέλος πάντων, δυστυχώς είχε αυτή την τραγική κατάληξη και ποιος ξέρει ποιες είναι και οι συνθήκες θανάτου της. Τώρα, να δούμε ποιες είναι οι κυριότερες διεθνείς ειδήσεις για σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου. Φυσικά επικεντρώνονται σε πολιτικές εντάσεις και στα σημαντικά γεγονότα που υπάρχουν στον κόσμο. Ξανά πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στο Ιράν, όπου οι φρουρίδες επανάστασης εξαπέλυσαν μία πάρα πολύ σφοδρή λεκτική επίθεση κατά του Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον μεγάλο ψεύτη και κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για επετακτική πολιτική με στόχο τη λαιλασία της χώρας τους. Είδαμε και τις απειλές του Τραμπ για άλλη μια φορά ότι θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης, έτσι ήταν και η ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι αναμένεται σήμερα η επίσημη απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την πρόταση του Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Και επίσης ξανά για άλλη μια φορά ο Τραμπ εξέφρασε την έντονη έκπληξή του για την απόφαση των Βρετανικών αρχών να απελευθερώσει υπόπτους που σχετιζόταν με την πρόσφατη επίθεση σε βάση της ΡΑΦ στην Βρετανία. Πραγματικά αυτό μας κίνησε την περιέργεια, για ποιο λόγο η Βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε να ελευθερώσει τους όλους αυτούς τους υπόπτους. Τώρα,
Στην Πολωνία, ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε κατά την διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μία 14χρονη που επέβαινε σε πατίνι, την ίδια ώρα που ο ρεπόρτερ μετέδιδε πληροφορίες για ένα άλλο τροχαίο. Στη Γαλλία τώρα. Ο Πάπας ηγήθηκε μια συγκινητικής αγρυπνίας και λειτουργίας στη Λούρδη, παρουσία περισσότερων από 150.000 πιστών. Αυτές μεταξύ άλλων είναι έτσι οι κυριότερες διεθνείς ειδήσεις για σήμερα. Και από ό,τι ακούσατε, μονοπολεί πάντα το ενδιαφέρον καθημερινά όλες αυτές οι σχέσεις και οι εντάσεις και τα λόγια και οι διαλόγοι που γίνονται με αμύωτο ρυθμό μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

πάμε λίγο να δούμε κάποιες νεότερες πληροφορίες σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Έχει ξεκινήσει να μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την έκδοση του βουλεύματος που θα αποφαίνεται για το ζήτημα της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας για την υπόθεση φυσικά του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυλικών της Αθήνας αναμένεται να εκδοθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ ήδη ο αρμόδιος εισαγγελέας έχει ταχθεί υπέρ της άρσης, στην οποία έχει ζητήσει με σχετικό αίτημα και ο τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση. Σκοπός λοιπόν είναι ότι από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών θα διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Γιατί λέγονται, άλλα λένε κατηγορούμενοι, άλλα λέει ο δικηγόρος του τραγουδιστή και το οικογενειακό του περιβάλλον. Ειδικότερα λοιπόν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο ανακριτής ζήτησε άρση απορρίτου για 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρό δίσκο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται για ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της αστυνομίας στο ιατρείο, όπου σε αυτό το ιατρείο υπέστη στις 9 Σεπτεμβρίου ανακοπή ο αγαπημένος και δημοφιλής τραγουδιστής. Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν είναι και του Γιώργου Μαζωνάκη και των δύο γιατρών, των δύο γραμματέων και της μια νοσηλεύτριας που εργάζονται στα ιατρεία. Τώρα βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες οι νοσηλεύτριες και οι γραμματέας έχουν δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις σε πολλά μέσα ενημέρωσης και εκπομπές, άλλα έλεγαν στην αρχή, άλλα λένε τώρα. Και μάλιστα κάποιες από αυτές είπαν ότι αναγκάστηκαν να αλλάξουν τις καταθέσεις τους, δηλαδή άλλα πράγματα είπα στην πρώτη κατάθεσή τους, άλλα λένε τώρα, γιατί είχαν εκφοβηθεί από τους γιατρούς ότι θα πρέπει όλοι μαζί να πούνε τα ίδια πράγματα γιατί έχουν ευθύνες για το θάνατο του τραγουδιστή. Μένει λοιπόν να δούμε τι έγινε σε αυτά τα, τι θα δούμε από αυτά τα τηλέφωνα, ποιες ήταν οι τηλεφωνικές συνομιλίες που έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τους δύο γιατρούς και που, σε ποιους μίλησαν μετά το θάνατό του οι δύο γιατροί και ζήτησαν βοήθεια, πληροφορίες για το πώς, σε το τι θα κάνουν με το περιστατικό. Δεν θέλω να σε θέλω και όμως θέλω να με θες και χαρώ πως θα τρελαθώ.

0: Να δούμε μία άλλη είδηση. Πάμε τώρα στη Μύκονο. Τι έγινε εκεί? Εκεί λοιπόν στη Μύκονο τέθηκε σε αργία ο προϊστάμενος της πολεοδομίας. Είχαμε ακούσει πάρα πολλά σκάνδαλα εκεί στο νησί. Την απόφαση, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε λάβει ο δήμαρχος του νησιού Χρήστος Βερόνης, αφού ενημερώθηκε από την εισαγγελέα Κυκλάδων για την έρευνα που γίνεται εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για τα πεπραγμένα της πολεοδομίας Μυκόνου, που διατάχθηκε την περασμένη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ανετέθη στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες για την απόφαση για την απομάκρυση του προϊσταμένου της πολεοδομίας από τη θέση του, είχε προηγηθεί η αποστολή εγγράφου από την εισαγγελία προς τον Δήμο Μυκόνου. Σε αυτό λοιπόν η προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών ενημέρωσε τον Δήμαρχο Χρήστο Βερόνη ότι εις βάρος του επικεφαλής της υπηρεσίας διεξάγεται έρευνα για σειρά από αδικήματα όπως απιστία κατ' εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση, δωροληψία, πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφων σε βαθμό μάλιστα κακουργήματος. Το σχετικό έγγραφο κοινοποιήθηκε στο Δήμο Μυκόνου στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, όπως εξάλλου και στα τέλη της περασμένης εβδομάδας έγγραφη ενημέρωση προς το Δήμο υπήρξε και από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, ενώ στην οικία του διευθυντή του προϊσταμένου της πολεοδομίας φέρεται να εντοπίστηκαν αρχεία σχετικά με τη λειτουργία της πολεοδομίας και ένας αμφορέας που πιθανολογείται ότι εμπίπτει τις διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων. Οι αδιάφοροι του Υπουργείου Εσωτερικών φέρεται να εντόπισαν στο σπίτι του επικεφαλής της υπηρεσίας έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της πολεοδομίας, έναν αμφορέα πολύ έτσι μεγάλης έτσι αξίας και με βάση όλα αυτά τα παραπάνω ο Δήμαρχος αποφάσισε να θέσει σε αργία τον προϊσταμένο της υπηρεσίας, ενώ η απόφαση αυτή δημοσιεύτηκε και στην Διάβια το πρωί της Τρίτης. Έτσι λοιπόν, αυτά λοιπόν έγιναν στη Μύκονο. Πολλά προβλήματα, πάρα πολλές καταγγελίες είχαμε διαβάσει και εμείς και στις εφημερίδες και στα μέσα ενημέρωσης εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για το τι γίνεται με την πολεοδομία εκεί στο νησί. Αυτά από την, αυτές είναι έτσι πιο έτσι σημαντικές ειδήσεις που ξεχωρίσαμε και από την Ελλάδα και από την εξωτερική μας επικαιρότητα. Πάμε τώρα, ακούμε λίγο μουσική, διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα. Μείνετε μαζί μας, μην φύγετε.
1: Της τσέπης. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρα.

0: μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1 και 09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1 και 09. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας το Δημοτικό Σύμβουλο με τη Δύναμη Ελπίδας, κύριο Πέτα Κωνσταντίνο. Για να δούμε, έτσι κάποια θέματα. Θα ασχοληθούμε λίγο και με τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και με το Open Mall. Ο κύριος Πέτας γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα της πόλης, πώς λειτουργεί η πόλη και πώς θα πρέπει να ήταν φτιαγμένη, ούτως ώστε να είναι πιο φιλική προς τους πολίτες και τους επισκέπτες μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Πέτα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παταμίτη. Καλό μεσημέρι στις ακροάτριες και στους ακροατές μας.
0: Ναι.
1: Αυτή η γνώση, κύριε Ποταμίτη, δεν έρχεται μόνη της. Ήρθε μέσα από μια δουλειά, συλλογική εργασία, τόσο προσωπική όσο βέβαια και από τους συναδέλφους τότε, τοπικού συμβούλου, στο προηγούμενο

0: Τοπικού Συμβουλίου,
1: ναι,
0: και του συνδυασμού μας στο Τοπικό Συμβούλιο που είμαστε συνέχεια αυτονού με την παράταξη του κύριου Τσουρουνάκη που πλέον πορευόμαστε. Είναι ένα αποτέλεσμα πολλές αποφάσεις, πολλά θέματα προσπίεση και ευαισθητοποίηση της ακινθινής κοινωνίας, όπου αναδείξαμε τότε και όπου θέλω να πιστεύω ότι, ότι πετύχαμε κάποιες νίκες και σε κάποια έργα όπως αφορά τις λαϊκές κατοικίες, στα καμίνια που ξεκίνησε κάποιες επεμβάσεις, τα βουλάρια που ήταν έργο που ήταν έτοιμο να χαθεί, όπως και στο Open Mall. Έργα τα οποία πλέον είναι υλοποίηση και τα βρήκε η παρούσα δημοτική αρχή. Και δυστυχώς έχουμε αρκετές αστοχίες, αρκετά φάλτσα από την παρούσα διακυβέρνηση του τόπου μας, όπου έχουμε εκείνη τη θεσμική υποχρέωση και εγώ πολύ περισσότερο, σαν προηγούμενος πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, όπου δώσαμε αγώνες για να φτάσουν τα έργα έστω σε αυτό το σημείο, όπου δυστυχώς έργα τα οποία παρέλαβε η παρούσα δημοτική αρχή και δεν έχει κάνει τίποτα για να συνεχίσει. Όπως στην περιοχή των Καμινίων έχουν χαθεί 150.000 ευρώ, τίποτα δεν έγινε εκεί μετά από δεκαετίες όπου περιμέναμε. Το Open Mall, αναπλάσεις, οι οποίες έγιναν και δυστυχώς τώρα αυτή τη στιγμή μετά από 3 χρόνια έχουν σκουριάσει, παιδικές χαρές στις λαϊκές κατοικίες και σε άλλες περιοχές, όπου δυστυχώς δεν έχει γίνει καμιά συντήρηση και νέες παιδικές χαρές, οι οποίες είχαν ψηφιστεί και είχαν περάσει τότε και υπήρχαν και τα κονδύλια που δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει σήμερα από την παρούσα δημοτική αρχή. Και είναι θέματα τα οποία προσπαθούμε διαμέσω του δημόσιου διαλόγου αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου να τα αναδεικνύουμε και να πιέζουμε προς επίλυση και άμεσα.
1: Ναι. Για την περιοχή των Καμινίων, που είπατε ότι είχαν εγκριθεί 150.000 ευρώ για να γίνουν κάποια έργα.
0: Σωστά.
1: Πότε είχαν εγκριθεί αυτά τα χρήματα?
0: Κοιτάξτε, είχαν εγκριθεί αυτά τα χρήματα από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
1: Ναι.
0: Το είχαμε πει και τότε ότι λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές ξεκίνησαν τα έργα, έστω όμως και με τον τρόπο που ξεκίνησαν τότε, προεκλογικά, ναι, το καταλαβαίνουμε, δεν θα θέλαμε να λειτουργεί έτσι ένας Δήμος. Παρ' όλα αυτά όμως ξεκίνησαν κάποιες παρεμβάσεις. Κάποιες παρεμβάσεις όπου με την αλλαγή της θητείας της νέας Δημοτικής Αρχής αυτά τα έργα δεν συνεχίστηκαν. Σε προσωπικό επίπεδο και ο συνδυασμός μας έχει κάνει ερωτήσεις πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχει λάβει καμία απάντηση για το συγκεκριμένο έργο. Δυστυχώς αυτά τα λεφτά αξιοποιήθηκαν αλλού, χωρίς βέβαια να μας έχει απαντήσει η παρούσα Δημοτική Αρχή. Εμείς είχαμε συγκεκριμένα προγράμματα και όραμα για το πώς θέλουμε τα καμίνια, πώς θέλουμε γενικότερα την πόλη μας, πώς θέλουμε τις αναπλάσεις μας, ούτως ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους, να μην κάνουμε ξέτερα πράγματα, να υπάρχει ένα όραμα το οποίο θα αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής όλων των συμπολιτών. Όχι μόνο στο κέντρο, στο εμπορικό κέντρο, αλλά και στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου, στα Γύφτικα, περιοχές όπου δυστυχώς οι τωρινοί δημοτικοί άρχοντες δεν έχουν περάσει. Είναι μέσα στα χόρτα, μέσα στις λακκούδες, σπασμένα πεζοδρόμια, κομμένα δέντρα, καμένα δέντρα. Δεν έχει μπει ούτε ένα δεντράκι από την παρούσα δημοτική αρχή. Μιλάμε για βασικά πράγματα, όπου ναι μεν ακούμε για έργα και μελέτες εκατομμυρίων, όπου τα έχει αναδείξει ο συνδυασμός μας σε τι τραγική κατάσταση βρίσκονται. Παρόλα αυτά όμως, οι μόνιμοι κάτοικοι θέλουν και τα απλά πράγματα. Θέλουν να δουν έξω από τη γειτονιά τους, όταν ένα δέντρο ξεραθεί, να αντικατασταθεί. Όταν δει μια πλάκα να σπάει στο πεζοδρόμιο, να την ξαναφτιάξουν. Όπου δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, να φτιάξουμε νέα πεζοδρόμια, να βουλώσουμε τις λακκούβες. Για πρώτη φορά εδώ και 3 χρόνια ρίξαμε άσφαλτο σε περιοχές όπου είχαν πέσει δεκάδες χρόνια, αρκετά χρόνια στην πόλη μας. Δυστυχώς όμως κάτι και δεν έχει συνεχιστεί από την παρούσα δημοτική αρχή. Και υπάρχει ένα συλλογικό ανάθεμα από όλους τους χωραϊτες, αλλά και βέβαια και από όλους τους συμπολίτες μας όπου έρχονται στην πόλη για να κάνουν τη δουλειά τους, να μην πούμε στα άλλα θέματα κυκλοφοριακά και τα θέματα που υπάρχουν με τα πάρκινγκ. Έτσι, η πόλη μας δυστυχώς βρίσκεται αυτή τη στιγμή υποπολιορκία με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μην λειτουργούν όπως πρέπει. Υπάρχει μεγάλη καθίσυση στους τζίρους των επιχειρήσεων. Οι συμπολίτες μας σε ακινθινή έρχονται μια φορά το μήνα για να κάνουν τα ψώνια τους στην πόλη, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει, είναι απροσπέλαστη η πόλη μας και βέβαια και δεν υπάρχει και προσβασιμότητα για όλους τους συμπολίτες μας, είτε είναι αμαία είτε είναι κάποιος από εμάς, όπου τέλος πάντων δεν έχουμε κάποια ειδική, ας πούμε, ειδικά θέματα για να έχουμε θέμα προσβασιμότητας.
1: Μάλιστα. Εσείς είχατε επισημάνει και τις κακοτεχνίες που γινόταν στην πλακόστρωση εκεί αρκετών δρόμων. Η πέτρα που χρησιμοποιήθηκε.
0: Η ποιότητα των υλικών, ακριβώς. Δυστυχώς είχε επιλεγεί. Ναι, σωστά. Σωστά.
1: Πολύ
0: είχε επιλεγεί.
1: Ποιότητα.
0: Κακοτράχυλη. Είναι μια πέτρα η οποία θα μπορεί να τη δει κάποιος στο Μέτσοβο, σε ορεινές περιοχές. Της Ηπείρου και της Μακεδονίας, όπου είναι για τα ζώα, για τα ζωήλα, τα οχήματα, για τα γαϊδούρια, για τα άλογα, για τα κάρα. Δυστυχώς όμως εδώ σε μια περιοχή όπου επί αρκετούς αιώνες ήταν ενωτοκρατούμενη και έχει πολύ μεγάλες επιρροές από τον δυτικό πολιτισμό, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό του είδους η πέτρα δεν έχει καμία σχέση με το περιβάλλον και είναι και απροσπέλαστο, δηλαδή κανείς από εμάς. Δεν θα μιλήσω τώρα για μια έγκυο, για ένα καροτσάκι, για ένα ηλικιωμένο, για μικρά παιδάκια που δεν μπορούν να περπατήσουν. Αν κάποιος βγει για ένα περίπατο, θέλει ειδικού τύπου παπούτσια, ώστε να μπορεί να περπατήσει αυτούς τους κυβόλυθους, όπου δυστυχώς είναι και έχουν μπει με πολύ κακό τρόπο. Υπάρχουν πολλά θέματα, έχουμε πει αρκετές φορές ότι πρέπει να επιδιορθωθούν. Δυστυχώς όμως η παρούσα δημοτική αρχή, ενώ μπορούσε να αλλάξει τον κυβόλυθο, διότι το μεγαλύτερο μέρος των έργων, των υποέργων, ξεκίνησε στην αρχή αυτής της θητείας, είχε εκείνη τη δυνατότητα να κάνει αλλαγή του κυβόλυθου, αλλά δυστυχώς όμως καμία ενέργεια δεν έγινε. Ό,τι βρήκε, απλά το προχώρησε χωρίς έλεγχο, επιτόπιο έλεγχο, αλλά και βέβαια διορθώ.

0: παραδοθεί τίποτα. Τα ηλιακά φαγκάκια, κακοτεχνίες, είναι αρκετά θέματα τα οποία υπάρχουν και όπως και η ποιότητα των υλικών όπου έχει χρησιμοποιηθεί. Mm-hmm. Είναι θέματα τα οποία δυστυχώς στα υποέργα δεν έχουν προχωρήσει στο βαθμό που θα έπρεπε. Mm-hmm. Υπάρχουν θέματα. Περιμένουμε τις απαντήσεις βέβαια από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου, από την Δημοτική Αρχή. Παρ' όλα αυτά όμως το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του. Ναι. Μιλάει από μόνο του. Μιλάμε για τιμολόγια τα οποία είναι πληρωμένα, εξοφλημένα, χωρίς βέβαια να έχει παραδοθεί τίποτα από όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε προς όφελος της εκτινής κοινωνίας.
1: Εγώ θέλω να πάμε λίγο στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει αύριο. Εχθές είχαμε φιλοξενήσει τον πρόεδρο, τον κύριο Διονύσιο Κλέσσα, ο οποίος είπε το εξής. Ότι επίσημη καταγγελία, λέει, είπε, δεν έχει έρθει στο Δήμο για το θέμα του αγωγού Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα. Το χαρακτήρισε πάρα πολύ σημαντικό και ότι πρέπει να ακουστεί και ότι ο Δήμαρχος αύριο θα τοποθετηθεί. Στην επερώτηση που έκανε προς το Υπουργείο Εσωτερικών ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Και μετά θα τοποθετηθούν και οι παρατάξεις.
0: Από να το πιάσουμε, είπατε πολλά και από τα μύτη, να το πιάσω προς το τέλος. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα ο Δήμαρχος δεν έχει καμιά δουλειά να απαντάει σε ερωτήσεις της Βουλής. Συνήθως χορηγείται η γνωμοδότηση ή άποψη ενός Δημάρχου ή ενός Δημοτικού Συμβουλίου ή μια Δημοτικής Αρχής, όπου εγγράφως ενημερώνει το σώμα της Βουλής, ούτως ώστε να μπορεί η κυβέρνηση και όποιος υπουργός είναι υπεύθυνος να απαντήσει στον εκάστοτε βουλευτή. Σωστά, διότι δεν μπορεί να γνωρίζει η κυβέρνηση εξειδικευμένα τι έχει συμβεί στην Ελλάδα, στη Ζάκυνθο, οπότε στέλνει έγγραφο προς τον Υπουργό, ούτως ώστε να ενημερώσει την Βουλή των Ελλήνων. Όπως είχε γίνει, εμείς τότε σαν τοπικό συμβούλιο, αν μου επιτρέπετε μια παρέκβαση, είχαμε καταθέσει κάποια θέματα τότε για το λιμάνι Ζακύνθου. Mm-hmm. Ένας βουλευτής της Ελληνικής Λύσης είχε πάρει την απόφαση και τις ερωτήσεις τις δικές μου προς τη Δημοτική Αρχή και είχε έρθει το θέμα στη Βουλή. Ο Δήμαρχος τότε δεν είχε κάνει Δημοτικό Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά όμως ο πρόεδρος τότε του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν υποχρεωμένος και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου και εγγράφως απάντησαν και έδωσαν διευκρινήσεις στη Βουλή τόσο ώστε να ενημερωθεί το σώμα. Ναι. Η παρούσα Δημοτική Αρχή και ο πρόεδρος είχε υποχρέωση να κάνει Δημοτικό Συμβούλιο αφού εδώ και 3 εβδομάδες μας έρθαμε υπογραφές 2 συνδυασμοί και δεν το έκανε. Οπότε είχε γνώση, γνώριζε για το θέμα, όπως γνώριζε για το θέμα, διότι εμείς έχουμε δημοσιεύσει όλα στην δημοσιότητα και όλα τα μέσα σε δισέλιδες και τρισέλιδες, ας πούμε, πρωτοσέλιδα, υπήρχαν ακριβώς όλα αυτά τα οποία ενημερώσαμε στην κινητή κοινωνία, οπότε η πληροφόρηση υπάρχει προς τη Δημοτική Αρχή. Απλά προσπαθεί ο κύριος Δήμαρχος να διασφαλίσει κατά κάποιο τρόπο την συζήτηση ή να την πάει σε συγκεκριμένη ρότα, ούτως ώστε να μην δοθεί δυνατότητα να μιλήσουμε επί της ουσίας για την ταμπακέρα. Ποια είναι η ταμπακέρα? Ότι πληρώθηκε κατά 98,5% ένα έργο και είχε παραδοθεί το 30%. Κάναμε συνέντευξη τύπου το Σάββατο και το απόγευμα μετά από 2 χρόνια πήγαν τα μηχανήματα έργου για να ξανακινήσουν την επόμενη μέρα εργασίες στις συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό είναι το επίδικο, αυτή είναι την μπακέρα και εμείς σαν Δημοτική Παράταξη και ο επικεφαλής μας και όλοι μας θα κάνουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις ώστε να λάβουμε απαντήσεις και έχει εκείνο το δικαίωμα η Δημοτική Αρχή και η πλειοψηφία, το αναφέρω το δικαίωμα, να υποστηρίξει τη θέση της, αλλά και βέβαια να δώσει οποιαδήποτε εξηγήσεις απαιτείται προς τη ζακυνθινή κοινωνία. Yeah. Όχι προς εμάς, προς τη ζακυνθινή κοινωνία.
1: Μας. Λοιπόν, είσαστε σαφέστατος, αναμένουμε λοιπόν αύριο και εμείς έτσι να δούμε και την τοποθέτηση του Δημάρχου και τις δικές σας και τις ερωτήσεις που έχετε καταθέσει κάποιες, μία ερώτηση.
0: Κοιτάξτε, ο νέος νόμος, ο οποίος και άλλη μια φορά, δεν θα σας την πω, την καταθέσαμε σήμερα. Ο νέος νόμος που πετσοκόβει και άλλο τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και τη δυνατότητα της μειοψηφίας να καταθέτει ερωτήσεις και να πραγματοποιεί κατά κάποιο τρόπο έλεγχο στις εκάστοτε δημοτικές αρχές, άλλος ένας νόμος που έρχεται να πετσοκόψει την εξουσία του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά να δώσει υπερεξουσίες τόσο στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στη Δημοτική Επιτροπή και στον Δήμαρχο. Θεωρώ όμως ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε όλα αυτά στον χώρο που του αρμόζει, που δεν είναι άλλος από το Δημοτικό Συμβούλιο. Διότι για μας το Δημοτικό Συμβούλιο παραμένει το ανώτατο δημοκρατικό όργανο στον τόπο μας και εκεί θεωρούμε ότι πρέπει να συζητούνται όλα αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πέτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάρα πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε την Πέμπτη. Έχουμε ραντεβού εδώ, 12 και
1: είμαστε στη διάθεσή μας και εμείς, όπως και όλοι οι συνάδελφοι της παράταξης, όπου είναι όλοι ενημερωμένοι και γνωρίζουν τα θέματα πολύ καλά όλοι μας, διότι έχουμε τις συναντήσεις μας, έχουμε το προσυμβούλιο μας και προσπαθούμε να είμαστε όλοι την ίδια γραμμή και να ενημερωνόμαστε.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε τον κύριο Πέτα, τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα, δημοτικό σύμβουλο με τη δύναμη ελπίδας. Σχολιάσαμε λίγο τα θέματα του Open Mall που η αντιπολίτευση θα τα ανοίξει, γιατί το έργο πρέπει να παραδοθεί μέχρι τέλος του κάπου τον Οκτώβριο, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημερομηνίες. Θα τα ανοίξει τις επόμενες ημέρες η αντιπολίτευση και θα ζητήσει για άλλη μια φορά έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα συζήτηση στο Open Mall και το τι έχει γίνει εκεί και τι δεν έχει γίνει. Λοιπόν, αύριο λοιπόν ο Δημαρχός θα απαντήσει στην ερώτηση που έκανε προς τον αναφορά καλύτερα στους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και Οικονομικών, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κύριος Δημήτρης Μπιάκης, σχετικά με τις σοβαρές καταγγελίες για έργα ίδρυυσης της ΖΑΚΑ, το συγκεκριμένο έργο που κόστησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ και αφορά τον αγωγό Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα. Το Σεπτέμβριο έγινε η ερώτηση και ο βουλευτής, υιοθετώντας τις σοβαρές καταγγελίες της παράταξης, Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Ελπίδας, ζητά από τα Υπουργεία την διενέργεια πλήρους ελέγχου για την πορεία του εν λόγω έργου. Λοιπόν, καθώς και τα προσκομιστέντα στοιχεία, από αυτά τα προσχωμιστέντα στοιχεία γύρονται σοβαρότατα ερωτήματα για τις πληρωμές, την εκτέλεση και το φυσικό αντικείμενό του. Ένα έργο που κόστησε 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτή λοιπόν την ερώτηση θα απαντήσει αύριο, θα τοποθετηθεί ο Δήμαρχος και όχι στις ερωτήσεις που του έχουν καταθέσει για αυτό το θέμα οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης.

0: Πάμε να δούμε κάποιες εκδηλώσεις με αφορμή τα 450 χρόνια από τη ραυμαχία των Εχινάδων Νήσων, η γνωστή ραυμαχία του Λεπάντο. Διοργανώνεται για άλλη μια φορά από το Μιλάνιο Μουσείο. Είναι εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης για τη συμπλήρωση των 455 χρόνων, το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται όπως πάντα από το Μιλάνιο Ναυτικό Μουσείο Ζακύνθου στο Τσιλιβί και το Δήμο Ζακύνθου, με αναφορά στη συμμετοχή των Επτανησίων και των Κρητών στη Νικηφόρα Ναυμαχία του 1571. Πρόκειται για μία διοργάνωση που πραγματοποιείται επί 24 συνεχή χρόνια και είναι αφιερωμένη στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Το συντονισμό έχει για άλλη μια φορά η κυρία Γασπαρά του Μιλάνου, ενώ στην εκδήλωση συμμετέχουν και φιλαρμονικές, πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς. Να δούμε λίγο το αναλυτικό πρόγραμμα το Σάββατο, λοιπόν, 9:30. Στην πρωτομή του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη αρχίζει το πρόγραμμα με κατάθεση στεφάνων. Θα ακολουθήσει προσκύνημα στον Άγιο Διονύσο και στη συνέχεια πανηγυρική παρέλαση φιλαρμονικών και συλλόγων προς το ιστορικό κέντρο της πόλης. Λοιπόν, τώρα 11 η ώρα, στη στήλη Ναυμάχων στην πλατεία Σολομού, θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου στη θάλασσα από σκάφος του λιμενικού σώματος, στο σημείο όπου αποβιβάστηκαν οι νικητές στον Άγιο Νικόλαο του Μόλου. Θα ακολουθήσει η ανάκρουση του εθνικού ύμνου, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης βουβός κριτικός χορός από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κριτών Ζακύνθου Μεγαλόνησος. Συμμετοχή σκάφους από το Σύλλογο Ιδιοκτητών Ενοικιασμένων Σκαφών Τσιλιβί Βαρδιόλα, καθώς και της Άμπουλας. 12 η ώρα στο Πνευματικό Κέντρο. Από τις 12 έως τις 7 η ώρα η Λύκηθος θα εκτίθεται στο Πνευματικό Κέντρο και θα είναι διαθέσιμη για το κοινό όπου επιθυμεί να την επισκεφθεί. Εκεί θα απευθύνει χαιρετισμό η κυρία Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου, ιστορικός αρχαιολόγος και πρόεδρος του Φορέα των Γενικών Αρχείων του Κράτους και του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου της Ίδρας. 7 και 4 στην πλατεία Σολομού θα γίνει ανάκρουση του εθνικού ύμνου στον Ανδριάντα του Διονυσίου Σολομού από όλες τις φιλαρμονικές του νησιού, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί λαμπαδιφορία με κατεύθυνση από το Δημοτικό Θέατρο όπου θα ολοκληρωθεί η εκδήλωση και τέλος 8:30 στο Δημοτικό Θέατρο θα περιλαμβάνει χαιρετισμούς και αναφορά στο ιστορικό της ραυμαχίας των Εχινάδων Νήσων. Θα παρουσιαστεί επίσης ο ύμνος των Ιωνίων Ναυμάχων σε στίχους Αντώνη Μιλάνου και μελοποίηση του Αντώνη Κλάδη, ενώ ερμηνεύει η λυρική τραγουδίστρια Εκατερίνη Μποτόνη με τον κύριο Διονύσιο Κοντονή στο πλάνο. Ενώ το πρόγραμμα θα πλαισιωθεί από επτανησιακές υπέροχες μελωδίες από τις φιλαρμονικές μας και φυσικά τα υπέροχα παραδοσιακά μας χορευτικά. Και στο τέλος πάμε για την τελευταία ημέρα, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 10 η ώρα μεταφορά της Λύκηθου στο Μιλάνιο Ναυτικό Μουσείο. Το πρωί της Κυριακής η Λύκηθος θα μεταφερθεί στο Μιλάνιο Μουσείο με όχημα του λιμεναρχείου και 11 η ώρα στο Εκκλησάκι των Τριών Μαρτύρων στο Ακροτήρι μαζί με το εικόνισμα της Παναγίας της Λαουρέντενα στο Εκκλησάκι των Τριών Μαρτύρων Ακροτηρίου, το οποίο έβλεπε, είχαν μαζευτεί εκεί και έβλεπαν την ναυμαχία στην θάλασσα. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες ναυμάχους όπως κάθε χρόνο με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νικόδημο Κεφαλινό, ενώ τιμές θα αποδώσει η Δημοτική Φιλαρμονική Ζακίν. Αυτές λοιπόν είναι οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν 3 και 4 Οκτωβρίου, Σάββατο και Κυριακή, με αφορμή τη συμπλήρωση 455 χρόνων από τη ναυμαχία των Εχινάδων Νήσων, τη γνωστή ναυμαχία του Λεπάντο.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρβαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. This region here is
2: the heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
4: Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ρίσμα 92.
9: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
11: Κι άμα θέλω να...

0: γιατί.
1: Ξανά μαζί, λοιπόν, μετά από ένα πολύ καλό και όμορφο, υπέροχο μουσικό διάλειμμα, έχουμε μαζί μας τον Πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, κύριο Ανδρέα Φλόρο. Μας έχει κάνει την τιμή πραγματικά να είναι μαζί μας σήμερα για να δούμε πάρα πολλά θέματα που απασχολούν το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, κύριε Πρίτανη.
2: Καλησπέρα κύριε Αποταμίτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
1: Λοιπόν, να ξέρετε ότι είστε ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο εδώ στο νησί. Γνωρίζουν όλοι οι φορείς τις προσπάθειες που κάνετε για το Πανεπιστήμιο και για τις σχολές που φιλοξενούμε εδώ στο νησί. Και σας κάλεσα σήμερα για να δούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, που δεν είναι άλλο από το στεγαστικό, και στο νησί μας και στην Κέρκυρα, αλλά και στην Κεφαλονιά, εκεί που υπάρχουν σχολές. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο τη συνέντευξή μας ως εξής. Για ποιο λόγο ένας φοιτητής θα πρέπει μέσα στο να επιλέξει κάποια από τις σχολές του Ιωνίου Πανεπιστημίου?
2: Ναι, να σταθώ για να απαντήσω στην ερώτησή σας στα ιδιαίτερα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τα οποία είναι ως επιτοπλίστων δύο, τα οποία μάλιστα συνδυάζονται και μεταξύ τους. Το πρώτο είναι η μοναδικότητα ή η ιδιαιτερότητα των προγραμμάτων σπουδών.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν τμήματα τα οποία είναι μοναδικά στην Ελλάδα, όπως παράδειγμα το τμήμα ξενογλωσσών μετάφραση διερμηνίας, έτσι το τμήμα τεχνών ήχου και εικόνας, αλλά υπάρχουν και τμήματα τα οποία είναι αντίστοιχα με άλλα τμήματα, έχουν όμως πολλές ιδιαιτερότητες. Ναι. Όπως για παράδειγμα το τμήμα πληροφορικής εδώ στην Κέρκυρα, το οποίο έχει μια έμφαση, δίνει έμφαση στις σπουδές στον άνθρωπο. Είναι αυτό που λέμε humanistic informatics, είναι ανθρωπιστική πληροφορική, για παράδειγμα. Όλα αυτά τα μοναδικά ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά αποτυπώνονται με ξεκάθαρο τρόπο στα προγράμματα σπουδών των επιμέρους τμήματων.
1: Ναι.
2: Και σε συνδυασμό με τους πολύ ψηλές επιδόσεις που έχουμε σε επίπεδο ποιότητας, όπως αποτυπώνεται στις πιστοποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών, αυτό από την αρμόδια από το νόμο Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, νομίζω έχουμε ένα μοναδικό ακαδημαϊκό συστατικό, το οποίο προσελκύει φοιτητές και φοιτήτριες. Σε συνδυασμό δε με τη μικρή κλίμακα του Πανεπιστημίου, μικρή κλίμακα εννοώ μικρά νούμερα, έτσι η ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιωνίου Πανεπιστημίου αριθμεί αυτή τη στιγμή σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, φοιτητών κλπ. Περίπου 10.000 κόσμο κατανεμημένο σε 4 νησιά. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή η μικρή κλίμακα ευνοεί τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών, με αποτέλεσμα αφενός μεν οι διδάσκοντες να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα έντονα διαθεματικό περιβάλλον, ένα περιβάλλον δηλαδή όπου διαφορετικές επιστήμες συναντώνται μεταξύ τους, το οποίο αν θέλετε αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση στον τομέα της εξέλιξης της επιστήμης, η διαθεματικότητα αυτή. Οι εποχές εκείνες όπου είχαμε μονοθεματικές προσεγγίσεις επιστημονικές, όπως στη φυσική, στη χημεία κλπ, έχει παρέλθει και το μεγάλο ενδιαφέρον στην εξέλιξη της επιστήμης παρουσιάζεται και παρατηρείται στους τομείς όπου διαφορετικοί επιστημονικοί τομείς συνευρίσκονται έτσι ώστε να μπορέσουν να παράγουν πραγματικά καινούρια γνώση. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό λοιπόν της ακαδημαϊκής κοινότητας, που είναι πολύ ισχυρό, διαθεματικότητα, μοναδικότητα και επίσης ιδιαιτερότητα των προγραμμάτων σπουδών. Και βέβαια το δεύτερο χαρακτηριστικό που προκύπτει από την μικρή ακαδημαϊκή κλίμακα που ανέφερα προηγουμένως έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι σπουδές γίνονται μέσα στα αμφιθέατρα και με τριβή με τους διδάσκοντες.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι αυτή η μικρή κλίμακα ευνοεί αυτή τη συνθήκη, όπου το ζητούμενο, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, είναι μέσα σε μια αίθουσα διδασκαλίας οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να είναι σε θέση να προσεγγίσουν σε πιο προσωπικό επίπεδο το διδάσκοντα, να τον μπορέσουν να του δώσουν ένα κίνητρο να ξεδιπλώσει την εμπειρία που έχει την επιστημονική μέσα από την έρευνα που έχει πραγματοποιήσει στους τομείς της διδασκαλίας και να τους μεταδώσει αυτή την εμπειρία. Και όχι απαραίτητα τη γνώση, την οποία μπορεί κάποιος να διαβάσει δύο βιβλία, τρία βιβλία, 3-5 συγγράμματα ή να ανατρέξει το διαδίκτυο και να την αντλήσει. Αυτή η εμπειρία είναι που είναι ανεκτίμητη, την οποία όσο περισσότερο καταφέρουμε να τη δώσουμε στους φοιτητές και τις φοιτήτρες, τόσο καλύτερους επαγγελματίες θα την έχουμε. Θα εξελιχθούν μάλλον στο μέλλον.
1: Έχετε άρα, λοιπόν, δίκιο σε αυτό. Πραγματικά έχω
2: αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τα οποία το κάνουν, θεωρώ, ελκυστικό προς τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτρες, και δεν είναι τυχαίο ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός των εισακτέων έχει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τα τμήματα, έχει δηλώσει τα τμήματα του Ιόνιου Πανεπιστημίου ως πρώτη επιλογή.
1: Μάλιστα. Σε αυτό έχετε δίκιο, έχω και εγώ προσωπική εμπειρία από μέρος οικογένειάς μου που έχει επιλέξει να φοιτήσει σε μια από τις σχολές. Υπάρχει πραγματικά μια πολύ μεγάλη έτσι προσωπική συνάντηση και επαφή με τους καθηγητές εκεί, και αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο και με τους φοιτητές. Τώρα, έχετε διαπιστώσει αύξηση των φοιτητών ή μείωση? Για παράδειγμα, για φετινή χρονιά, είναι περισσότεροι φοιτητές που δήλωσαν κάποιες από τις σχολές του Ιωνίου Πανεπιστημίου ή λιγότεροι σε σχέση με πέρυσι?
2: Κοιτάξτε, κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας ορίζει έναν αριθμό εισακτέων, ο οποίος συνήθως είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτές που εισηγούνται τα πανεπιστήμια. Ο αριθμός αυτός τα τελευταία χρόνια είναι περίπου σταθερός, έτσι δεν έχουν δημιουργηθεί και καινούργια τμήματα ή προγράμματα σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, και είναι περίπου λίγο παραπάνω από τους 1.400 φοιτητές. Ναι. Το ποσοστό κάλυψης των θέσεων, των διαθέσιμων θέσεων με εισακταίους στο Πανεπιστήμιο την τελευταία πενταετία έχει διαμορφωθεί στην περιοχή του 15-18%, που σημαίνει ότι έχουμε ένα ποσοστό θέσεων που παραμένουν κενές επειδή κάποια παιδιά δεν δηλώνουν αυτές τις θέσεις. Το φαινόμενο αυτό στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο παρατηρείται σε 3 τμήματα. Τα υπόλοιπα 7 τμήματα είναι που γεμίζουν πλήρως. Είναι το τμήμα ιστορίας και ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών, το οποίο έχει ένα ποσοστό κάλυψης πολύ μικρό των θέσεων, περίπου της τάξης του 10%. Είναι το τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων, το οποίο έχει ένα ποσοστό κάλυψης περίπου 50%. Και από εκεί και πέρα είναι και το τμήμα ξένων γλωσσών, μετάφραση, διερμηνίας, το οποίο έχει ένα μικρότερο ποσοστό, περίπου ένα 80% γεμίζει, ενώ το 20% μένουν κενές θέσεις. Είναι πολύ σημαντικό να δει κανείς σε σχέση με τους παράγοντες που δημιουργούν αυτή την πίεση, η οποία, αν θέλετε, παρατηρείται σε όλα τα περιφερειακά ιδρύματα. Υπάρχουν ιδρύματα της περιφέρειας, δεν θα τα κατονομάσω, που έχουν μέχρι και απώλειες 30%. Άραστε. Άρα, λοιπόν, για ένα περιφερειακό ΑΕΗ, όπως είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που βρίσκεται και σε νησιωτική περιφέρεια, καταλαβαίνουμε ότι το 18% είναι σαφώς μικρότερο από άλλα περιφερειακά πανεπιστήμια, που αγγίζουν το 25-27,30%, όπως είπα πριν. Και νομίζω ότι αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά που αναφέραμε πριν διευκολύνουν και συμβάλλουν στη διαμόρφωση αυτής της εικόνας. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτό που είναι κρίσιμο να εξετάσει κανείς είναι και τον ρυθμό αποφύτησης, όπου ο ρυθμός αποφύτησης είναι χαμηλός στον εθνικό μέσο όρο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό, για παράδειγμα, υπολείπεται περίπου 30 ποσοστιαίες μονάδες. Ναι. Είναι στο 64%. Και στην νησιωτική περιφέρεια της χώρας είναι ακόμα χαμηλότερες, είναι περίπου ο μισός από ότι είναι ο εθνικός μέσος όρος. Μιλάμε για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και με λίγο μεγαλύτερα ποσοστά και τα πανεπιστήμια της Κρήτης που έχουν νησιωτικά επίσης χαρακτηριστικά.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό, λοιπόν, που μας προβληματίζει είναι τους λόγους για τους οποίους, ενώ έχουμε εισαγωγή φοιτητές, τελικά αυτοί για κάποιον λόγο δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με θέματα δημογραφικά, έχουμε να κάνουμε με θέματα οικονομικά, αυτά που αναφέρατε και εσείς στο κομμάτι της φοιτητικής στέγης, έτσι, τις δυσκολίες που υπάρχουν, το κόστος διαβίωσης που υπάρχει στην περιφέρεια, και τέλος έχουμε να κάνουμε και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπου φέτος κινούν τη λειτουργία τους, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και δεδομένου ότι ο νόμος δίνει το δικαίωμα σε έναν φοιτητή που εισάγεται, πετυχαίνει την εισαγωγή του σε κάποιο δημόσιο πανεπιστήμιο, να σπουδάσει ταυτόχρονα και σε ένα ιδιωτικό. Μην ξεχνάμε,
1: επανέρχομαι στο θέμα. Μάλιστα.
2: Ναι, επανέρχομαι στο θέμα της δημογραφίας, όπου πώς επηρεάζει αυτή την κατάσταση. Ο μεγαλύτερος πληθυσμός της χώρας είναι μαζεμένος στα δύο αστικά κέντρα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν τίθεται ένα δίλημα εκ μέρους μιας μέσης ελληνικής οικογένειας. Πού να πάει το παιδί μου να σπουδάσει, στην περιφέρεια, σε ένα ΑΕΗ της περιφέρειας, όπου μπορεί να χρειάζεται να δαπανίσουμε 800 ευρώ το μήνα, για παράδειγμα, για τις σπουδές του, για τη διαβίωσή του, για τη διαμονή του και για τις μετακινήσεις του, ή να μείνουμε στο χώρο, στην πόλη που βρισκόμαστε, στην Αθήνα για παράδειγμα, όπου δίνοντας ένα αντίστοιχο ποσό, έτσι σταθερό όμως ποσό, υπομορφή διδάκτρων σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, να προσελκύσουμε φοιτητές εκεί. Καταλαβαίνουμε το δίλημα είναι υπαρκτό, έτσι, και δεν είναι αμεληταίο. Γι' αυτό το λόγο και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχουμε κάνει κινήσεις, ανακοινώσαμε ήδη και την πρώτη κίνηση στην Κεφαλονιά, όπου μέσω μιας ευέλικτης μορφής σύμπραξης δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, σε οικόπεδο το οποίο έχει το Πανεπιστήμιο, το έχει αγοράσει το Πανεπιστήμιο, θα βγάλουμε πολύ σύντομα τις επόμενες μέρες έναν διαγωνισμό για την επιλογή ιδιώτη, ο οποίος θα μπορέσει να χτίσει φοιτητικές κατοικίες, 150 φοιτητικές κατοικίες στη δική μας ιδιοκτησία. Θα τις διαχειριστεί για ένα χρονικό διάστημα 30 ετών και μετά αυτές η διαχείρισή τους θα αποδοθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να λύσουμε άμεσα ένα πρόβλημα της φοιτητικής κατοικίας, που σίγουρα δημιουργεί αυτή την υστέρηση στο ρυθμό αποφύτησης, και ταυτόχρονα ο στόχος μας είναι να διατηρήσουμε το κόστος χαμηλά. Ήδη η σύμβαση που θα υπογραφεί από τον όποιον ανάδοχο αναδειχθεί από αυτή τη διαδικασία προβλέπει ότι το κόστος διαμονής σε αυτές τις σύγχρονες κατοικίες θα είναι λιγότερο από 300 ευρώ. Έχει προσδιοριστεί στα 290 ευρώ το μήνα.
1: Δηλαδή,
2: με όλα τα έξοδα πληρωμένα.
1: Θα πληρώνουν ένα χαμηλό.
2: Ένα χαμηλό, ένα προσιτό ενίκιο, το οποίο αν συνδυαστεί με το γεγονός ότι όποιο παιδί αυτή τη στιγμή κάνει αίτηση σίτησης, λαμβάνει δωρεάν σίτηση, στην πράξη το μοναδικό ανελαστικό έξοδο που δημιουργείται είναι αυτό της διαμονής, το οποίο σε ετήσια βάση διαμορφώνεται σε ένα ποσό κάτω από 3.000 ευρώ για δεκάμινη διαμονή. Το οποίο είναι και το μεγάλο ζητούμενο για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για να λύσει αυτό το πρόβλημα, ταυτόχρονα να αυξήσει και την προσφορά της φοιτητικής στέγης, η οποία βάσει των κανόνων έτσι της αγοράς μάλλον θα δημιουργήσει και τις προϋποθέσεις και για τη μείωση των ενοικίων στο εσωτερικό των πόλεων του Αργοστολίου, της Ζακύνθου.
1: Για τη Ζακύνθο τώρα θα γίνει κάτι αντίστοιχο με φοιτητικές εστίες?
2: Η Ζάκυνθος παίρνει τη σκυτάλη αμέσως μετά την Κεφαλονιά, όπου είμαστε σε φάση, τελική φάση πλέον υπογραφής του συμβολαίου για την αγορά οικοπαίδου από την Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου. Κάτι το οποίο αυτή η αγορά μας έχει ταλαιπωρήσει τα τελευταία 3 χρόνια με γραφειοκρατικά θέματα. Έχουν επιληθεί όλα, έχουμε πλέον ρυθμίσει τα πάντα, όλες τις λεπτομέρειες της αρτιότητας και οικοδομησιμότητας του οικοπαίδου με το κτηματολόγιο, με την πολεοδομία κλπ. Και πλέον είναι στα χέρια συμβολεογράφου το συμβόλαιο. Αναμένεται από μέρα σε μέρα να υπογραφεί το συμβόλαιο αγοράς και να ακολουθήσουμε το ίδιο μοντέλο με άλλες περίπου, εκτιμώ, γιατί δεν έχει ακόμα εκπονηθεί το business plan στην περιοχή της Ζακύνθου. Εκτιμώ ότι θα έχουμε περίπου 120 έως 140 κατοικίες για την πόλη της Ζακύνθου.
1: Το οικόπεδο είναι μέσα στην πόλη ή στην περιφέρεια?
2: Είναι πολύ κοντά, είναι περίπου 300 μέτρα, ίσως και λιγότερο, μακριά από το χώρο που βρίσκεται το τμήμα περιβάλλοντος, το κτίριο του τμήματος περιβάλλοντος.
1: Στην περιοχή Παναγούλα, κάπου εκεί.
2: Ακριβώς, στην περιοχή Παναγούλα.
1: Μάλιστα. Αυτό θα ανταγοράσετε εσείς, έτσι?
2: Αυτό, ναι, είναι
1: δεν
2: κεκριμένο.
1: Δεν παραχωρείται, θα αγοραστεί?
2: Όχι, πρόκειται για αγορά. Έχει εγκριθεί το κονδύλι για την αγορά και με το που θα γίνει το συμβόλαιο, θα υπογραφεί το συμβόλαιο, τότε θα εκταμιευτούν και τα χρήματα.
1: Πόσο γρήγορα μπορεί να κυλήσει αυτή η διαδικασία, δηλαδή αφού αγοραστεί το οικόπεδο, να να κάνετε το διαγωνισμό, να βρεθεί ανάδοχος, χρειάζεται έτσι ένα.
2: Κοιτάξτε, το πρότυπο του διαγωνισμού είναι έτοιμο, έχοντας ως οδηγό την Κεφαλονιά. Mm-hmm. Έτσι, θα αλλάξουν κάποιες λεπτομέρειες ενδεχομένως από το business plan. Το business plan εκπονείται από ειδικό τεχνοοικονομικό σύμβουλο που έχει προσλάβει για αυτό το σκοπό το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι από τη στιγμή που θα υπογραφεί η σύμβαση μέχρι να τεθούν σε χρήση οι φοιτητικές κατοικίες που θα χτιστούν, μιλάμε για ένα χρόνο περίπου 2,5 χρόνια. Εφόσον δεν υπάρχουν βέβαια κάποιες περιπλοκές με την έκδοση οικοδομικών αδειών, οι οποίες καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να προηγηθούν τις όποιες κατασκευές.
1: Βέβαια. Τώρα το τμήμα Ζακύνθου εδώ έχει, τι πληρότητα έχει?
2: Κοιτάξτε, το τμήμα της Ζακύνθου πήρε το 100% των εισακτέων φέτος, σχεδόν όλες τις κατηγορίες.
1: Μάλιστα.
2: Και με βάση την εικόνα που έχουμε επίσης για το τμήμα, έχουμε και αρκετά καλό ποσοστό εγγραφών, γιατί πρέπει να διαχωρίσουμε τον αριθμό των επιτυχών των εισακτέων με τον πραγματικό ποσοστό εγγραφών.
1: Το
2: τμήμα περιβάλλοντος είχε ένα σύνολο εισακτέων 160, όσες ήταν και οι θέσεις που είχε δώσει το Υπουργείο Παιδείας, και από αυτούς ολοκλήρωσαν τις εγγραφές οι 127.
1: Αυτό είναι πολύ καλό, πολύ θετικό στοιχείο.
2: Είναι πολύ θετικό. Ναι. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι αυτούς τους φοιτητές, και αντίστοιχα τους φοιτητές των προηγούμενων ετών που επέλεξαν το Τμήμα Περιβάλλοντος και τη Ζάκυνθο για να σπουδάσουν, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα μικροκλίμα σε επίπεδο τόπου, έτσι, σε επίπεδο πόλης, το οποίο να είναι φιλόξενο και ελκυστικό για τους φοιτητές. Αυτό που το προσπαθεί το Πανεπιστήμιο, πρέπει όμως, και νομίζω ότι στη Ζάκυνθο πηγαίνει καλά αυτή η προσέγγιση, πρέπει να μας βοηθήσει και η τοπική κοινωνία.
1: Φυσικά, και αυτοί που νοικιάζουν τα σπίτια να μην ζητούν πάρα πολύ μεγάλα εξωφρενικά ποσά για ένα φοιτητή, γιατί ξέρετε, περισσότεροι μένουν σε Airbnb, το καλοκαίρι φεύγουν και ξαναγυρίζουν το χειμώνα.
2: Ναι,
1: όπως
2: και το πρόβλημα,
1: είναι και
2: ξέρετε,
1: στην Κέρκυρα, από ό,τι έχω έτσι.
2: Όπως είναι και στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά. Στην Κέρκυρα ίσως είναι και πιο έντονο το φαινόμενο αυτό που περιγράφεται. Όπως επίσης, επειδή το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και η εκπαιδευτική διαδικασία υπάγεται σε κάποιους κανόνες που απορρέουν την νομοθεσία, όπως παράδειγμα το ελάχιστο 13 εβδομάδες διδασκαλίας μέσα σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, υποχρεωτικά οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου δεν μπορούν να ξεκινήσουν νωρίτερα από το τέλος Μάη. Γιατί αλλιώς δεν θα είμαστε σύνομοι. Και δεν θα έχει ολοκληρωθεί βέβαια και η εκπαιδευτική διαδικασία στο πνεύμα αυτό της αλληλεπίδρασης μεταξύ δασκόντων και φοιτητών που ανέφερα προηγουμένως. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι με μια εξεταστική περίπου 2 ή 3 εβδομάδων φτάνουμε περίπου μέχρι τις 20 Ιουνίου, όπου εκεί δημιουργείται ένα πρόβλημα σε κάποια παιδιά, το οποίο επιτείνει το θέμα του μειωμένου ρυθμού αποφύτησης που ανέφερα προηγουμένως. Ότι αν ένα παιδί δεν έχει κάποια σταθερή βάση, δεν έχει το σπίτι για να παραμείνει στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, είτε θα υποχρεωθεί να πηγαίνει, έρχεται μόνο τις μέρες των εξετάσεων, το οποίο είναι και κουραστικό, δημιουργεί όμως και έξτρα κόστος στην οικογένεια, έξτρα επιβάρυνση, ή θα επιλέξει να μην δώσει καθόλου μαθήματα και τον Ιούνιο αλλά και τον Σεπτέμβριο, που επίσης λόγω της διεύρυνσης τουριστικής περίοδου έχουμε φαινόμενα όπου τα παιδιά δεν μπορούν να βρουν σπίτι τον Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα να χάνουν 2 εξεταστικές περιόδους και αυτό να τους φέρνει πολύ πίσω στις σπουδές.
1: Μάλιστα. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι το τμήμα της Ζακύνθου είναι από τα... έχουν τη μεγαλύτερη πληρότητα από τα υπόλοιπα τμήματα της περιφέρειας.
2: Με εξαίρεση τα 3 τμήματα που ανέφερα πριν, όλα τα υπόλοιπα τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου γεμίζουν το 100%.
1: Μπράβο, ωραία. Και στην Κέρκυρα, και στην Κεφαλονιά.
2: Και στην Κεφαλονιά.
1: Μάλιστα, αυτό είναι πολύ θετικό. Για αυτούς που μας ακούνε τώρα, για τους ακροατές μας, να εφιστήσουμε την προσοχή. Αυτά τα παιδιά που έρχονται και δίνουν ζωή στο χειμώνα στην τοπική οικονομία εδώ, να μην ζητούν υπέρογκα ενίκια και να βοηθούμε λίγο και τους φοιτητές με ένα προσιτό χαμηλό ενίκιο. Να είμαστε πιο ευέλικτοι σαν κοινωνία.
2: Ναι, μάλιστα. Και μην ξεχνάμε ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και από θεσμούς κίνητρα. Στο παρελθόν, για παράδειγμα, είχαμε συζητήσει με κατατόπους δήμους να πάρουν αποφάσεις για μια συμβολική μείωση του τέλους που καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, τέλος πάντων, του ηλεκτρικού, προς τους δήμους, τα δημοτικά τέλη. Ακόμα και μια συμβολική μείωση του 30% του 50% δημιουργεί μία εικόνα όπου η τοπική κοινωνία φαίνεται να ενδιαφέρεται για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.
1: Λοιπόν, κύριε Πρίτεν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε προγραμματίσει κάποια επίσκεψη στο επόμενο χρονικό διάστημα στη Ζάκυνθο?
2: Περιμένω την ημερομηνία για την υπογραφή του συμβολέου για να κατέβω στη Ζάκυνθο και να υπογράψουμε και να ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο.
1: Θα βγει και κάποια ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο.
2: Θα βγει και ανακοίνωση, βεβαίως.
1: Να είστε καλά. Πραγματικά σας ευχαριστούμε. Μας δώσατε πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες και για το τμήμα μας εδώ. Πρέπει να το προσέχουμε λίγο και σαν τοπική κοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό έτος.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Πρίσμα 90 και 2.

Πάμε να δούμε, ακούσαμε τον Μπρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, κύριο Ανδρέα Φλόρο, μας είπε πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Πάμε να δούμε μία είδηση από το χώρο του πολιτισμού, από την εφημερίδα Ημέρα είναι αυτή η είδηση, όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και θερμή ανταπόκριση από το κοινό το Σάββατο στα Πηγαδάκια ο πρωτότυπος λογοτεχνικός περίπατος αφιερωμένος στην πρώτη Ελληνίδα πεζογράφο Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου. Τη δράση αυτή συνδιοργάνωσαν η Λέση Ανάγνωσης Κερίου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ήριδα. Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στα Πηγαδάκια ακολουθώντας μια πανέμορφη και συγκινητική διαδρομή. Πρώτος σταθμός ήταν ο Άγιος Παντελεήμονας, όπου εκεί η Άννα Παλαιοθοδόρου και η Ντένια Πάτρα παρουσίασαν σημαντικά στοιχεία για το τοπόσιμο και την ιστορία της περιοχής. Ο περίπατος συνεχίστηκε στο πατρικό κτήμα της Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, καθώς και στο εκκλησάκι του Αγίου Χαραλάμπους που βρίσκεται μέσα στο κτήμα. Εκεί λοιπόν οι παρευρισκόμενοι ήρθαν σε άμεση επαφή με το περιβάλλον, στο οποίο έζησε και απομονώθηκε και δημιούργησε σπουδαία αυτή η συγγραφέας, ενώ μετά την επίσκεψη στο κτήμα η λογοτεχνική διαδρομή συνεχίστηκε με τους συμμετέχοντες να περπατούν και να θαυμάζουν το κάμπο με τις σταφίδες, ένα τοπίο που αντανακλά την αυθεντική παραδοσιακή ταυτότητα της Ηπαίδρου. Και ο περίπατος ολοκληρώθηκε στο πνευματικό κέντρο, όπου πραγματοποιήθηκε κεντρική ομιλία της κυρίας Διονυσίας Γκούσκου, μέλος της Λέσχης Ανάγνωσης Κεριού.

0: οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakinthos.gr. Κτέλ Ζακίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
0: Τα πλαίσια The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι με κάποιες πολιτιστικές ειδήσεις. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου αφιερωμένη στη ζωή και στο έργο του Ζακυνθινού λογοτέχνη Νικολάου Επισκοπόπουλου. Αποτέλεσε λοιπόν όλη αυτή η σημαντική εκδήλωση που όπως είπαμε πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου. Η διοργάνωση επιχείρησε να φέρει εκ νέου στο προσκήνιο ένα ζακυνθινό δημιουργό που τίμησε την ιδιαίτερη πατρίδα του με την παρουσία του στα ευρωπαϊκά γράμματα κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Η εκδήλωση τώρα είχε το χαρακτήρα μιας πρώτης συζήτησης και αναζήτησης γύρω από το συγγραφέα με την προσδοκία να αποτελέσει την αφετηρία ενός ευρύτερου και γόνιμου επιστημονικού διαλόγου για την προσωπικότητα, τη διαδρομή και την, για το έργο του. Ενώ στη συζήτηση συμμετείχε ο καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο Δημοκρίτριο Πανεπιστήμιο Θράκης κύριος Νίκος Μαυρέλος, καθώς και ο συγγραφέας και εκδότης κύριος Βίτσος. Μια πάρα πολύ έτσι ωραία εκδήλωση. Υπήρχε και έκθεση τεκμηρίων για τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο, ο οποίος για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης ο νομικός και ιστορικός Πάνος Αμπελάς παραχώρησε μέρος της συλλογής του, ενώ οι απόγονοι της οικογένειας Θεόδωρος και Κωνσταντίνα Επισκοπούλου παραχώρησαν επιστολές του συγγραφέα, οι οποίες παρουσιάστηκαν στην έκθεση, ενώ την επιμέλεια των τεκμηρίων ανέλαβε ιστορικός Ανδριάννα Πομόνη.

Για να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. 32 σχολικές μονάδες εδώ στο νησί μας ξεκινούν τη δημιουργία λαχανόκηπων. Είναι μια πρωτοβουλία που είχε γίνει εδώ και αρκετά χρόνια από ό,τι θυμάμαι. Το τρίτο δημοτικό σχολείο είχε αναλάβει έτσι αυτή την πρωτοβουλία εκεί με τα παιδάκια στο προάβλιο του το σχολείου. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση Ζακύνθου ξεκίνησε αυτή την δημιουργία λαχανόκηπων σε 32 σχολικές μονάδες. Είναι μια πραγματικά ξεχωριστή πρωτοβουλία από την οποία μόνο κερδισμένοι έχουν να βγουν, οι μικροί μαθητές και μαθήτρες, οι οποίοι θα έχουν σε επαφή με το περιβάλλον και θα μάθουν καλύτερα την φύση. Εκεί λοιπόν, μέσα λοιπόν από αυτή τη συμμετοχή τους και οι μαθητές και οι μαθήτριες συνεργάζονται, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ευθύνες, καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη και έρχονται σε επαφή με την αειφορία και την φύση. Να δούμε ποιες θα είναι και αυτές οι σχολικές μονάδες. Στο εξωτερικό, σχεδόν σε όλα τα σχολεία υπάρχουν τέτοια έτσι παραδείγματα, πάλι καλά, όπου και σε εμάς αναπτύσσεται σιγά σιγά κάτι παρόμοιο. Στο αστυνομικό μας δελτίο τώρα, σε συλλήψεις δύο ανδρών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ζάκυνθο για κατοχή ναρκωτικών, ενώ επίσης χειροπέδες έβαλαν και σε ένα 18χρονο για κατοχή σιδηροδροθιάς. Να δούμε λίγο τι περιέχει το δελτίο τύπου της αστυνομίας. 4 ήταν οι συλλήψεις που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο από αστυνομικούς υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ζακύνθου και Κεφαλινίας για κατοχή ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλα, ειδικότερα στο Λαγανά. Σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις αστυνομικοί των ομάδων βίας συνέλαβαν δύο άντρες, ένας ημεδαπός ηλικίας 21 ετών και ένας αλλοδαπός 45 ετών, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες ακατέργαστης κάναβης και κοκαίνης αντίστοιχα. Μάλιστα. Τώρα, σε μία άλλη περίπτωση, στην πόλη της Ζακύνθου, αστυνομική της ομάδας Δίας προχώρησε στη σύλληψη 18χρονου αλλοδαπού, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία σιδερογροθιά. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις κατατόπων αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε κάποια νέα από τι προγραμματίζει η κυβέρνηση για τη στήριξη των νοικοκυριών για τη θέρμανση. Στο επίκεντρο είναι φυσικά. Υπάρχει νέα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο Τετάρτη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα το πρωί, ο κύριος Μαρινάκης περιέγραψε τον οδικό χάρτη, συνδέοντας το επόμενο βήμα για τη βενζίνη με τις αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ανοίγοντας τη συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για την ενέργεια. Η Ευρώπη οφείλει να αντιληφθεί, είτε αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωση είτε έχει να κάνει με την ενέργεια, ότι δεν ζούμε σε μια κανονική περίοδο. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κύριος Μαρινάκης, ότι και αυτό το αντιλήφθηκε στην πανδημία. Οφείλει λοιπόν να το αντιληφθεί και τώρα. Οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη και πάρα πολύ δύσκολα τα νοικοκυριά θα ανταπεξέλθουν στις υψηλές τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Και καλά, εμείς στις ορεινές περιοχές της χώρας μας το πετρέλαιο θέρμασης, τα νοικοκυριά ξεκινούν να βάζουν πετρέλαιο θέρμασης από τον Οκτώβριο. Εμείς εδώ μπορούμε να το καθυστερήσουμε και λίγο, αλλά εκεί τα κρύα ξεκινούν νωρίς και με αυτές τις τιμές θα υπάρξει πραγματικά πρόβλημα.
Ενώ οι επιπλέον ανακοινώσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.

0: Μία είδηση τελευταία στιγμή άσχημη είναι από τη Σλοβακία έρχεται. Μία νεκρή και δύο τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της χώρας. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση ένα παιδί σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ η επίθεση διαπράχθηκε από μαθητή. Να δούμε λίγο το ρεπορτάζ. Μία 69χρονη έχασε τη ζωή της, ενώ δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας εκ των οποίων ένα παιδάκι, σε επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο στην βορειοδυτική Σλοβακία, ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Το θύμα που υπέκυψε είχε τραυματιστεί στο στήθος με μαχαίρι, προσθέτοντας ότι οι δύο τραυματίες είναι μία γυναίκα 44 ετών και ένα παιδί, το οποίο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης η επίθεση έγινε από μαθητή. Μάλιστα, καιρό είχαμε να ακούσουμε επίθεση σε σχολείο από μαθητή. Να δούμε έτσι κάποιες άλλες ειδήσεις. Πάμε στη Γαλλία. Πάρα πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζει η χώρα. Το δημόσιο χρέος της είναι το υψηλότερο των τελευταίων 80 ετών. Αναμένεται να αυξηθεί στο 199,3% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2027. Η Γαλλία τώρα έχει πάρα πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος σε σχέση με τον προηγούμενο Μάρτιο, σημειώνοντας αύξηση 2% σε 3 μήνες. Υπερεύει επίσης και το δημόσιο χρέος που είχε καταγραφεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, όταν η Γαλλία όπως και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες δαπάνησαν μεγάλα χρηματικά ποσά για να αποφύγουν την οικονομική ύφεση. Δεν είναι καλά τα πράγματα εκεί στη Γαλλία, ανεβαίνει και η ακροδεξιά στα ποσοστά της, είναι πάρα πολύ υψηλά και η Γαλλία δανείζεται σήμερα πιο ακριβά από την Ελλάδα, ποιος θα το περίμενε, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και βεβαίως τη Γερμανία, της οποίας το επιτόκιο για το δεκαετή ομόλογο βρίσκεται στο 3,65%. Φαίνεται από όλα αυτά ότι η Γαλλία εισέρχεται σε μια νέα περίοδο πολιτικών και κοινωνικών εντάσεων. Ξανά άρχισαν οι απεργίες των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ περιμένουν μεγάλες κινητοποιήσεις και στους τομείς των μεταφορών, της υγείας και της παιδείας.
1: Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις ονειρό.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά και σήμερα προς το τέλος εκπομπής μας. Για να δούμε αύριο πώς θα είναι ο καιρός εδώ στο νησάκι μας. Σταθεροποιείται με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 16 βαθμούς Κελσίου τις νυχτερινές ώρες έως 22-24 περίπου προς το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-ανατολική, ενισχυμένοι στα 3 με 5 μποφόρ, προσφέροντας έτσι μια αρκετά δροσερή αίσθηση. Ο καιρός αυτός, ο καλός, υπέροχος για μπάνιο, για παραλίες, θα συνεχιστεί μέχρι και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λοιπόν, να είστε καλά, να ευχαριστήσουμε και το χορηγό μας, τα Πλαίσια The Market που ήταν και σήμερα μαζί μας. Θα άνταξαν να πούμε αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα εδώ, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκηθος. Αμέσως μετά σύνδεση με Real FM και μετά εμείς. Γεια σας, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και να προσέχετε. Φιλάκια!

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλ Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλ Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
5: Και εργοδότες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Καταγράφεται ρεκόρ κυρώσεων για την αδήλωτη απασχόληση και την ψηφιακή κάρτα σε σχέση με πέρυσι. Τι δείχνουν τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας.
6: Δήμοι και περιφέρειες θα καταβάλουν αποζημιώσεις για ζημιές σε ακίνητα που έχουν χτιστεί με παράνομες άδειες κοντά σε ρέματα, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το δικαστήριο επαναλαμβάνει ότι η δόμηση ή η τακτοποίηση ιδιοκτησιών σε τέτοιου είδους περιοχές επιτρέπεται αποκλειστικά εφόσον έχει προηγηθεί οριστική οριοθέτηση του ρέματος.
5: Στα αθλητικά, δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση απόψη για τον Ολυμπιακό στην δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Αντιμετωπίζει στο Κάουνας στη Ζαλγκύρη στις 8 το βράδυ. Στην πρεμιέρα του Eurocup, ο Άρης παίζει στη Γαλλία με τη Λεμέν στις 9 το βράδυ.
6: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου εν ώψη των αναμετρήσεων με Ολλανδία την Πέμπτη και με Γερμανία την Κυριακή για το Nations League. Sold out και οι δύο αναμετρήσεις στο γήπεδο της Τούμπας.
5: Και στον καιρό νεφώσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμη μεταβλητή ως 7 μποφόρ, έθριος ο καιρός στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Από αύριο αναμένονται και πάλι βροχές, καταιγίδες και άνεμοι ως 8 μποφόρ.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας πει πού αντιμετωπίζουν δυσκολίες αυτή την ώρα οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο.
7: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, λόγω καραμπόλας 4 γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα στην αριστερή λωρίδα. Τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στη Σταδίου. Πυκνίνει η ροή στην κάθοδο της Αρδιτού στο Παγκράτη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάληρο και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά.
6: Τώρα, Παναγιώτη, κλείνει τμήμα του Κηφισού το βράδυ.
7: Σωστά, προσωρινές και τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στον Κηφισό έως την 5η 1η Οκτωβρίου από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα λόγω έργων. Απόψε θα υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας στο καθοδικό ρεύμα από την οδό Παπακυριαζή στο Περιστέρι μέχρι την Πέτρου Ράλη.
4: Το θέμα της ημέρας.
5: Γονατίζει, κυρίες και κύριοι, τους Ευρωπαίους πολίτες η ενεργειακή ακρίβεια και η Κομισιόν περιορίζεται σε συστάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης. Προτρέπει τις χώρες μέλη στη σκιά των εφιαλτικών σεναρίων για τον εφετινό χειμώνα να σβήνουν περισσότερες ώρες στα δημόσια φώτα και να περιορίσουν τη λειτουργία των καλοριφέρ. Στόχος είναι να μειωθεί η ζήτηση για αέριο σε μια περίοδο που τα ευρωπαϊκά αποθέματα βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η κρίση των υψηλών τιμών ενέργειας δεν αποκλείεται να προλάβει απρόβλεπτες διαστάσεις τους επόμενους μήνες, δεν προκρίνει ωστόσο τη λήψη άμεσων μέτρων. Η γυραιά Ήπειρος Βαγγέλη Αρετέο δείχνει για μία ακόμα φορά ανίκανη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και περιορίζεται σε συστάσεις εθελοντικού χαρακτήρα, αφήνοντας απροστάτευτους τους πολίτες της. Σήμερα, μάλιστα, υπάρχει και άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο.
8: Ακριβώς, Βασίλη, από το οποίο δεν περιμένουμε και πολλά πράγματα, καθώς η Ευρώπη, όπως είπες και εσύ, προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την τεράστια κρίση με ημίμετρα, τα οποία προς το παρόν έχουν να κάνουν με μια εθελοντική προσπάθεια εκ μέρους των χωρών μελών και των πολιτών των χωρών μελών στη μείωση της κατανάλωσης, ενώ δεν υπάρχει καμία σοβαρή ζήτηση όσον αφορά τις τιμές. Έτσι, η Κομισιόν, με μέτρα που θυμίζουν το 22, προτείνει τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ώρες αιχμής, μετατόπιση της κατανάλωσης σε ώρες χαμηλότερης ζήτησης, περιορισμού θέρμανσης στα δημόσια κτίρια, σβήσιμο μη αναγκαίου δημόσιου φωτισμού, διατήρηση γενικότερων μέτρων εξοικονόμησης φυσικού αερίου και γενικά όλα αυτά τα ημίμετρα, τα οποία ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που παραμένει η πάρα πολύ μεγάλη τιμή της ενέργειας. Και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, έχουμε και τα αποθέματα του φυσικού αερίου στην Ευρώπη να είναι περίπου στο 70%, σχεδόν 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από πέρσι. Παρόλα αυτά, η Κομισιόν ακόμα λέει ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος όσον αφορά τα αποθέματα. Αυτό που βλέπουμε, Βασίλη, είναι ότι η Κομισιόν επιχειρεί να αποφύγει έναν πανικό αγορών, όπως λένε εδώ, που θα εκτόξευε ενδεχομένως τις τιμές ακόμα περισσότερο, αλλά με αυτά τα ημίμετρα δεν δίνει καμία ουσιαστική όθηση και καμία ουσιαστική πολιτική και στις χώρες μέλη και στους πολίτες για να αντιμετωπίσουν την λέλαπα που έρχεται εν ώψη του χειμώνα.
5: Και δεν πρόκειται ούτε καν για ημίμετρα, Βαγγέλη, αλλά για συστάσεις και μάλιστα εθελοντικού χαρακτήρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Πάντως, όσο η κυβέρνηση περιμένει παρεμβάσεις από την πλευρά της Κομισιόν που δεν έρχονται, στη χώρα μας έχει ξεσπάσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους που αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο. Η αντιπολίτευση ζητεί άμεσες πρωτοβουλίες για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις και η κυβέρνηση απαντά ότι στηρίζει με μόνιμες παρεμβάσεις το εισόδημα των πολιτών, στα όρια όμως των δημοσιονομικών αντοχών. Μάλιστα, καταλογίζει πλειοδοσία στους πολιτικούς της αντιπάλους. Ο Δημήτρης Γκάτσιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
9: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε εν αναμονή λοιπόν των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για το επόμενο στάδιο των μέτρων στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Συζητήθηκαν όλα αυτά στη διάρκεια του πρωινού καφέ σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους στενούς συνεργάτες του, να έχουν στρέψει έτσι κι αλλιώς τα ραντάρ τους στην αξιοποίηση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας, όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, για την αντιμετώπιση του προβλήματος του κόστου ζωής. Δεν αποκλείεται επίσης αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δώσει και ένα πρώτο στίγμα των προθέσεών του με ένα χρονοδιάγραμμα ανακοινώσεων να έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, και αναφέρομαι ενδεικτικά στα μέτρα στήριξης που θα έρθουν σε πρώτη φάση για την επιδότηση στο δίζελ. Θα ακολουθήσει αμέσως μετά το επόμενο κρίσιμο σκαλοπάτι, που δεν είναι άλλο από την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί είναι αυτό που πιέει εκατομμύρια ελληνικά νοικοκυριά. Βρίσκονται οι ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης υπάρχει ένα κυβερνητικό ντεμαράζ μέσω του οποίου εγκαλούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ακοστολόγητες προτάσεις. Όλα αυτά έχουμε ακούσει να μπαίνουν στο στόχαστρο, για παράδειγμα, του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά και έτερων κυβερνητικών στελεχών όσον αφορά τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη για ατάκες σε εισαγωγικά του στυλ «δώστε τα όλα έμπρος στο βαρός χωρίς καμία κοστολόγηση». Αυτό μεταξύ άλλων, για αυτά μεταξύ άλλων εγκαλούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την κυβέρνηση. Επιθυμίζουν επίσης, εν αναμονή, σας είπα και πάλι, των ανακοινώσεων κατά μέτρα στήριξης, όλες τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις που έρχονται και κουμπώνουν με την φορολογική μεταρρύθμιση του 2025. Πρόκειται για μειώσεις φόρων, για ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και, όπως σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη. Όλα αυτά είναι ένα κράμα το οποίο οδηγεί σε ένα πρώτο μέτωπο αντιμετώπισης της ακρίβειας. Το αναφέρατε επίσης πολύ ορθά. Βρισκόμαστε εν αναμονή της Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Έχουμε ακούσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι θα οδεύσει προς την Σύνοδο Κορυφής, κρατώντας την πρώτη γραμμή το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μένει να δούμε κατά πόσο θα αναπτυχθούν εκεί οι συμμαχίες, οι γνωστές συμμαχίες του Ευρωπαϊκού Νότου με τους αποκαλούμενους φιδωλούς του Βορρά. Στις πληροφορίες φέρνουν τον Πρωθυπουργό να έχει συζητήσει τα συγκεκριμένα ζητήματα με κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόσφατα ήταν εδώ ο Αντώνιο Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προτάσσοντας την ατζέντα της Συνόδου. Κρατάμε την επίθεση, για να έρθω στο διατάφτα, της κυβέρνησης εναντίον των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις ακοστολόγητες εισαγωγικά προτάσεις που προτείνει. Κρατάμε επίσης ότι αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο θα έχουμε ένα πρώτο στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
6: Να δούμε λοιπόν αν θα ξυπνήσει από τον λίθαργό της η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θα αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο. Στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες της ακρίβειας χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης, δήλωσε στο Άξιον 24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
10: Στόχος δεν να πατήσουμε ένα κουμπί όπως φτάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν αυτό το συμπέρασμα όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός. Όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
5: Πειρά για τους κυβερνητικούς χειρισμούς αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ μπορούν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μαριτίνα Ζαφυριάδου, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Μάντζος, που μίλησε στο σταθμό μας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα. Να τον ακούσουμε και αμέσως μετά σου δίνουμε το λόγο.
11: Εδώ και πολλές εβδομάδες είναι σαν να ζουν σε άλλη χώρα, όταν γνωρίζει όλη η Ευρώπη ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Ο Πρωθυπουργός 17 Σεπτεμβρίου, πιεζόμενος από τις εξελίξεις, λέει ότι θα ανακοινώσει μέτρα και οι υπουργοί δεν τα εξειδικεύουν και συνιστούν υπομονή, και την ίδια ώρα στην Αντλία του Καυσίμου οι Έλληνες στενάζουν και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα και τα κρύα. Σκεφτείτε τι θα γίνει όταν αρχίσει στη Βόρεια Ελλάδα, ιδίως να πέφτει ο υδράργυρος δραματικά. Τότε είναι πράγματι σαν να ζουν σε άλλη χώρα. Δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι πολλά κράτη-μέλη της Ευρώπης, χωρίς οποιαδήποτε άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προχώρησαν σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση ακρίβειας στην ενέργεια.
5: Μείωση του ειδικού φόρου ζητούν, Μαριτίνα, και τα μικρότερα κόμματα.
12: Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Ένα τρίπτυχο παρεμβάσεων που έχει ήδη προτείνει το Πασόκ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ κατά το ιταλικό πρόσωπο, πρότυπο, με συγχωρείτε, και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους από τη διήλυση ως την Αντλία, παρουσίασε σήμερα ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Μέγκα. Υπάρχει το ιταλικό παράδειγμα, είπε, οπότε παίρνει το ΦΠΑ που έχει εισπράξει παραπάνω από αυτό που έχει προϋπολογίσει και το ρίχνει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό κάνει η Ιταλία, διερωτήθηκε γιατί να μην το κάνει η Ελλάδα. Βεβαίως είπε ότι θα αναγκαστούμε να πάρουμε και από τον προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ στην ίδια κατεύθυνση, ενώ έχει προτείνει ήδη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να θεσμοθετηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός που αφορά όλα τα ολιγοπόλια και θα φορολογεί τα υπερκέρδη. Επειδή όμως αυτό θα γίνει του χρόνου, για να πέσουν φέτος οι τιμές, τώρα που χρειάζεται, πρέπει και τα διελιστήρια, είπε, να δίνουν χαμηλότερες τιμές, διότι σε άλλη περίπτωση του χρόνου θα χάσουν έσοδα που θα φορολογηθούν. Το κράτος έχει ανάγκη να ρίξει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά τον ίδιο, γιατί αλλιώς θα μειωθεί η κατανάλωση και ήδη υπάρχουν τέτοια πρώτα δείγματα. Τώρα, ακριβώς το ίδιο, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ταχθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και πάντως υπέρ της άμεσης λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην ενέργεια. Κάτι που φαίνεται ότι έχει λάβει ως μήνυμα και η κυβέρνηση, αφού ακούγοντας και λίγο νωρίτερα το Δημήτρη Γκάτσιο, πρόκειται να το κάνει πάρα πολύ άμεσα, ίσως και στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, Βασίλη.
5: Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στην εφολής συνέντευξή του εδώ, στον σταθμό μας και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
13: Η κυβέρνηση λέει ότι για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση. Ακούω από ορισμένες πλευρές της αντιπολίτευσης, άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Νίκο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Τι από τα δύο ισχύει?
14: Το δεύτερο.
13: Μπορούμε μόνοι
14: μας. Μπορούμε μόνοι μας να το μειώσουμε. Με βάση ένα σχέδιο οργανωμένο. Έχουν δίκιο και οι δύο πλευρές. Γιατί και οι δύο πλευρές είναι ανίκανες να βρουν έσοδα, να βρουν χρήματα. Δηλαδή τι κάνουν όλοι? Μιλούν για παροχές χωρίς να μας πούν τις πηγές. Τις πηγές των εσόδων. Γιατί έχουν μάθει να φορολογούν. Σε έκτακτες καταστάσεις παίρνεις και έκτακτα μέτρα. Από τις φοροαπαλλαγές στα καρτέλ, γιατί υπάρχουν. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να βγάλεις τα λεφτά από το ένα χέρι, από τη μία τσέπη, τα βάζεις την άλλη. Είναι λάθος.
6: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε σε μια είδηση από τον χώρο της υγείας που έχει προκαλέσει σάλο. Μιλάμε για το λουκέτο που μπαίνει σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, η οποία έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει σχετική άδεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, θεραπείες φαίνεται να χορηγήθηκαν ακόμη και σε ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια. Ο έλεγχος έγινε μετά από καταγγελία και διαπιστώθηκε ότι στο χώρο λειτουργούσε παρανόμως ογκολογικό τμήμα, ενώ σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η κλινική δεν διέθετε ούτε μονάδα εντατικής θεραπείας ως όφιλε. Πριν από λίγο είχαμε και εισαγγελική παρέμβαση, Δημήτρη Σερμάτση, προκειμένου να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.
15: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Δικαστικοί επιμελητές το πρωί της Τρίτης επέδωσαν στην κλινική την απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για σφράγιση, δίνοντας διορία σύμφωνα με πληροφορίες 15 ημερών. Στην κλινική λειτουργεί παθολογικό τμήμα, μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Τώρα, σύμφωνα με το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η κλινική έθεσε στην λειτουργία παράνομα πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, αναρτώντας και βίντεο στο διαδίκτυο. Το τμήμα λειτουργούσε με ένα μόνο ιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Παράλληλα, η κλινική κατηγορείται ότι δεν είχε συνάψει συμβάσεις εργασίας με γιατρούς και επιστημονικά υπεύθυνους τμήματων, καθώς και πως δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Επίσης, όπως είπατε και εσείς, δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Όσον αφορά τον γιατρό που θεωρείται συνυπεύθυνος για την παράνομη κλινική, φέρεται να συνταγογραφούσε από το 2022 και από το ιατρείο της κλινικής για ασθενείς του χημειοθεραπευτικά φάρματα και ακολούθως επιλαμβανόταν της χορήγησής του στο ογκολογικό τμήμα της κλινικής. Επίσης, ο γιατρός κατηγορείται ότι χορηγούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα ακόμα και σε ασθενείς που συνοσηλεύονταν στην κλινική χωρίς να έχουν κάποια μορφή κακοήθειας. Και πάμε στο 2025, όπου η Επιτροπή
6: ναι,
15: ελέγχου...
6: εδώ είναι το κρίσιμο, Δημήτρη, με συγχωρείς, γιατί εδώ έχει ελεγχθεί αυτή η κλινική πριν από έναν χρόνο μόλις και είχε βρεθεί ότι είχε έλλειψη προσωπικού, αλλά γινότανε αναφορά σε εκείνη την έκθεση για το ότι λειτουργούσε παράνομα ένα ογκολογικό τμήμα.
15: Η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το 25 διενεργεί έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας της κλινικής για την κανονική της, για τη συνολική της λειτουργία, όχι για την παράνομη δραστηριότητα. Και εδώ διαπιστώνει ότι δεν διαθέτει το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό, εισηγείται την ανάκληση βεβαίως της καλής λειτουργίας και στις αρχές του 26, αφού δεν υπάρχει συμμόρφωση, την οριστική διακοπή λειτουργίας και την αφαίρεση άδειας. Επαναλαμβάνω, αρχές 2026. Η Επιτροπή στα ευρήματά της όμως δεν διαπιστώνει και δεν αναφέρει τίποτα για το παράνομο ογκολογικό τμήμα που βλέπει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όμως από τις αρχές του 26
6: δεν έχει κλείσει, λειτουργεί κανονικά από τις αρχές του 26.
15: Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ακριβώς και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας δεν προβαίνει στην οριστική διακοπή λειτουργίας κλινικής. Γι' αυτό και θα αναζητηθούν πέρα από τις πειθαρχικές ευθύνες που ζήτησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ποινικές ευθύνες μετά την σημερινή εισαγγελική παρέμβαση, η οποία θα εξετάσει όλα τα διαφορετικά στάδια της υπόθεσης όπως τα αναπτύξαμε νωρίτερα, δηλαδή και για το παράνομο οικολογικό τμήμα και για τον έλεγχο της περιφέρειας που δεν το ανακάλυψε και γιατί δεν έγινε νωρίτερα η σφράγιση της κλινικής.
6: Και ερχόμαστε και στην παρέμβαση του εισαγγελέα, Δημήτρη, γιατί η παρέμβαση του εισαγγελέα αφορά πολλά στάδια. Αφορά και το ότι τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, αλλά αφορά ακριβώς και τον έλεγχο που είχε κάνει το 2025 η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών.
15: και αρκετός κόσμος και από την κλινική αλλά και από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας θα κληθούν να καταθέσουν ανομωτή. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει, δηλαδή χωρίς όρκο, εν είδη κατηγορούμενοι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Κλείνω με τις μαρτυρίες από τους συγγενείς, οι οποίοι ανάστατοι προέρχονται από το πρωί, προσέρχονται από το πρωί έξω από την κλινική και ανεβαίνουν πάνω να δουν τι θα γίνει με τους συγγενείς τους και με την ίδια την κλινική, καθώς δεν είχαν καμία ενημέρωση. Από τα δημοσιεύματα ενημερώθηκαν και αντιλήθηκαν ότι μπορεί να αναφέρεται στην κλινική που έχουν τους δικούς τους ανθρώπους. Ανοίγουν στόματα, μιλάνε για κακομεταχείριση, μιλάνε για τον χρηματισμό και τα παραπάνω λεφτά που ζητούσε ο γιατρός. Τέλος, να πούμε ότι ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αθήνα, ειδικές δοσοφόρες δεν είναι και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργούσαν με αντίστοιχο καθεστώς. Άλλωστε, το κουβάρι των ελέγχων ξεκίνησε από αντίστοιχη κλινική στην περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, του ιδίου ιδιοκτήτη. Ουσιαστικά οι δύο κλινικές Θεσσαλονίκης λειτουργούσαν σαν συγκοινωνούντα δοχεία και έτσι φτάσαμε και στην κλινική που αναφέραμε νωρίτερα, όπου σφραγίστηκε, επαναλαμβάνω, της Θέρμης πριν από μία εβδομάδα.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
5: Γένετη γιατρό που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιδιωτικό ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Γραμματέας φέρεται να αποκάλυψε ότι υπήρξε περιστατικό μέθης και σε άλλον ασθενή και ότι η μηχάνημα υδροθεραπείας λειτουργούσε στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Πριν από λίγο, Θεοδόση Πάνου άναψε πράσινο φως για άρση των τηλεφωνικών απορρίτων όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση, ενώ αίσθηση προκαλεί η παρέτηση των συνηγόρων υπεράσπισης της γιατρού.
16: Η άρση απορρίτου είναι για 6 άτομα τηλεφωνικού απορρίτου και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τα κινητά που ήδη έχουν κατασκευθεί, δηλαδή των 2 γιατρών που είναι ήδη προφυλακισμένοι, το κινητό του αείμνηστου και αδικοχαμένου Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και τα κινητά τριών εργαζομένων στο ιατρείο. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες λένε ότι είναι δυνατόν να υπάρξει επέκταση της άρσης απορρίτους και σε άλλα άτομα, ακόμα και στον υπνοτιστή. Είναι κάτι που ενδέχεται να ζητήσει και ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, ο γνωστός ποινικολόγος, ο κύριος Λικούδης, διότι πρέπει να διευρυνθεί ο κύκλος των ερευνών όσον αφορά τι. Πώς τελικά κατέληξε στο συγκεκριμένο ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης. Το να λέει ο καθένας ότι πήγε, εγώ δεν ήξερα, τον έστειλε ο άλλος, αλλά τον έβαλε ο δεύτερος να πάει.
5: Να πετάει ο ένας την καυτή πατάτα στον άλλο.
16: Ακριβώς. Όλα αυτά πρέπει να διαπιστωθούν με στοιχεία. Και τα στοιχεία αυτά φαίνεται να προκύπτουν από την άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, η οποία θέλει ένα διάστημα, πρέπει να σας πω τώρα. Από εκεί θα φανούν και ανταλλαγές μηνυμάτων, είτε απλών μηνυμάτων, αυτό που λέμε τα SMS, είτε μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες επικοινωνίας. Τα μηνύματα φαίνονται. Τι δεν φαίνεται όμως στην άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών? Οι συνομιλίες δεν φαίνονται. Στην άρση απορρίτου φαίνεται ποιο τηλέφωνο έχει επικοινωνήσει με ποιο άλλο τηλέφωνο και η ώρα που έχει γίνει αυτό. Οπότε κατά συνέπεια καταλαβαίνετε ότι θα αρχίσει ένας νέος κύκλος καταθέσεων, δηλαδή η γραμματέας, το κινητό της, μίλησε με 3 κινητά τηλέφωνα τα οποία ανήκουν στον τάδε, στον τάδε και στον τάδε. Πολύ ωραία, θα τους καλεί ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, τι είπατε σε αυτό το τηλεφώνημα, γιατί έγινε αυτό το τηλεφώνημα. Από την άλλη πλευρά, όπως είπαμε, τα μηνύματα θα είναι σαφέστατα και από εκεί θα μπορέσει να υπάρχει μια πιο πλήρης εικόνα του τι έχει γίνει εκείνη την Τετάρτη που ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε την ζωή του. Τώρα, όπως επίσης και εσείς, αβόμβα είναι θρία. Έσκασε η ανακοίνωση των 2 δικηγόρων από το γραφείο του κυρίου Αγαπινού, επίσης γνωστός ποινικολόγος, ότι πια δεν θα εκπροσωπούν την 56χρονη ιατρό παρά μόνο τον 38χρονο ιατρό και βέβαια σύζυγό της. Αυτό φαίνεται να υπάρχει μία διάσταση ανάμεσα στο ζευγάρι όσον αφορά στην υπερασπιστική τους γραμμή και αυτό υποστηρίζουν και οι 2 δικηγόροι που εξέδωσαν την ανακοίνωση, ότι επειδή υπάρχει μία διαφορά όσον αφορά το τι λέει ο ένας και το τι υποστηρίζει ο άλλος, γι' αυτό δεν θα είναι πια δικηγόροι της 56χρονης παρά μόνο του 38χρονου, ο οποίος από την αρχή είχε πει ότι ναι μεν λατρεύω την σύζυγό μου, πλην όμως εγώ με αυτή την υπόθεση δεν έχω καμία δουλειά. Εγώ ήμουνα στο ιατρείο, μου εξέταζα έναν ασθενή, τα μηχανήματα ανήκουν στην σύζυγό μου.
5: Ο γιατρός εξ αρχής είχε ρίξει όλη την ευθύνη στην σύζυγό του, την 56χρονη.
16: Ακριβώς. Πρέπει να σας πω βέβαια και όσον αφορά το θέμα με τα μηχανήματα, ότι το τελευταίο μηχάνημα που αγόρασαν πλασμαφαίρεσης αγοράστηκε μέσω μιας εταιρείας, είχαν συστήσει δηλαδή μια εταιρεία με έδρα ένα γραφείο στην οδό Πατριάρχου Ιακήμ. Παρακαλώ πολύ, έχουμε να το κρατήσουν αυτό οι ακροατές μας, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές αλλά θα δώσουμε και συνέχεια αμέσως μετά. Λοιπόν, όπου πρόεδρος της συγκεκριμένης εταιρείας φαίνεται ο 38χρονος για την αγορά του μηχανήματος, το οποίο στήχησε μόλις 33.000 ευρώ την ώρα που τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιούν στα νοσοκομεία κοστίζουν πάνω από 150-170.000 ευρώ και ούτω καθεξής ανάλογα με την ποιότητα του μηχανήματος. Στην συνέχεια η εταιρεία αυτή φαίνεται να πέρασε σε στενό συγγενικό πρόσωπο του 38χρονου. Στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμου, όπως προείπα, όπου χθες μέσα από τη συχνότητα του Real FM εξέφραζα την απορία που έχουν εκφράσει οι ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πού έγινε η υδροθεραπεία στον Γιώργο Μαζονάκη, αφού εμείς δεν βρήκαμε μηχάνημα υδροθεραπείας στο ιατρείο της οδού Καρνιάδου. Και άφηνα ανοιχτό τότε το ενδεχόμενο ότι το εν λόγω μηχάνημα λογικά θα βρίσκεται στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Πράγματι, στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ βρίσκεται το συγκεκριμένο μηχάνημα, στο γραφείο που διατηρεί το ζευγάρι, διότι μέχρι και τα τέλη του 24 το γραφείο στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ λειτουργούσε ως ιατρείο. Πλην όμως είχε διακοπεί η λειτουργία του ως ιατρείου, καθώς μετά από έναν έλεγχο που είχε γίνει από τον Ιατρικό Σύλλογο είχε βρεθεί μέσα εγκατάσταση τζακούζι και σάουνα, κάτι προφανώς δεν επιτρέπεται να έχει ένα οργανωμένο ιατρείο, και έτσι είχε ανασταλεί η άδεια λειτουργίας ως ιατρείου. Αυτό βεβαίως δεν εμπόδισε να γίνει η έδρα μιας εταιρείας και εν συνεχεία να μεταφερθούν εκεί οι μηχανήματα και να γίνονται και οι ιατρικές πράξεις, όπως τελικά αποδεικνύεται, στο συγκεκριμένο γραφείο του Σοδού Πατριάρχου Ιωακήμ.
5: Έρχονται στο φως πολλές πτυχές της υπόθεσης, Θεόδωση.
16: Βεβαίως. Ναι. Αυτό το επιβεβαίωσε χθες και η γραμματέας που έδωσε κατάθεση ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, λέγοντας ευθαρσώς ότι εγώ ήμουν που από την οδό Καρνιάδου πήρα τον κύριο Μαζονάκη και τον συνόδευσα μέχρι την οδό Πατριάρχου Ιωακήμ την Τρίτη που είχε κάνει την υδροθεραπεία.
6: Αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει τη διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Ανολιώσια να ουρλιάζει και να απειλεί τους μικρούς μαθητές στο προαύλιο. Το επεισόδιο προκάλεσε την αντίδραση περαστικών που τη ζήτησαν εξ

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
5: Το βαθμίες εκπαίδευσης Διονύσης Αναστασόπουλος.
6: Έχει δοθεί ήδη οδηγία για ένορκη διοικητική εξέταση για να δούμε το πριν και το μετά. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, είναι ενήμερος ο εισαγγελέας ανηλίκων και φυσικά οι αστυνομικές αρχές. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ και της προκαταρκτικής για να αποπάμψουμε.
7: Αίσια έκβαση μετά τις σφοδρές διαδηλώσεις είχε στη Μαδρίτη η έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν. Η κυβέρνηση υπό την πίεση των γενικευμένων αντιδράσεων υπαναχώρησε τροποποιώντας την αυστηρή νομοθεσία που προστάτευε τους ιδιοκτήτες και η ηλικιωμένη που έγινε σύμβολο του αγώνα επέστρεψε στο σπίτι της. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει αναλυτικά.
8: Η ανάπηρη συνταξιούχος Μαρή Κάρμεν επιστρέφει στο διαμέρισμά της στη Μαδρίτη. Η υπόθεσή της συγκλώνησε την Ισπανία και προκάλεσε ένα πρωτοφανές κύμα ογής κατά της στεγαστικής κρίσης και μάλιστα κατέληξε στη συμφωνία που ακυρώνει την πράξη της βίας απομάκρυνσής της από το σπίτι όπου έζησε 71 χρόνια από τη ζωή της. Η εικόνα της ηλικιωμένης γυναίκας να μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο έκανε το γύρο του διαδικτύου, πυροδότησε ένα αυθόρμητο κύμα στην παράσταση με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους. Υπό το βάρος αυτών των διαδηλώσεων, η ισπανική κυβέρνηση προχωράει εισπεσμένα στην νομοθέτηση ενός νέου πακέτου μέτρων για την στέγαση. Το νέο κυβερνητικό διάταγμα περιλαμβάνει κομβικές παρεμβάσεις για την προστασία των ενοικιαστών, κυρίως σε ό,τι αφορά στις εξώσεις και στις παρατάσεις των συμβουλέων.
7: Αίσθηση προκαλεί Τζέννη ότι οι Βρετανικές αρχές τώρα άφησαν ελεύθερους με περιοριστικούς όρους τους 5 συλληφθέντες, τους οποίους προσήγαγαν με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα σε αμερικανική βάση στο Φέρφορντ.
8: Πρόκειται για τους 5 άνδρες οι οποίοι είχαν συλληφθεί για αυτή την υπόθεση. Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, όπως λένε οι Βρετανικές αρχές, αυτό δεν σημαίνει ότι η έρευνα τελείωσε. Οι 5 άνδρες παραμένουν υπό έρευνα και υπόκεινται στους περιοριστικούς όρους ως προς μετακινήσεις και τις επαφές τους με άλλα πρόσωπα, ενώ εξετάζονται πολλαπλές γραμμές έρευνας. Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και ο αποκλεισμός συνεχίζεται, αλλά αναμένεται να περιοριστεί αργότερα σήμερα, ώστε οι κάτοικοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δήλωσε πως τον εξέπληξε αυτή η απόφαση και πως ο ίδιος δεν θα επέτρεπε κάτι τέτοιο.
5: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Πρόστιμα 34,6 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκαν το πρώτο οκτάμηνο του έτους σε επιχειρήσεις και εργοδότες. Καταγράφεται ρεκόρ κυρώσεων για αδήλωτη απασχόληση και ψηφιακή κάρτα.
9: Στο αυτοκίνητο, στο... στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
12: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
13: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
18: Το μέλλον σου χωράει παντού.
19: Υποβολή εργασίας έγινε.
20: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
21: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
22: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
18: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
23: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
24: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρόστιμα που ξεπερνούν τα 34 εκατομμύρια ευρώ επιβλήθηκαν το 8ο Ιανουαρίου-Αυγούστου σε επιχειρήσεις και εργοδότες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Ρεκόρ καταγράφουν η αδήλωτη απασχόληση και οι παρατυπίες που εντοπίστηκαν ως προς τη χρήση της ψηφιακής κάρτας. Ο Αύγουστος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες παραβάσεις αργυρό μαυρούλι, ενώ το 27% του συνόλου των κυρώσεων αφορούσαν στην υγιεινή και στην ασφάλεια στους χώρους εργασίας, ποσοστό που δεν είναι καθόλου μικρό. Μας ακούει Αργυρό? Δεν μας ακούει Αργυρό Μαυρούλη, έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεσή μας, θα επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί της.
2: Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε μια σημαντική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε ότι θεμελιώνεται ευθύνη του δημοσίου για ζημίες που προκύπτουν από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις, οι οποίες χορηγήθηκαν κοντά σε ρέματα χωρίς να έχει γίνει η οριστική οριοθέτησή τους. Και καταλαβαίνουμε, Αλέξανδρε Κόντι, ότι είναι πλέον υποχρεωτική αποζημίωση των ιδιοκτητών των ακινήτων για τέτοιες ζημίες.
3: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη απόφαση, θα την συζητήσουμε και θα την εξηγήσουμε. Ουσιαστικά τα πάντα ξεκίνησαν από δύο υποθέσεις ιδιωτών που είχαν υποστεί ζημιά στις περιουσίες τους από παλιότερες πλημμύρες στο ρέμα της Πικροδάφνης στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπως λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες. Τώρα, αυτοί οι πολίτες πήγαν στα δικαστήρια, δεν δικαιώθηκαν, έκαναν έφεση, επίσης δεν δικαιώθηκαν και πήγαν στο ΣΤΕ. Δεν το έβαλαν κάτω.
2: Έφτασαν στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο.
3: Ακριβώς. Το οποίο τώρα έρχεται και τονίζει ότι αν έχουν εκδοθεί παράνομες οικοδομικές άδειες, αν έχουν γίνει παράνομες πολεοδομικές πράξεις, ή ακόμα και αν έχουν δοθεί προσωρινές άδειες, τότε ένας ιδιώτης έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση τόσο από τον Δήμο όσο και από την περιφέρεια. Είναι μια απόφαση την οποία οι νομικοί κύκλοι χαρακτηρίζουν ιστορική, καθώς για πρώτη φορά το θέμα είναι ότι τίθεται νέα δεδομένα. Δήμοι και περιφέρειες είναι υπεύθυνοι σε η περίπτωση που ένα μπαζωμένο ρέμα προκαλέσει ζημιές σε περιουσίες ιδιωτών. Είναι κάτι το οποίο έχουμε δει πάρα πολλές φορές να γίνεται στη χώρα μας, σε πάρα πολλές περιπτώσεις πλημμυρών. Τώρα λοιπόν αλλάζουν τα δεδομένα και οι Δήμοι και οι περιφέρειες καθίστανται και αυτοί υπεύθυνοι για αυτό το οποίο συμβαίνει δυστυχώς πάρα πολύ συχνά στη χώρα μας.
2: Πάρα πολύ σημαντική απόφαση. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε.
1: Στη δίνη ενός μεγάλου χρηματιστηριακού σκανδάλου ταλανίζεται η Τουρκία, το οποίο έχει οδηγήσει σε διαδοχικές έρευνες για πιθανή χειραγώγηση μετοχών, αλλά και σε συλλήψεις κορυφαίων στελεχών της αγοράς. Το σκάνδαλο Νίκο Νανούρη αγγίζει και την αντιπρόεδρο του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, η οποία φέρεται να κέρδισε μέσα σε 3 μήνες το χρηματιστήριο 36 εκατομμύρια.
4: Ακριβώς, Βασίλη, και φαίνεται πως είναι μια κρίση η οποία λαμβάνει σοβαρές πολιτικές διαστάσεις και αφορά την κρίση στην αγορά επενδυτικών κεφαλαίων που έχει επηρεάσει περισσότερους από 450.000 επενδυτές και κεφάλαια συνολικής αξίας περίπου 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τουρκικές αρχές λοιπόν ήδη από τα μέσα του Σεπτέμβρη ερευνούν καταγγελίες για χειραγώγηση μετοχών, απάτη και παράνομες συναλλαγές, και μετά από αυτή την έρευνα οι τουρκικές αρχές ήδη έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις. Πάνω από 45 είναι οι συλλήψεις, ενώ έχουν δεσμευτεί και περιουσιακά στοιχεία εταιριών, funds και φυσικών προσώπων. Τώρα, ωστόσο, εμπλέκεται, παίρνει πολιτική διάσταση το θέμα, γιατί εμπλέκεται και η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, Ταγίπ Ερντογάν, η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, η οποία είχε διατελέσει και υπουργός οικογενειακής πολιτικής, καθώς η αντιπολίτευση την κατηγορεί ότι εκείνη μαζί με τον άντρα της είχαν επενδύσει σε συγκεκριμένες μετοχές 3 εκατομμύρια ευρώ και λίγο πριν ξεσπάσει η κρίση πούλησαν τις συγκεκριμένες μετοχές κερδίζοντας ουσιαστικά 36 εκατομμύρια ευρώ. Η αντιπολίτευση κατηγορεί μέχρι πρότινος αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος ότι είχε εσωτερική ενημέρωση, γι' αυτό το λόγο και εκείνη παραιτήθηκε, μια παραίτηση που δεν έκανε δεκτή ο Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος πάντως προσπάθησε να καθησυχάσει τις αγορές, δήλωσε ότι μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Τουρκίας παραμένει σταθερό και ισχυρό, και τόνισε ότι όσοι εμπλέκονται σε διαδικασίες χειραγώγησης θα λογοδοτήσουν.
2: Πάμε τώρα σε μια αρνητική πρωτιά για την χώρα μας. Αύξηση πάνω από 16% σημείωσαν τον Αύγουστο οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ελλάδα σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η συγκεκριμένη μεταβολή τοποθετεί τη χώρα μας στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την άνοδο ταξιδιωτικού κόστους. Σε συνδυασμό δε με τις αυξήσεις στα πακέτα διακοπών, καταλαβαίνουμε ότι στη χώρα μας, Εύα Οικονομάκη, απαιτείται να βάλει κανείς βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, καλησπέρα και από μένα. Σημαντικά λοιπόν, ακριβότερα ήταν τα αεροπορικά εισιτήρια στην Ελλάδα τον φετινό Αύγουστο, στην αιχμή τη σεζόν δηλαδή, με τη χώρα μας να καταγράφει μάλιστα τη μεγαλύτερη αύξηση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές στις επιβατικές αεροπορικές μεταφορές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 16,3%.

0: με περίπου 7%. Στον αντίποδο, να πούμε, Ελισάβετ, ότι σε 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αεροπορικά εισιτήρια έγιναν φθηνότερα. Ενδεικτικά, να πούμε ότι στην Ισπανία οι τιμές υποχώρησαν κατά 15,8%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Σλοβακία με 61,2%. Διαφορετική είναι η εικόνα στα οργανωμένα πακέτα διακοπών. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πούμε ότι οι τιμές τους αυξήθηκαν στην αιχμή της σεζόν, τον περασμένο Αύγουστο, δηλαδή κατά 3,2% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, όσο δηλαδή ήταν και ο συνολικός πληθωρισμός. Στην Ελλάδα, να πούμε ότι η αύξηση των οργανωμένων πακέτων κινήθηκε περίπου στο 6%. Πάντως, να πούμε, Ελισάβετ, σε αυτή τη σημείο, ότι οι τιμές των εμπορικών εισιτηρίων παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις μέσα στη χρονιά, ούτως ή άλλως, καθώς επηρεάζονται τόσο από την εποχικότητα και τη ζήτηση, όσο και από τη ζήτηση.
1: Και από την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια.
0: Ούτως ή άλλως αυτό, ναι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
2: Και να πάμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, στα πρόστιμα που επιβλήθηκαν το 8ο Ιανουαρίου-Αυγούστου σε επιχειρήσεις και εργοδότες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, τα οποία ξεπερνούν συνολικά τα 34 εκατομμύρια. Ρεκόρ καταγράφουν η αδήλωτη απασχόληση, αλλά και οι παρατυπίες που εντοπίστηκαν στη χρήση ψηφιακής κάρτας. Η Αργυρό Μαυρούλη είναι κοντά μας.
3: Ναι, στο 8ο, Βασίλη, περίπου 55.000 έλεγχοι και τα πρόστιμα 34.600.000 από την επιθεώρηση εργασίας στην ανεξάρτητη αρχή. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αδήλωτη εργασία και η χρήση της ψηφιακής κάρτας. Τα πρόστιμα για τις δύο αυτές κατηγορίες πλησίασαν συνολικά τα 20 εκατομμύρια από τα 15,1 εκατομμύρια το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ειδικότερα 9,5 εκατομμύρια ήταν η αδήλωτη εργασία και σχεδόν 10 εκατομμύρια οι παραβάσεις στη ψηφιακή κάρτα. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι επεκτάθηκε και στον τουρισμό, υπήρχε πρόβλημα στη χρήση της ψηφιακής κάρτας, ιδιαίτερα σε εποχικές επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης, όπου καταγράφονται και τα περισσότερα πρόστιμα. Να πούμε ότι η κάρτα φαίνεται ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί κατά την ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, οπότε και προβάλλονται οι κυρώσεις. Υψηλές παραμένουν και οι παραβάσεις όσον αφορά τις αποδοχές των εργαζομένων. Για μη καταβολή δεδουλευμένων επιδομάτων και άλλων ποσών καταγράφηκαν 1.198 παραβάσεις με πρόστιμα 3 εκατομμυρίων ευρώ. Επιβλήθηκαν επίσης πρόστιμα για ελλειπή δήλωση του χρόνου εργασίας και αλλαγές στο ωράριο. Μόνο τον Αύγουστο έγιναν 6.334 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα 3,6 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Στη θετική είδηση της ημέρας, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης απέσπασε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026, μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση που απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων, αναγνωρίζοντας τον κοινωνικό ρόλο τους. Διακρίθηκε και το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Η Νίκη Κότσου θα μας ενημερώσει.
4: Ναι, Ελισάβετ, όπως το είπες, διπλή διάκριση απέσπασαν δύο ελληνικά μουσεία στην απονομή των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων στο Αλικάντε της Ισπανίας. Εκτός από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων τίμησε με το βραβείο συνολικής προσφοράς την Ελληνίδα ερευνήτρια, ιδρύτρια και πρόεδρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, Αγγελική Γιαννακίδου. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων τιμά τα μουσεία που τοποθετούν την τέχνη σε καινοτόμα πλαίσια, με σκοπό τη συμβολή του στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων. Μέσα σε 5 χρόνια, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ενίσχυσε σημαντικά τη διεθνή παρουσία του, διεύρυνε τον διάλογο γύρω από την ελληνική και διεθνή σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή και εδραίωσε τη θέση του ως μουσείο με ενεργό ρόλο στη σύγχρονη εθνική και διεθνή πολιτιστική σκηνή. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης είχε βραβευτεί και το 2025 με ειδική διάκριση στο DASA Award της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων για την καινοτόμα προσέγγιση στη μουσιακή αγωγή. Η πρόεδρος Αγγελική Γιαννακίδου δήλωσε, μεταξύ άλλων, όλη η ομάδα του μουσείου και εγώ προσωπικά είμαστε βαθιά συγκινημένοι για τη βράβευση αυτή. Η δεύτερη αυτή ευρωπαϊκή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία που διέπει το έργο μας, ότι τα μουσεία ανήκουν στην κοινωνία.
2: Αθλητικά. Θα καλωσορίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη και Δημήτρη, να αρχίσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής από την Καβάλα.
5: Τραγική κατάληξη και σοβαρός τραυματισμός του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος άφησε την τελευταία του πρωί, σήμερα το πρωί, στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι την Κυριακή σε αναμέτρηση της ομάδας του στη Θάσο για τη δεύτερη τοπική κατηγορία της Καβάλας. Σε μια προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και εκτύπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοίχο της κερκίδας.

0: Κίδας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε σήμερα το πρωί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Καβάλας. Πάμε στο μπάσκετ. Χωρίς τον τραυματία Χουάντσο Ερναγκόμεθ, θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, το ΑΚΑ για την Ευρωλίγκα, αλλά και σε αυτό της Παρασκευής με τη Μακάπι Τελ Αβίβ. Αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα στο δεξιό προσαγωγό. Θα μείνει για 10 μέρες εκτός δράσης. Ο Ολυμπιακός τώρα, χωρίς τον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ, παίζει απόψε στις 8 στο Κάουνας με την Ζαλγκίρις. Δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Δύσκολη χαρακτηρίζει την αναμέτρηση ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις που έκανε.
1: Σε μια ομάδα που είναι, κατά τη γνώμη μου, διεκδικήτρια σίγουρα των playoff και χρειάζεται να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι εκεί πέρα. Αν δεν παίξουμε καλά, δεν πιστεύω ότι θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Ναι, υπερβαίνει κάποια ώρα. Για μένα δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο gambling. Δηλαδή, θα πάμε να δούμε, μη γνωρίζοντας την ετοιμότητά μας. Δηλαδή, δεν μπορώ να τον αναγνωρίσω, γιατί αυτό γίνεται μέσω της προπόνησης. Με βάση την παρουσία του Βαλαντσιούνα στις Αλγκύρες, ο Μιλουτίνοφ είναι μια σημαντική απουσία για μας. Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση με άλλο τρόπο, με άλλα δεδομένα. Θα υπερτερήσουμε σίγουρα σε ταχύτητα απέναντί του. Θα κοιτάξουμε όσο χρόνο αναμένει να φτιάξουμε ένα αγωνιστικό πλάνο να παίξουμε αυτό το παιχνίδι.
0: Πρεμιέρα σήμερα για τον Άρη στο Euro Cup. Παίζει στη Γαλλία η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στις 9 με την Λεμάν. Στο ποδόσφαιρο τώρα και στην εθνική μας ομάδα, ο 45χρονος Ιταλός ρέφερι Μάρκο Κουίντα θα διευθύνει το παιχνίδι της Πέμπτης Τούμπα με την Ολλανδία. Τρίτη αγωνιστική του Nation League. Οι Ολλανδοί έρχονται στη Θεσσαλονίκη χωρίς τον επιθετικό της Λίβερπουλ, τον Χάφκο, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Κυριακής με την Σερβία στο Βελιγράδι. Εξατλήθηκαν τα ειστήρια και για τους δύο αγώνες της Εθνικής με Ολλανδία και με Γερμανία στην Τούμπα. Υπολογίζεται σε κάθε παιχνίδι να είναι στο γήπεδο 29.000 θεατές. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε χθες τον αμυντικό του Παναθηναϊκού, τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα. Υπολογίζονται οι Βαγιανίδης και Κοστούλας παρά τα θέματα τραυματισμού που είχαν. Από χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη είναι η διεθνής μας και σήμερα αρχίζει η προετοιμασία ενώπιση των δύο σημαντικών αγώνων. Χαμογελαστή ήταν στο αεροδρόμιο Μακεδονίας οι παίκτες της Εθνικής. Να ακούσουμε τι δήλωσαν ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο Γιώργος Μασούρας, ο Κώστας Τσιμίκας, ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Βαγγέλης Παυλίδης που μίλησαν στην ΕΡΤ3.
2: Χαιρόμαστε γι' αυτό, χαιρόμαστε. Με ό,τι καλύτερο, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Σημαντικό, σημαντικό. Αλλά τώρα κοιτάμε μπροστά. Πέρασε αυτό. Έχουμε δύο παιχνίδια, πολύ σημαντικά.
3: Θα είναι ωραία εμπειρία, πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν έχουμε ξανά έρθει στην Τούμπα. Είχαμε έρθει σε ένα παιχνίδι πιο παλιά χωρίς κόσμο. Και τώρα θα έχουμε και τον κόσμο. Θα είναι πολύ ωραία, πιστεύω.
4: Περιμένουμε όλο τον κόσμο εκεί και μακάρι να κερδίσουμε το παιχνίδι.
5: Υγεία να έχουμε και να τα πούμε καλά.
6: Ωραία, ωραία είναι, ωραία είναι. Περιμένουμε τον κόσμο.
7: Ο καιρός.
8: Ναι, επιδείνωση του καιρού αναμένεται αύριο κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Θα έχουμε έντονα φαινόμενα σε κάποιες περιοχές, Τάσο Αρνιακέ.
9: Πράγματι, Ελισάβετ Σαλαμάρα, έτσι είναι τα πράγματα. Μία φθινοπορεινού τύπου επιδείνωση του καιρού περιμένουμε αύριο. Ξεκινάμε πρώτα από τα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή τη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Ισχυρότερα πάντως τα φαινόμενα θα είναι από το μεσημέρι και μετά στην Εύβοια και κυρίως στην Κρήτη που φαίνεται ότι θα δεχθεί μεγάλα ύψη βροχής. Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε ηπιότερες συνθήκες, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι. Στα δυτικά, ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5, στο Ιόνιο 6. Αλλά στο Αιγαίο 6 με 7, τοπικά 8, δεν αποκλείεται ακόμα και 9 αμποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις θαλάσσιες επικοινωνίες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 26, στα νότια τους 23 με 26. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με την εποχή. Στην Αττική περιμένουμε συννεφιά με βροχές και πιθανές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Βοριάδες 6 με 7, στα νυχτά έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε συννεφιές με πιθανή βροχή στα γύρω ορεινά, βοριάδες 3 με 5 έως 6 μποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο περιμένουμε σχετική βελτίωση του καιρού από βορρά προς νότον, με τα έντονα φαινόμενα σιγά σιγά να εξασθενούν.
8: Απαραίτητο αξεσουάρ λοιπόν η ομπρέλα για αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
9: Στην Αθήνα περιμένουμε βροχές και θέλω να πω ότι οι θερμοκρασίες εδώ είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με την εποχή, ενώ στη Δυτική Ευρώπη υπάρχουν τριαντάρια και τριανταδιάρια ακόμα.
8: Έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι από ό,τι φαίνεται το τελευταίο διάστημα. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι.
10: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
11: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Πανεπιστημίου και σταδίου στην Ομόνοια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους, μπλοκαρισμένες οι δύο κατευθύνσεις βουλιαγμένη στη Γλυφάδα.
10: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Θάνατος Μαζωνάκη, άρση απορρίτου για 6 κινητά, σκληρό δίσκο και USB, ζήτησε ο εισαγγελέας.
8: Και στο ενικός.gr, Τέμπη, στο ειδικό δικαστήριο, παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για τον μπάζωμα στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.
10: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και η Κατερίνα Βουτσά.
8: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
7: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
12: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
7: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
16: Λογαριασμοί.
15: Υγεία.
16: Σούπερ μάρκετ.
15: Υγεία. Μίτινγκ.
16: Λογαριασμοί.
15: Συνεργείο.
16: Υγεία.
15: Υγεία.
17: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
18: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
19: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
20: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
21: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζομαι ανέβαζαν, μπάζομαι κατέβαζαν.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
4: Σε λιώνω με μια μπουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Prisma 92.

0: Η Αντέλ είναι πάντα μία και μοναδική. Και με όλα αυτά που συμβαίνουν τελευταία, είχαμε πολύ καιρό να την ακούσουμε. Και το τραγούδι αυτό είναι μοναδικό, είναι καταπληκτικό. Set fire to the rain. Αλήθεια, γίνεται να βάλεις φωτιά στη βροχή? Η απάντηση είναι, λάσκαροι αγοράστε, ναι, γίνεται. Έχουν ανάψει τόσες φωτιές δίπλα μας και η μία μετά την άλλη, που νομίζω ότι ακόμα και η βροχή είναι έτοιμη να πάρει φωτιά. Βροχή δεν έχει, λίγο ψυχάλιζε όταν ξεκίνησα από την Παιανία για να έρθω εδώ στο Μαρούσι, στον Real FM. Βροχές προβλέπονται σήμερα από το μεσημέρι και μετά στα ανατολικά και στα νότια. Και από αύριο θα επεκταθούν κάπως, αλλά γενικά θα είναι ένας καιρός με δύο ταχύτητες. Μη φαντάζεστε, φθινόπωρο έχουμε, τα σκαμπανεβάσματα είναι φυσιολογικά. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι από αύριο κυρίως θα έχουμε στα ανατολικά και στα νότια βοριάδες ως 9 μποφόρ, θα πέσει θερμοκρασία στους 22 βαθμούς και εδώ στην Αθήνα κάνει ψύχρα το βράδυ. Για δύο μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη, μετά θα ξανάρθουμε στα κανονικά. Αλλά το φθινόπωρο είναι φθινόπωρο. Έχει και ήλιο, έχει και βροχή, έχει και ψύχρα το βράδυ. Σιγά σιγά. Εντάξει, αύριο τελειώνει ο Σεπτέμβριος. Λοιπόν, είναι τόσο πολλές οι φωτιές που ανάβουν γύρω-γύρω που δεν προλαβαίνουμε καταρχήν να τις καταγράφουμε. Και δεύτερον, είναι τόσο μεγάλες και τόσο απλωμένες που ναι, όπως τραγουδάει η Αντέλ, μπορεί μέχρι και η βροχή να πιάσει φωτιά. Η τελευταία φωτιά που άναψε πριν από 3-4 ώρες είναι πολιτική και ήταν αναμενόμενη, διότι είχαμε την απόφαση για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης Χρήστου Τριαντόπουλου για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη. Μια αναμενόμενη απόφαση, αν έβλεπε κανείς όλη τη διαδικασία και το σκεπτικό. Έγινε δεκτή η εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το θυμάστε, του Δημήτρη Μητρουλιά, προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών. Παραπέμπεται λοιπόν με βούλευμα σε δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε υπουργό στο ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου. Η αντιπολίτευση λέει μπάζωμα, θα το δούμε αυτό. Και στο σκεπτικό γίνεται αναφορά σε εργασίες που έγιναν στο χώρο του δυστυχήματος, όπως η επίστρωση του δρόμου με χαλίκι και η κάλυψη τμήματος του εδάφους με υλικό που επηρέασε, κρατήστε το, αυτό είναι το πιο κρίσιμο, επηρέασε το χώρο πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες. Και κυρίως ότι αυτή η παρέμβαση έγινε χωρίς προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων δικαστικών και ανακριτικών αρχών. Και ένα παιδί ξέρει ότι έχει γίνει ένα έγκλημα, πόσο μάλλον εδώ 5-7 νεκροί, σφραγίζεται ο χώρος και δεν τον πειράζει κανένας μέχρι να τελειώσουν οι ανακριτικές διαδικασίες. Εκεί δεν είχαν τελειώσει, είναι προφανές. Το ερώτημα είναι ποιος είπε στο Χρήστο Τριαντόπουλο, γιατί το έκανε, αν υπάρχει σκοπιμότητα. Ο αντισαγγελέας αποδίδει την πρόθεση ότι παρέλειψε, λέει, να αποτρέψει συγκεκριμένες ενέργειες παρά την υποχρέωση που είχε λόγω της θέσης του. Δηλαδή ότι δεν το έκανε, αλλά δεν απέτρεψε αυτούς που το έκαναν. Μαζί του παραπέμπονται στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου ως συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος Κώστας Αγοραστός, τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, πρώην γραμματέας πολιτικής προστασίας Παπαγεωργίου και η επικεφαλής αστυνομίας και πυροσβεστικής στη Λάρισα, Χαρακόπουλος Κεφαλάρας. Ο κ. Τριαντόπουλος απαντά ότι η προτεραιότητά μου είναι η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου, αποσύρωμα από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, το είχε πει από τότε. Η αντιπολίτευση προφανώς λέει, να ορίστε, δεν υπάρχει καμία ξυλολιάδα εδώ κάθε στο σκαμνί υπουργός του Μητσοτάκη. Θα το συζητήσουμε σε λίγο με δύο νομικούς. Θα ήθελα στην αρχή να έχουμε όχι πολιτική αλλά νομική προσέγγιση, να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, πώς φτάσαμε εδώ και ποια είναι τα επόμενα βήματα και ποιοι πιο κατάλληλοι, ο κ. Μαντάς και ο κ. Μαρακάκης, σε μια μέρα που η Λουκία λείπει από κοντά μου, είναι σε συνέδριο, το συντονίζει, θα είναι πάλι αύριο μαζί μας η Λουκία Γκάτσου. Είμαστε λοιπόν εδώ 7 λεπτά μετά τις 3, ένα φθινοπορεινό μεσημερό απόγευμα στο Real FM, 7 λεπτά μετά τις 3, Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου, Βάσκια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο υποδέχεται τα μηνύματά στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr και η Δήμητρα Πανανού στο δημοσιογραφικό συντονισμό. Τώρα έλεγα για φωτιές, η άλλη μεγάλη είδηση της ημέρας και χθες το βράδυ και σήμερα παίρνει όλη τη διάσταση είναι αυτή η κλινική της Θεσσαλονίκης, η οποία σφραγίζεται με εισαγγελική εντολή. Εδώ υπάρχει μία παρανομία μετά την άλλη. είναι μια κλινική που είχε ογκολογικό τμήμα που δεν είχε δηλωθεί, με ογκολόγο που δεν ήταν νόμιμος και με ασθενείς τους οποίους υπέβαλαν σε χημειοθεραπεία χωρίς να είναι καρκινοπαθείς. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Η κλινική λειτουργεί καιρό τώρα. Το ερώτημα είναι πώς λειτουργούσε, ποιοι την έλεγχαν. Υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση για να δούμε τι συνέβη και το 25 που διαπίστωσαν όλα αυτά την άφησαν να λειτουργεί ενώ θα έπρεπε να έχει ανασταλεί η λειτουργία της. Ταυτόχρονα, συγγενείς ασθενών καταγγέλουν ακόμα και ότι τους άφησαν να πεθάνουν από τη δίψα διότι ξυλοκοπούσε νοσηλευτικό προσωπικό, αδιανόητα πράγματα. Ο ιδιοκτήτης φέρεται να ελέγχεται και για άλλες κλινικές που χτυπούσε σε πληστηριασμό και αγόρα σε όλη την Ελλάδα. Προ μια εβδομάδα του έκλεισαν άλλη μια κλινική στη Θέρμη. Και ταυτόχρονα φαίνεται ότι υπήρχε κύκλωμα γιατρών που είχε στήσει αυτήν την απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, τι έκανε, έγραφε φάρμακα, δεν τα έδιναν σε μη καρκινοπαθείς πανάκριβα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά βάρυναν το λογαριασμό του ΕΟΠΗ και κατέληγαν σε τσέπες άλλων και όχι των ασθενών που του είχαν ανάγκη το φάρμακο. Υπάρχει εισαγγελική παραγγελία για σφράγιση της κλινικής που είναι στη Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ γνωστή κλινική. Επιδόθηκε τις 12 το μεσημέρι από δικαστικούς επιμελητές. Υπάρχει επέμβαση του εισαγγελέα, όπως είπαμε, για έρευνα για όλα όσα συνέβαιναν σε αυτό το διάστημα. Και είπαμε ότι καλούνται ως να καταθέσουν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί έκαναν έλεγχο το 25 και πρέπει να εξηγήσουν γιατί ενώ ουσιαστικά έπρεπε να έχει ανασταλεί η λειτουργία της από το 25, γιατί υπήρχε ογκολογικό τμήμα χωρίς νομιμή άδεια, άφησαν την κλινική να λειτουργεί. Και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας καλείται να εξηγήσει στον εισαγγελέα γιατί δεν διέκοψε οριστικά τη λειτουργία της κλινικής, αν και είχε εισήγηση της Επιτροπής. Προσέξτε, η Επιτροπή είχε εισηγηθεί να σταματήσει να λειτουργεί. Είχε εκδοθεί αρχές του 26 ανάκληση βεβαίωσης καλής λειτουργίας και παρόλα αυτά η Περιφέρεια άφηνε την κλινική να λειτουργεί. Προσέξτε, υπήρχε απόφαση να κλείσει. Δεν είχε εφαρμοστεί. Αλλά εγώ ρωτώ, μπορεί κάτι να γίνει στην Ελλάδα, όχι κατόπιν τραγωδίας, αλλά κανονικά? Τι εννοώ? Σας φέρω το παράδειγμα της πλάκας. Του κτηρίου που κατέρευσε, χάρτινος πύργος, χάθηκαν 6 άνθρωποι, το ζευγάρι των ηλικιωμένων στο δεύτερο όροφο και στον πρώτο, 2 ζευγάρια τουριστών, το ένα νιόπαντρο και το άλλο περίμενε παιδί, ήταν η γυναίκα στον 4ο μήνα. Ισοπεδώθηκε το κτίριο από διαρροή αερίου που ό,τι φαίνεται στο δεύτερο όροφο στο διαμέρισμα σε μία από τις 3 συσκευές που έπαιρναν αέριο, δηλαδή ή στο μπόιλερ στο μπάνιο ή στον κουζινάκι ή στο τζάκι. Και το ερώτημα μου έλεγε το πρωί ο καθηγητής Καρίδης. Σας το έλεγα χωρίς να το ξέρω, αλλά επιβεβαιώνεται. Το κάτω το είχαν κάνει Airbnb. Είχαν γκρεμίσει τους τοίχους. Με αποτέλεσμα να γκρεμίσουν τα τοιχεία αντιστήριξης. Τι είχε ως αποτέλεσμα αυτό? Το σπίτι, όταν έγινε ταλάντος του πατώματος από την έκρηξη, δεν είχε κάτι να το κρατήσει στον κάτω όροφο και κατέρευσε. Αν υπήρχαν, λέει ο κ. Καρίδης, τα δοκάρια, δηλαδή οι τείχοι που ήταν και τυχαία αντιστήριξη στο παλιό σπίτι, δεν θα κατέρευε. Εδώ λοιπόν το ερώτημα είναι: έχουμε 6 νεκρούς. Ποιος ελέγχει τα Airbnb? Όταν γίνουν εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια Airbnb σε όλη την Ελλάδα, τα ελέγχει κανείς, ο ιδιοκτήτης μόνο? Αυτό είναι αρκετό. Ένα ξενοδοχείο υποβάλλεται σε συνεχείς εξαντλητικούς ελέγχους. Το Airbnb είναι ένα μικρό ξενοδοχείο στην πραγματικότητα. Μπορεί κάποιος να έχει 4, 5, 10, 20. Ποιος το ελέγχει? Κανένας. Τέμπη. Έπρεπε να χάσουμε, τώρα που λέμε για τον Τριαντόπουλο, 57 ανθρώπους για να φορτσάρουμε και να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να έχουμε σιδηροδρόμους που είναι καρμανιόλες. Πρέπει να χαθούν οι 57. Όχι είναι η απάντηση. Να έχουν εφαρμοστεί οι συμφωνίες, σύμβαση 7-17, να μπει ο σωστός σταθμάρχης, τηλεδιοίκηση πριν. Υπόθεση θάνατος Μαζονάκη. Ξαφνικά ανακαλύψαμε την Αμερική. Ότι είναι διάτριτο το σύστημα ελέγχου. Ναι, έπρεπε να χαθεί ο Μαζονάκης. Ξέρετε τι αποκαλύπτεται? Απίθανα πράγματα. Σειρά εγκληματικών ενεργειών από τους κατηγορούμενους γιατρούς. Ποιος έλεγε? Ο ιατρικός σύλλογος, μου έλεγε το πρωί η κυρία Λεωνάρδου, που πήγε τελευταία να ελέγξει το ιατρείο του θανάτου. Ούτε καν 8, 7 και αυτές με το ζόρι. Τριμελείς επιτροπές στον ιατρικό σύλλογο για 16.500 ιατρία. Γίνεται ποτέ έλεγχος? Και πώς γινόταν, χωρίς να υπάρχει ενημέρωση? Η κυρία Λεωνάρδου λέει, πήγα το 25, πήγα το ξανά. Δεν μου είχαν πει ότι διαφήμιζαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεση. Ότι πήγε καταγγελία από γιατρό ότι έχουν το μηχάνημα. Άρα εγώ δεν πήγα επί τούτου να το ψάξω, διότι δεν μου είχε πει κανένας. Φήμες μόνο υπήρχαν. Καταλαβαίνετε. Άρα εδώ έχουμε ένα διάτριτο σύστημα που οδήγησε στο θάνατο του Μαζονάκη. Ποιος ξέρει, και μπορεί και άλλον, που δεν το ξέρουμε. Θα φανεί από την εισαγγελική έρευνα. Και έπρεπε να χαθεί ένας άνθρωπος για να καταλάβουμε ότι λειτουργούν ιατρία θανάτου ανεξέλεγκτα με εγκληματίες γιατρούς χωρίς άδεια. Και εδώ όφυλα να έχουν άδεια για ένα μηχάνημα το οποίο πρέπει να είναι εγκαταστημένο μόνο σε νοσοκομείο και να έχει ομάδα κρούσης σε περίπτωση επιπλοκών. Εδώ ο απεινιδωτής είχε χρησιμοποιηθεί 4 χρόνια, δεν είχε καν μπαταρία, οι άνθρωποι δεν ήξεραν κάρπα να κάνουν, το έκαναν με το ένα χέρι και ένεση αδρεναλίνης. Και ήταν και ασυνείδητη. Η γυναίκα είπε στον υπνοθεραπευτή, άλλη ιστορία και αυτή, ότι προσέξτε το αυτό, έχω άλλη δουλειά να κάνω. Έχει πεθάνει ο Μαζονάκης. Έχω άλλη δουλειά να κάνω. Έχω άλλο ασθενή, το ράσε με. Που ρωτούσε γιατί δεν συνόδευε το Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Δηλαδή, εδώ έχουμε κατά σειροήν εγκλήματα και θα πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να αντιμετωπίζουμε τα θέματα όχι κατόπιν τραγωδίας, αλλά πριν. Αυτά εν μέσω πολιτικής σύγκρουσης για εμμύριδες, νοικοκύριδες, κακομύριδες, λουδοβίκους και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι στη νέα δημοσκόπηση της Interview η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με κέρδη 29,6, αλλά αρχίζει και πέφτει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Ελλάς έχει 15,4 και το Πασόκ είναι τρίτο με άνοδο στο 14. Κλείνει η ψαλίδα. Λέτε να υπάρχει μια τάση. Θα το δούμε. Είναι νωρίς ακόμα. No ως τις κάλπες έχουμε πολύ δρόμο. Λοιπόν, ήδη έχουμε μαζί μας τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Θόδωρο Μαντά. Από στιγμή θα έχουμε και τον κύριο Μαρακάκη. Κύριε Μαντά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές. Να είστε πάντα καλά, κύριε Στραβελάκη.
0: Λοιπόν, θέλω το πρώτο σχόλιο σας. Ήταν αναμενόμενη, νομίζω, εξέλιξη για την παραπομπή του πρώην Υπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών. Το αδίκημα είναι παράβαση καθήκοντος. Εξηγήστε μας πώς φτάσαμε ως εδώ και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Τι σημαίνει η παραπομπή Τριαντόπουλου και αγοραστού και των τότε Γενικών Γραμματέως Πολιτικής Προστασίας και Επικεφαλής Πυροσβεστικής και Αστυνομίας στη Λάρισα.
1: Ωραία, ωραία. Να ξεκινήσουμε προκαταβολικά, κύριε Στραβελάκη, κάνοντας τη διευκρίνηση ότι η υπόθεση αυτή οδηγείται στο ειδικό δικαστήριο λόγω της ιδιότητας του κυρίου Τριαντόπουλου ως υπουργού. Έτσι το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Καλησπέριζουμε και τον κύριο Γιάννη Μαρακάκη, ο οποίος μάλιστα σήμερα είναι στα Τέμπη. Καλησπέρα σας, κύριε Μαρακάκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στο Θοδωρή τον αγαπημένο.
1: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, ελάτε, κύριε Μαντά.
1: Λοιπόν, άρα λέμε την αρμοδιότητα, την καθήλυνη, όπως λέμε, αρμοδιότητα του ειδικού δικαστηρίου. Την δημιουργεί η ιδιότητα του κυρίου Τριαντόπουλου ως υπουργού. Σε διαφορετική περίπτωση θα πήγαινε αυτό το αδίκημα η παράβαση καθήκοντος να δικαστεί στην αρμοδιότητα του πλημελιωδικίου.
0: Άρα έχουμε παράβαση καθήκοντος στο πλαίσιο άσκησης υπουργικών καθηκών.
1: Έτσι, ακριβώς, απολύτως εύστοχο όπως είπατε, στο πλαίσιο άσκησης υπουργικών καθηκόντων και επί τη βάση της πιθανολόγησης ότι αυτά τα καθήκοντα που ορίζονται στον νόμο με σαφήνεια παραβιάστηκαν από τον Υπουργό, είναι αυτό που δημιουργεί στο επίπεδο του νομικού χαρακτηρισμού της πράξης την παράβαση καθήκοντος. Και μάλιστα αυτό έχει ενδιαφέρον ότι στο ειδικό πλέον δικαστήριο παρασύρει, αν είναι σωστό να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, τους συμμετόχους και έτσι και οι λοιποί, τα λοιπά πρόσωπα, είπατε ο κύριος Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης
0: Παπαγεωργίου, Χαρακόπουλος και Φαλάρας.
1: Έτσι. Αυτά λοιπόν τα φυσικά πρόσωπα παρασύρονται στην αρμοδιότητα του ειδικού δικαστηρίου λόγω του κυρίου Χρήστου Τριαντόπουλου.
0: Έχω μία απορία και θα ρωτήσω τον κύριο Μαρακάκη που εκεί θα επανέλθω, κύριε Μαντά.
1: Ναι, ναι.
0: Το σκεπτικό. Το κρίσιμο είναι γιατί, ποιος του έδωσε την εντολή και γιατί το έκανε. Η αντιπολίτευση λέει, να ορίστε, ήθελαν να μπαζώσουν, να εξαφανίσουν κρίσιμα στοιχεία και κάποιοι μιλούν για το ξυλόλιο και αυτή την ιστορία. Εγώ βλέπω στο σκεπτικό, περιγράφει ότι έστρωσε το δρόμο με χαλίκι, κάλυψε το έδαφος, επηρέασε το χώρο, χωρίς προηγούμενη έγκριση των αρχών, δεν απέτρεψε τέτοιες ενέργειες. Υπάρχει το γιατί το έκανε, ποιο το κίνητρο και ποιος του έδωσε την εντολή.
2: Θέλω να σας θυμίσω ότι όταν είχε έρθει το κλιμάκιο των ξένων για την παρουσίαση του τότε περίφημου πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΜ, έκανα προσωπικά ερώτηση στον κύριο Ακού. Ήταν αυτό που σας έκανε περισσότερη εντύπωση, τι συνέβη. Και μας είχε πει αφοπλιστικά ότι ήταν η βιασύνη την οποία επέδειξαν οι αρχές χωρίς να προσωποποιήσουν, χωρίς να εξειδικεύσει ποιες αρχές, αν ήταν η πυροσβεστική, αν ήταν η περιφέρεια, αν ήταν το Υπουργείο, οποιοδήποτε τρίτος, η αστυνομία, η βιασύνη που έδειξαν οι αρχές στην αποκατάσταση του χώρου πριν ακόμα ολοκληρωθεί η έρευνα. Λοιπόν, την πορεία, βασικά το είχαμε ήδη διαπιστώσει από πριν, ότι αυτό το οποίο από τις πρώτες 2-3 εβδομάδες είχε προκαλέσει απίστευτη εντύπωση, ήταν ότι, και το λέω ξεκάθαρα και χωρίς εισαγωγικά,
0: ναι.
2: η πρεμούρα της κυβέρνησης ήταν να αποδώσει το σταθμό σε ό,τι αφορά το εικαστικό του, την εικόνα του, την γραμμή, να αποδώσει τη γραμμή πίσω στο κοινό.
0: Να σας διευκολύνω. Από το δικό μου ρεπορτάζ, υπάρχει αθώα εκδοχή, αυτό που λέτε, δηλαδή να το κλείσουμε, να τελειώνουμε, να υπάρχει αυτή η εικόνα της τραγωδίας και να ξαναρχίσουν τα δρομολόγια. Και υπάρχει και η εκδοχή ότι ήθελαν κάτι να καλύψουν και να αποκουλώσουν.
2: Ωραία, ωραία. Ας πάμε λοιπόν, επειδή το ζήτημα της συγκάλυψης και όπως από τις άπειρες φορές που έχουμε μιλήσει την τελευταία τριετία, αναφερόμενοι σε αυτή την τραγωδία μαζί, σας έχω πει ότι εμένα δεν μου αρέσει να πιστεύω σε δράκους και ούτε τους προκρίνω για να δημιουργήσω ερωτήματα ή αφηγήματα. Στέκομαι σε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Έκλεισε η ανάκριση πάρα πολύ γρήγορα και πρόχειρα, το έχουμε καταλογίσει αυτό στον κύριο Μπακαΐνη, 15 Αύγουστο, ενώ δεν είχαμε από την πολύ αρχή, δεν είχαμε απαντήσεις για το βιολογικό υλικό, δεν είχαμε απαντήσεις για το ζήτημα της ανίχνευσης σε 13 σημεία ξυλολίου, δεν είχαμε απαντήσεις για τα καθίσματα, δεν είχαμε απαντήσεις για το υπό ποιες συνθήκες μεταφέρθηκε ένα σχεδόν ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο με εντολή της πυροσβεστικής και κάτω από τα ραντάρ της αστυνομίας, γιατί τα φορτηγά φεύγαν συνοδευόμενα από την αστυνομία, για να μεταφερθούν σε ένα ιδιωτικό οικόπεδο και το οποίο το διαπιστώσαμε. Αποτύχει, δηλαδή με αφορμή τη δικογραφία που ανοίχτηκε για την δίωξη του κυρίου αγοραστού, από μία ένορκη που κατέθεσε κάποιος εργολάβος και είπε ότι έχουν μεταφέρει 33 φορτηγά.
0: Αυτό έχουμε συζητήσει. Εξπάνω στον κύριο Μαντά, εγώ θα επιμείνω στο ερώτημα. Στο σκεπτικό υπάρχει το γιατί το έκαναν, ποια ήταν η πρόθεσή τους και ποιος έδωσε εντολή.
1: Κύριε Τραβελάκη, να πάρω λίγο τη σκέψη του εξαιρετικού συναδέλφου μου, του Γιάννη Μαρκάκη, και συμπληρώνω πραγματικά σε αυτόν τον ωραίο δημόσιο διάλογο. Μέσα στην ίδια τη διατύπωση, στο σκεπτικό του παραπεμπτικού βουλεύματος, λέει ότι οι ενέργειες που ακολούθησαν, το μπάζωμα το περίφημο αυτό για το οποίο κάποιοι έλεγαν ότι είναι για τα μπάζω, όσοι μιλάγανε για μπάζωμα. Και τώρα έρχεται το πιο, το ανώτατο θεσμικό όργανο της ποινική δικαιοσύνης στο Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να παραπέμψει. Και λέει, την αποστροφή σημειώνω για να ενδυναμώσω τα επιχειρήματα του Γιάννη του Μαρακάκη. Οι ενέργειες που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα την αλλίωση του πεδίου και την απώλεια κρίσιμων στοιχείων για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Έχω απομονώσει αυτή τη φράση, οποία νομίζω αυτή η φράση είναι που τα λέει όλα.
0: Ναι, γιατί.
2: Ναι, το γιατί δεν θα το κρίνει το σχολείο. Το γιατί μπορεί να το εξετάσει, πιθανότατα θα το εξετάσει το δικό
1: του. Στο ακροατήριο.
0: Άρα μένει ένα ερώτημα προς απάντηση, το πιο βασικό στο ακροατήριο. Γιατί να το κάνει ο κύριος Τριαντόπουλος? Για να κουκουλώσει, για να το καλύψει γρήγορα, να αλλάξει η ατζέντα και να πούμε, να ορίστε, άνοιξαν τα τρένα, τέλειωσε, αποδίδουμε τις γραμμές στο κοινό, δεν θυμόμαστε, δεν υπάρχουν ίχνη της τραγωδίας, να ξύνουν πληγές. Αυτό είναι αθώα εκδοχή. Και άλλοι είναι ότι κάτι θέλουν να κουκουλώσουν, να χαθούν στοιχεία πολύτιμα. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο.
1: Έχω την εντύπωση, χωρίς να προτρέχω και να βγάζω πρώιμα συμπεράσματα, ότι αυτό ακριβώς το ερώτημα, όπως το έθεσε ο κύριος Τραβελάκης, θα είναι το υπαρθμόν ένα ζήτημα που θα απασχολήσει το ειδικό δικαστήριο καθ' όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.
0: Και το άλλο, ποιος έδωσε την εντολή? Γιατί ο κύριος Τριαντόπουλος ήταν υπουργός του Πρωθυπουργού.
1: Νομικά το καταλαβαίνετε ότι είναι μία.
0: Δεν ξύπνησε ένα πρωί και πάμε να το χτίσουμε.
1: Είναι ενιαία.
2: Μα δεν ήταν διακοσμητικό ο ρόλο του κύριου Τριαντόπουλου.
0: Ελάτε, κύριε Μαρακάκη, τι λέτε.
2: Ο κύριος Τριαντόπουλος, πολύ σωστά λέει ο Θοδωρός, δεν ήταν διακοσμητικός ο ρόλος του κύριου Τριαντόπουλου. Ήταν ο ανταυτού και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, ακόμα κι αν στις λεπτομέρειές του, το job description, ας πούμε, του Τριαντόπουλου, σε αυτά τα μήνυ συμβούλια δεν ήταν να αποφασίσει επί τεχνικών θεμάτων, είχε όμως δώσει τη γραμμή για το αποτέλεσμα. Δηλαδή, εσείς είστε οι εργολάβοι, εσείς είστε η περιφέρεια, εσείς έχετε τα εργαλεία για να κάνετε τι, να μου δώσετε πίσω αποκατεστημένο το σιδηρόδρομο χθες. Και εκ του αποτέλεσματος αυτό συνέβη. Αυτό είδαμε.
0: Ξέρετε, επειδή και ένα μικρό παιδί ξέρει ότι δεν πειράζουν το χώρο του εγκλήματος και εκεί ήταν το απόλυτο έγκλημα.
1: Μα είναι σημαντικό.
0: Βλέπω.
2: Δεν είναι ότι ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν από πίσω.
0: Τέλος.
2: Αν υπάρχει συσκότηση, τα χάσανε. Τελείωσε. Ναι.
0: Εδώ βλέπω λοιπόν δύο όψεις στην εισήγηση. Το ένα είναι το έκανε χωρίς προηγούμενη έγκριση. Άρα κάποιος που προφανώς είχε αρμοδιότητα ρωτάει πρώτα τον εισαγγελέα, ρωτάει τις δικαστικές, ανακριτικές αρχές, την αστυνομία, την πυροσβεστική να το πειράξω, τέλειωσες ή να τα αφήσω έτσι ώστε να τελειώσεις. Το δεύτερο που δεν έγινε, λέει ο εισαγγελέας, και το δεύτερο δεν το σταμάτησε επίσης. Αυτό μπορεί να είναι μια διέξοδο του Τριαντόπουλου να πει: εγώ δεν το σταμάτησα γιατί νόμιζα ότι πια συνεννόηση. Μπορεί, λέει, παρέλειψε να αποτρέψει ενέργειες.
1: Ναι, πάντως να πούμε κύριε Στραφελάκη ότι μέχρι σήμερα τουλάχιστον αυτοί που έχουμε δει στο δημόσιο χώρο από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ ως θέση υπερασπιστική του κυρίου Τριαντόπουλου δεν κατευθύνεται σε αυτήν την διατύπωση, δεν κατευθύνεται σε αυτή την υπερασπιστική γραμμή.
0: Όχι, είναι ότι...
1: Έτσι, είναι το πρώτο σκέλος όπως ρωτήσατε εσείς.
0: Κύριε Μαρακάκη,
1: το δεύτερο σκέλος δεν το έχει απαντήσει.
0: Σωστά. Κύριε Μαρακάκη, εσείς που είστε στις περισσότερες συνεδριάσεις για την τραγωδία των Τεμπών στο δικαστήριο εκεί. Η ερώτησή μου είναι, βλέπετε να αναζωπυρώνεται, ποιο κλίμα εισπράττει από τους συγγενείς των θυμάτων, τους επιζήσαντες, να αναζωπυρώνονται οι θεωρίες ότι κάτι θέλουν να κρύψουν, υπήρχε παράνομο φορτίο, ξυλόλιο, πράγμα που η κυβέρνηση ήδη έχει αποδοκιμάσει, λέγοντας ότι αυτά έχουν καταρρεύσει, έχουν πέσει στον κιάδα όλα αυτά. Δεν υπάρχει ούτε ξυλόλιο, ούτε ξυλολιάδα, ούτε τίποτα. Ή θα πάμε στο σκεπτικό ότι το πιο αθώο, δηλαδή ότι ήθελαν να το κουκουλώσουν, να τελειώνει η ιστορία.
2: Το γεγονός ότι η υπόθεση Τριαντόπουλου παραπέμπεται σε ακροατήριο σημαίνει ότι θα υπεραναλυθούν όλα τα στοιχεία από τη δικογραφία πρώτου του δυστυχήματος, κατά το δυστύχημα και βεβαίως μετά. Γιατί θα έρθουμε να δούμε τι συνέβη μετά και γι' αυτό παραπέμπεται. Άρα δηλαδή για το τι μερίμνησε, και αυτό το βάζω και υπογεγραμμένο, το τι μερίμνησε οι αρχές αναφορικά με την αποκατάσταση του χώρου και για ποιο λόγο, αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως.
0: Άρα παραπέμπονται και ερωτήματα προς απάντηση στο Υπουργείο.
2: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δημιουργεί μία, θα δώσαμε καταλάβει καλύτερα, μία ασφάλεια δικαίου
1: στους
2: ανθρώπους οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα αισθάνονται απίστευτη ανασφάλεια. Σήμερα ήταν μία απίστευτη ακόμα διαδικασία γιατί κατέθεταν γονείς, αδέρφια, σύζυγοι.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και μιλάμε για μαθήματα ζωής από ομή περιγραφή του θανάτου. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν ήθελαν να κουράσουν το δικαστήριο, περισσότεροι ήταν ολιγόλεπτες οι περισσότερες από τις, από τις καταθέσεις, κατέληγαν πάντα στους δικαστές κοιτώντας τους, λέγοντας «Δεν θα σας πούμε τη δουλειά σας, σας συγκετεύουμε, κάντε αυτό που πρέπει». Θέλουμε να σας εμπιστευτούμε, θέλουμε να είστε αμερόληπτοι, μην αδικήσετε, αλλά τουλάχιστον να δώσετε ένα παράδειγμα, να μην σκοτωθούν άλλοι άνθρωποι, γιατί αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε και ο τρόπος με τον οποίο έχουμε αντιμετωπιστεί εδώ και τρία χρόνια είναι ένα τσίρκο. Αυτό λοιπόν που συνέβη και μάλιστα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το ότι ενημερώθηκαμε σε ένα παρασκήνιο, ότι κάτι το οποίο το περιμέναμε τώρα.
0: Ναι, αναμενόμενο.
2: Ότι θα παραπευθεί σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος. Θέλω να σας πω ότι συγκίνησε με ποια έννοια. Δεν δείξουν για αίμα οι γονείς. Θέλουν να δουν ότι υπάρχει ένα σύστημα από πίσω.
0: Ναι. Εδώ βέβαια υπάρχει ήδη αυτό που μου έλεγαν νωρίτερα κυβερνητικοί βουλευτές. Να ορίστε, λέτε ότι ο Μητσοτάκης στους θεσμούς, εδώ φτάνει υπουργός στο ειδικό δικαστήριο. Εμείς, είστε δικαιοσύνη, ας αποφανθεί. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Μαντά. Αυτό βέβαια είναι υποσυζήτηση από την αντιπολίτευση, θα είναι το κεντρικό θέμα. Κύριε Μαντά, η διαδικασία, γιατί έρχονται εκλογές, πόσο μακρά θα είναι, πότε θα δούμε τον Τριαντόπουλο στο εδόλιο. Γιατί αν ψηφίζουμε Κυριακή και Παρασκευή, αγορεύει ο Τριαντόπουλος, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα. Πόσο κοντά θα είμαστε στις εκλογές.
1: Είναι απολύτως ευστοχή ερώτηση. Καταρχήν να πούμε το πιο σημαντικό για τους ακροατές, ότι το βούλευμα το οποίο έχει ήδη εκδοθεί για την παραπομπή αποφαίνεται αμετακλήτως.
0: Ναι, ναι. Τέλος. Δηλαδή, πάμε εδόλιο, δεν υπάρχει πίσω.
1: Άρα κανονικά ειδικό δικαστήριο, ακροαματική διαδικασία ποινικού δικαστήριου. Η πρόβλεψή μου είναι ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, όταν λέω σε σύντομο...
0: Σε ένα μήνα.
1: Μπορεί να μην είναι ένα.
0: Πριν τα Χριστούγεννα.
1: Εντάξει, έτσι, ναι. Έτσι. Μεταφέροντας εμπειρία από ναι. προηγούμενα ειδικά δικαστήρια.
0: Σωστά, πάνε γρήγορα.
1: Και στο επίπεδο της ακροαματικής διαδικασίας, συνήθως η διάρκεια είναι 3-4 μήνες.
0: Άρα θα φτάσουμε στο Πάσχα περίπου, βλέπετε.
1: Να θυμίσω ότι στο προηγούμενο ειδικό δικαστήριο, πάλι με θέμα παράβαση καθήκοντος, αλλά με διαφορετικό αντικείμενο και διαφορετικά πρόσωπα, να θυμίσω ότι το δικαστήριο είχε φτάσει, κύριε Σραβελάκη, και συνεδρίαζε μέχρι και τις 10 το βράδυ πολλές φορές.
0: Σωστά, πάει γρήγορα πάντως.
1: Πάει γρήγορα.
0: Ευχαριστώ
1: πάει
0: πάρα πολύ. Ελάτε κύριε Μαρκάκη.
3: Θέλω να πω κάτι
0: φυσικά.
3: Για τον κύριο Μαντά, ο οποίος είναι απολαυστικός βέβαια να τον ακούμε για την οικονομία όταν μιλάει για την οικονομία. Αυτό που ανέφερε είναι το πιο σπουδαίο και δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος ο πολίτης. Θα το δείτε στις επόμενες μέρες. Ότι αποφαίνεται αμετακλήτως. Δηλαδή, δεν μιλάμε για μια δίκη
1: one-off,
3: η οποία δεν προσβάλλεται.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα. 92.
4: Για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας ζητά η Κομισιόν από τις κυβερνήσεις της Ευρώπης. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στην εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Περισσότερα στο real.gr.
5: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
4: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 24 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα, 22 στη Μυτιλίνη.
6: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
7: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Πρωτοπόρος στην εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Αυστραλία, όπου η ισχύ των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας έχει εξαπλασιαστεί μέσα σε μόλις μία διετία. Στην χώρα με πληθυσμό 27 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν εγκατασταθεί περισσότερες από 415.000 μπαταρίες, κάτι που σημαίνει ότι τα ενεργειακά ωφέλη τους απολαμβάνει περίπου ένας στους 65 πολίτες. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι οι μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που είναι συνδεδεμένες με τις μπαταρίες πληρώνουν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα κατά τουλάχιστον 10% κάθε χρόνο σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, λόγω των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, οι κάτοικοι του Queensland στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας καταναλώνουν ρεύμα εντελώς δωρεάν από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care. Time out για θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
8: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
9: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε, παίρνει συγκλονιστικές διαστάσεις η υπόθεση της παράνομης κλινικής για την ακρίβεια του παράνομου ογκολογικού τμήματος της κλινικής που σφραγίστηκε στην Θεσσαλονίκη, διότι είναι συγκλονιστικές οι καταγγελίες των συγγενών των ασθενών. Δεν είναι μόνο ότι άφησαν γυναίκα να πεθάνει, δεν της έδιναν νερό, ότι ξυλοκοπούσαν ασθενείς νοσηλευτές. Άλλοι συγγενείς λένε ότι πέραν του ότι η κλινική έδινε ή δήλωνε ότι έδινε, εγώ δεν πιστεύω ότι έδινε, πιστεύω ότι έβαζαν τα χρήματα από τα πανάκρια φάρμακα στην τσέπη, το κύκλωμα των γιατρών που εξαπατούσε τον νεοποιή. Λένε λοιπόν, για παράδειγμα, μία καρκινοπαθής λέει ότι της ζήτησαν να υπογράψει και να αξιοδοτήσει ένα πρόσωπο που δεν το γνώριζε, να πηγαίνει να παίρνει εκείνο τα φάρμακα που θα ήταν για αυτήν. Μα ζητούσαν, λέει, για όλο το χρόνο που είναι 3-4 συνεδρίες, 12.000 ευρώ συν την κλινική, 300 ευρώ το δωμάτιο, και να αξιοδοτήσω κάποιον που δεν τον ήξερα να πάρει τα φάρμακα στο όνομά μου που δεν θα τα πλήρωνα εγώ και τα δίνει δωρεάν το κράτος. Καταλαβαίνετε τι γινόταν, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για το μεγάλο φαγοπότη και έπαιζαν και με ανθρώπινες ζωές κυρίως. Με έναν γιατρό που δεν ήταν αξιοδοτημένος. Και η άλλη ιστορία είναι τα όσα αποκαλύπτονται για τον θάνατο του Μαζονάκη. Ανοίγουν στόματα. Πριν από λίγο κατέθεσε μια νοσηλεύτρια, η οποία είπε ότι, ξέρετε, επειδή ο γιατρός, μια άλλη νοσηλεύτρια, προσπάθησε να βγάλει λάδι το γιατρό, ότι γύρισε, δεν ήξερε τίποτα, είχε ξαπλώσει τον καναπέ να κοιμηθεί. Τώρα κάνει ο Μαζονάκης πλασμαφέρες στο διπλανό δωμάτιο, είναι δύο μηχανήματα παράνομα και τα δύο, και ο γιατρός κοιμάται 3 το μεσημέρι. Απίθανα πράγματα. Λοιπόν, αυτή η νοσηλεύτρια λέει ότι ξεκίνησε καλά ο Μαζονάκης, αλλά στην πορεία άρχισε να μην φαίνεται καλά. Το κατάλαβα, λέει, μπαινοβγαίνοντας, λέω, τώρα δεν είναι καλά ο Μαζονάκης, δεν μου μοιάζει καλά. Εκείνη την ώρα η γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε, ο Μαζονάκης δεν είναι καλά. Άρα ήξερε ο άντρας με βάση αυτή την κατάσταση. Δεν κοιμότανε, ούτε στο άλλο δωμάτιο. Ούτε έκανε πλασμαφαίρεση σε άλλη ασθενή. Όχι, ήξερε, λέει η νοσηλεύτρια, και τότε επικράτησε πανικός. Μάλιστα, λέει, εμείς δεν είχαμε καταλάβει, δεν μας ενημέρωσαν. Ήρθε το ΕΚΑΒ, κανείς δεν ακολούθησε από τους δύο γιατρούς, μας έκανε εντύπωση. Αυτό είναι κανόνας του Μαζονάκη στο νοσοκομείο, και μάθαμε από τα site ότι πέθανε. Και ανταλλάσσαμε μηνύματα, αν θα πάμε την άλλη μέρα στη δουλειά. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θέλω, πριν πάμε στον κύριο Σταθακόπουλο για τα ελληνοτουρκικά και τους πολέμους, να στείλετε μηνύματα με μία απάντηση. Η Κομισιόν, επιτέλους Λάσκαρη, δόξα σε ο Θεός, ξύπνησαν και παρενέβησαν για την ενεργειακή κρίση. Θα περίμενες να παρέμουν πραγματικά, Όχι. Υπάρχει σύσταση. Η σύσταση είναι σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Τι λέτε, σοβαρά? Αυτή είναι η παρέμβασή σας? Να λέτε στα κράτη να μην καίνε πολύ ρεύμα, να σβήνουν τα φώτα νωρίς και να κλείνουν τα καλοριφέρ? Αυτό είναι η σύσταση? Αυτή είναι η παρέμβαση? Εντάξει. Τότε μη σας φταίει κανένα FD ακροδεξιό στη Γερμανία και καμία Λεπέν στη Γαλλία. Κύριε Σταθακόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Σταραβέλα και στους αγροατές σας.
0: Εκτός προγράμματος, επειδή πέραν του ότι είστε τουρκολόγος, οθωμανολόγος, αλλά είστε και νομικός και διεθνολόγος, θέλω τη γνώμη σας για αυτό ακριβώς που εμένα με έχει με εξοργήσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο από το πρωί. Οι κυβερνήσεις πιέζουν την Κομισιόν να λάβει μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Η ελληνική κυβέρνηση λέει, απελευθερώστε το όριο δαπανών, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο στο πετρέλαιο θέρμανση, για παράδειγμα. Η πρώτη κίνηση της Κομισιόν είναι σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Σε αυτή την Ευρώπη ζούμε. Και θέλουμε να μην ανεβαίνουν τα ακροδεξιά κόμματα.
1: Είναι εξοργιστικό αυτό και φαίνεται ότι έχουν χάσει κάθε επαφή εκεί πέρα στο κέντρο των Βρυξελών με την κοινωνία της Ευρώπης.
0: Εντάξει. Μετά μην αναρωτιόμαστε όμως, γιατί οι πολίτες στρέφονται σε άλλες επιλογές, ακραίες, καταδικαστές και πολύ επικίνδυνες για την πορεία και των κρατών αυτών καθεαυτών και της Γυραιάς Υπήρου.
1: Είναι δύο οι τάσεις. Ή πηγαίνουν στα άκρα ή απέχουν. Και στη συνέχεια λένε, μα γιατί απέχουν, γιατί πηγαίνουν στα άκρα. Μα ακριβώς γιατί δεν ακολουθείται μία πολιτική της μεσότητας. Και η μεσότητα, κατά τον Αριστοτέλη, στα αθηκά νοικομάχια, δεν είναι να κρατάς το ένα ή το άλλο άκρο. Η μεσότητα είναι να εξισορροπείς τις αντίρροπες δυνάμεις. Αλλά δεν γίνεται αυτό, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά πριν πάμε στους πολέμους. Ή μάλλον πάμε ανάποδα. Πάμε στους πολέμους γιατί είναι σε συνάρτηση. Αύριο ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει τα πρώτα μέτρα. Λογικά πάμε σε επιδότηση λίγο μεγαλύτερη στο ντίζελ, δηληστήρια και αντλία. Βλέπω γύρω στα 20 λεπτά το λίτρο αντί για 15 που είναι τώρα. Και περιμένουμε την αμόλυβδη που δεν έχει πει κανείς τίποτα. Σήμερα είναι 10 λεπτά από τα δηληστήρια η επιδότηση. Και περιμένουμε το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου. Η ερώτησή μου, επειδή όλα αυτά είναι σε συνάρτηση με την διεθνή τιμή του πετρελαίου που έχει μείνει στα $107 το βαρέλι, με όλα ανοιχτά. τον Τραμπ με τους Ιρανούς να παίζουν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Θέλω, δεν θέλω, θα δεχθώ την πρόταση, τη συζητάμε, θα ξαναρχίσω τον πόλεμο μετά τις εκλογές. Κανείς δεν βγάζει λογαριασμό. Το μέτωπο είναι ανοιχτό. Ουκρανία, Ρωσία, δεν το συζητούμε. Εσείς βλέπετε κάτι να κλείνει, γιατί αν δεν κλείσει, όσο περνούν οι εβδομάδες και οι μήνες, πρώτον τίθεται θέμα επάρκειας και δεύτερον οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν.
1: Ναι, είναι έτσι όπως το λέτε ακριβώς. Εδώ και μήνες πιθανολογούσαμε ότι αυτό θα κλείσει κάποια στιγμή και απευχόμασταν το να μείνουμε σε μια γκρίζα περιοχή, σε μια γκρίζα ζώνη, ότι ούτε πόλεμος γίνεται, ούτε σταματάει όμως ο πόλεμος. Ναι. Και γενικώς θα παίζουν όλοι με τις τιμές τις ενεργειακές. Και αυτό συμβαίνει δυστυχώς. Και φαίνεται ότι η επίλυση των θεμάτων αυτών θα γίνει όταν κάποια συμφέροντα τα οποία υπάρχουν ενεργειακά δώσουν τα χέρια πάνω ή κάτω από το τραπέζι, ούτως ώστε να κανονίσουν τα ωφέλη τους από εδώ και πέρα. Αυτή τη στιγμή όμως, και αυτή τη στιγμή εκείνο που είναι ορατό δηλαδή, νομίζω από όλους, είναι ότι δεν τα έχουν βρει ακόμα. Και γι' αυτό το λόγο κερδίσει ο καθένας όπως μπορεί σε ένα άναυχο καθεστώς. Δεν έχουν βρει ακόμα την ισορροπία.
0: Άρα δεν βλέπετε φως σε κανένα από τους δύο πολέμους, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές των καυσίμων, της ενέργειας.
1: Ναι, διότι όποτε πήγα και εγώ και άλλοι αναλυτές να δούμε φως και να δώσουμε μια ελπίδα, πέσαμε έξω.
0: Έχετε δίκιο. Εγώ θυμάμαι ειδικούς συναδέλφους σας να μου λένε όταν ξέσπασε ο πόλεμος πριν από 3,5 χρόνια Ουκρανίας-Ρωσίας, μια-δύο εβδομάδες η Ρωσία θα ισοπεδώσει την Ουκρανία και θα τελειώσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά ήρθε η διάψευση. Λοιπόν, πάμε στα ελληνοτουρκικά. Εδώ λοιπόν το μεγάλο θέμα για μένα είναι το καλώδιο. Καταρχήν δεν ξέρω πώς και ποιος διέρευσε πληροφορίες ότι θα αλλάξει διαδρομή. Πράγμα το οποίο αν συνέβαινε, βέβαια η πρώτη μας σκέψη όλων θα ήταν η Ελλάδα είναι δυνατόν να υποκύψει στον εκβιασμό και τις απειλές της Τουρκίας και να πάει απαλού το καλώδιο από εκεί που έχουμε χαράξει. Θα είναι σαν να παραχωρούμε εθνική κυριαρχία. Και ο κυβερνητικός πρόσωπος χθες ο κ. Μαρινάκης. Και δεν διασγεραπετρίζει, διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε χιλιοστό η σχεδιασμένη διαδρομή του καλωδίου. Δεν θα μας πούν οι Τούρκοι από πού θα περάσει. Άρα εδώ έχουμε ένα μήνυμα που φτάνει στην Άγκυρα, γιατί σήμερα είχαμε δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου. Α, λες οι Έλληνες να φοβήθηκαν, λες να κάνουν πίσω. Ήδη είχαν σχολιάσει. Το ερώτημα είναι λοιπόν, αν δεν κάνουμε, που δεν θα κάνουμε πίσω. Και βγαίνει τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου η Ναύτεξ. Και ξεκινάμε. Και φτάνουμε σε ένα σημείο που πούνε Τούρκοι, όπα, τουρκολιβικό μνημόνιο, εδώ, δική μας θαλάσσια δικαιοδοσία, γεια σας. Φρεγάτες.
1: Ακριβώς. Φρεγάτες και κάτι, ένα σενάριο το οποίο είχα γράψει πριν κάνα 20 μέρες, ένα μήνα περίπου. Υπόθεση εργασίας η οποία φαίνεται άρεσε και στους Τούρκους και με κάνανε πρωτοσέλιδο στην Ιδιαίτερη.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν πρώτη φορά που σας αναδημοσίασα, σας παρακολουθώ.
1: Ναι. Τι θα γίνει σε περίπτωση που κάποιο αγνώστου ταυτότητας υποβρύχιο ντρόουν κάνει δολιοφθορά στο καλώδιο. Και κανένα δεν θα αναλαμβάνει την ευθύνη. Οι Τούρκοι δηλαδή δεν θα την αναλάβουν την ευθύνη.
0: Σε αυτή την τακτική είναι, το έχουν αποδείξει. Οι Τούρκοι είναι.
1: Ακριβώς.
0: Εξπερ.
1: Ακριβώς. Εδώ τη συζημιά θα έχει γίνει και βεβαίως η γαλλική εταιρεία θα λέει ότι εγώ θέλω εξασφάλιση ότι θα συνεχίσει το έργο. Βεβαίως θα πάει πίσω για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό.

0: τα οποία έχουν να κάνουν με συνδεσιμότητα, έχουν συμφέροντα κρατικά και καλύπτονται σαν να γίνεται προσβολή εθνικής κυριαρχίας. Mm-hmm. Αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σε περίπτωση που συμβεί μια δολιοφθορά ή παρεμπόδιση του καλωδίου, δεν είναι έλα μωρέ ένα καλώδιο, είναι σιγά θα το πάμε από αλλού ή δεν το βάλουμε και δεν χαθεί ο κόσμος. Είναι παραβίαση σύμφωνα με την Αγκλός, όπως ξαναλέω, Montego Bay 1982, όπως ισχύει σήμερα με τις όποιες τροποποιήσεις.
1: Η σύμφωση για το δίκαιο της θάλασσας.
0: Ακριβώς. Ότι είναι προσβολή εθνικής κυριαρχίας τέτοιου είδους ενέργειες.
1: Και στα Δοκόπουλη είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα με βάση το διεθνές δίκαιο θα πορευτεί, έχει τους Γάλλους μαζί της. Το ερώτημα είναι, εμείς θα πάμε όπως έχουμε σχεδιάσει. Οι Τούρκοι είναι δεδομένο ότι στις κρίσιμες περιοχές θα αντιδράσουν. Το ερώτημα είναι, βλέπετε κάποιο πεδίο συνεννόησης? Είμαστε στη φάση της συνεννόησης, δηλαδή να σηκώσω το τηλέφωνο κύριε Πετρίτση και Φιντάν και να δουν από πού θα πάει τελικά το καλώδιο και να μην έχουμε τριβές? Είμαστε στη φάση που έχουν κλείσει τα τηλέφωνα και στην αντιπαράθεση για το σημείο, για τη διαδρομή, οι Τούρκοι θα απαντήσουν με τις ένοπλες δυνάμεις τους, εμείς με τις δικές μας, και μετά θα συζητάμε εκείνο το μεσημέρι. Και τώρα είναι αντιμέτωπες 5 φρεγάτες τουρκικές, 5 ελληνικές, 2 F-16 από τη μία και 2 F-16 από την άλλη. Και τι θα γίνει? Θα φτάσουμε στο πρώτο σημείο ή στο δεύτερο σημείο?
0: Πιθανολογώ, δεν έχω κάποιες ιδιαίτερες πληροφορίες διαφορετικές, αλλά πιθανολογώ ότι η επίσκεψη Καλίν πριν λίγες μέρες στην Αθήνα είχε να κάνει με διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και αυτών. Mm. Δηλαδή κάπου ως Τούρκος ειδικός στα θέματα των μυστικών υπηρεσιών ήρθε ως αγγελιοφόρος να μας θέσει από κοντά, όχι έτσι δια...
1: Ναι, ναι, και ο Καλίν είναι το δεξί χέρι του Ερντογάν.
0: Το δεξί χέρι ακριβώς και της ΜΜΕ το διευθυντής και επικεφαλής. Προφανώς ήρθε να θέσει τις δικές τους κόκκινες γραμμές. Δηλαδή να τις θέσει όχι μέσω μιας θεματική δήλωση ή μέσω του τύπου ή των αναλυτών των δημοσιογράφων, αλλά είχαν το θέσει σοβαρά ότι κοιτάξτε να δείτε, ναι, ανεχόμαστε μέχρι αυτό, θα ανεχθείτε και σε αυτά, αλλά οι κόκκινες γραμμές της Τουρκίας είναι αυτές. Πιθανολογώ ότι κάτι τέτοιο έχει υποθεί. Τώρα από εκεί και πέρα σε επίπεδο αναλυτών.
1: Σας θυμίζω ότι εκείνη την ημέρα που επεκαλύφθη, είχα εγώ στο στούντιο τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στο Όπεν, και τον ρώτησα και είπε: εγώ δεν διαψεύδω, ούτε επιβεβαιώνω, άρα επιβεβαίωσε. Ένα πράγμα μόνο έχω να σας πω εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και το είχε έτοιμο να το πει. Εμείς δεν δεχόμαστε τετελεσμένα. Δεν τον ρώτησα. Ακριβώς. Εκείνος το είπε. Τι σημαίνει ότι η Αθήνα απάντησε, ούτε διέψευσε τη συνάντηση με τον Καλίν που έγινε? Δεν δεχόμαστε τετελεσμένα. Προφανώς η απάντηση, το μήνυμα Καλίν είναι ότι μην τολμήσετε για το καλώδιο.
0: Ακριβώς.
1: Να περάσετε.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί εμείς θα αντιδράσουμε. Και η απάντηση είναι θα μας πείτε εσείς τι θα κάνουμε. Αυτό είναι τετελεσμένο. Ακριβώς. Είναι ο ορισμός του τετελεσμένου.
0: Ακριβώς όπως το λέτε έτσι. Αυτό πιθανολόγω ότι έχει συμβεί. Τώρα από εκεί και πέρα, για πολλούς και διάφορους λόγους και κυριαρχίας βεβαίως και όπως αντιλαμβάνετε η Τουρκία τα κυριαρχικά της δικαιώματα ή γενικώς όπως ερμηνεύει το διεθνές δίκαιο αλλά Τούρκα, δηλαδή υποκειμενικά τα δικά μου και τα δικά σας δικά μου, θεωρώ ότι το πιθανότερο απ' όλα είναι να σηκωθούν οι τόνοι. Mm.
1: Με τις ένοπλες δυνάμεις εκεί ή όχι?
0: Λεκτικά τουλάχιστον, και στη συνέχεια ναι, είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε έξοδο στόλων όπως είχε γίνει το καλοκαίρι του 20. Είναι πολύ πιθανό.
1: Ρωτήσεις. Και εκεί το παράθυρο απεμπλοκής, διότι αν βασιστεί κανείς στους Αμερικανούς αυτή την περίοδο μάλλον θα χάσει. Επίσης ο Τραμπ μπορεί να πει άλλα το πρωί, να πει στον Ερντογάν τι καλός που είσαι το πρωί, μετά να πει στο Μητσοτάκη το ίδιο το μεσημέρι και το βράδυ να φύγουν. Θέλω να πω, εγώ δεν θα πιστευόμουν στους Αμερικανούς σε αυτή τη φάση. Οι Ισραηλοί είναι κόκκινο πανί, αν εμπλακούν θα είναι νομίζω μια σπίθα που θα ανάψει τη φωτιά. Οι Γάλλοι είναι σίγουρα μαζί μας, γιατί είναι και η μεριντιά μας εκ της φύσεως της συμφωνίας με τον Αδμιέ, αλλά οι Γάλλοι δεν πιστεύω ότι θα κατέβουν στο πεδίο να πολεμήσουν τους Τούρκους. Άρα θα είμαστε μόνοι μας. Αφού ενημερώσουμε τους συμμάχους, το κουμπί θα πατήσουμε ή δεν θα το πατήσουμε εμείς.
0: Ακριβώς. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, όπως έχουν πει οι αρμοδιότεροι αξιωματικοί, είμαστε μόνοι μας. Αν συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα, το πώς θα μπορεί να συμβεί απεμπλοκή, δεν ξέρω αν θα ξαναέχουμε κάποια δήλωση όπως είχε γίνει πριν 30 χρόνια. Ευχαριστώ την κυβέρνηση των ΗΠΑ.
1: Σημείτης,
0: αλλά...
1: ή μία.
0: Ναι, ακριβώς. Πριν 30 χρόνια. Ακριβώς.
1: Υπήρχε Χόλμπρουκ τότε. Ήταν άλλη ιστορία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχει Χόλμπρουκ τώρα. Ο Τραμπ δεν έχει Χόλμπρουκ. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει και η άλλη προσέγγιση, κύριε Σταθακόπουλε. Και τι πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία? Δοκιμάζουμε τους Τούρκους? Η απάντηση που παίρνω από Έλληνες υπουργούς είναι και αν δεν ήταν το καλώδιο θα ήταν το επόμενο. Δηλαδή τη στιγμή που υπάρχει αυτή η στάση των Τούρκων στο Αιγαίο, μα η ασπίδα

0: χυλάει, από στρατικοποίηση των νησιών, τα 12 μίλια, η γαλάζια πατρίδα, αν θέλεις να το κάνεις, αν το κάνεις το καλό, θα το κάνεις σε κάτι άλλο. Άρα εμείς θα πάμε με το πρόγραμμά μας και σε κομμάτι-κομμάτι θα αντιμετωπίζουμε τις αντιδράσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Σωστά το λέω, επειδή το δέχουμε πολύ έντονα ως πίεση. Με καλά, επειδή πρέπει σώνει και καλά πάει στο καλώδιο, πάμε γυρεύοντας να κάνουμε πόλεμο τους Τούρκους. Ποια είναι η απάντηση?
1: Εγώ πιστεύω ότι γενικώς όπως εξελίσσεται το θέμα το εξοπλιστικό της Ελλάδος και γενικώς και τα αναπτυξιακά έργα, σαν το καλώδιο δηλαδή, ότι θα δημιουργούσαν θέματα και προβλήματα στους Τούρκους και αφενός για θέματα πώς βλέπουν αυτοί τα δικαιώματά τους, αλλά κυρίως γιατί οδεύουμε προς τις τουρκικές εκλογές. Ένας συνδυασμός στο 28, αλλά αν γίνει το 28, δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιος ο Ερντογάν με το νυν σύνταγμα. Δεν θα μπορεί να κατέβει για τρίτη φορά. Εκτός και κάνει πρόωρες εκλογές με το άρθρο 116.
0: Αυτό έχει πει ο Μπαξελή. Ο Μπαξελή έχει πει σενάριο για πρόωρες το 28.
1: Και το 28, πιο νωρίς από το Μάιο του 28. Ναι. Μπορεί να γίνει και το φθινόπωρο του 27 ή πηγαίνοντας προς το χειμώνα του 28.
0: Δεν φτάνουν οι βουλευτές, πρέπει να βρει και άλλους βουλευτές.
1: Δεν φτάνουν, γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ρητό το οποίο λέγεται στην Τουρκία, το ξαναθυμήθηκα από την ιστορία τους, Bilibirlik ve Berlaberlik, που σημαίνει εθνική ενότητα και ομοψυχία. Προσπαθούν δηλαδή να κάνουν μια συσπήρωση και η συσπήρωση αυτή γίνεται με οικονομικά προβλήματα τα οποία τρέφουν αυτή τη στιγμή.
0: Σκάνδαλα, τεράστια.
1: Σκάνδαλα, υπάρχει το Ισραήλ στη μέση και η Ελλάδα και όλα αυτά μαζί. Άρα λοιπόν αυτά μπορούν να δημιουργήσουν μια εθνική ενότητα και ομοψυχία, ούτως ώστε να δούμε κόμματα όπως το Χιντάπαρτι, το οποίο είναι φιλοϊσλαμικό αλλά κουρδικό κόμμα, και να δούμε το τρίτο, τέταρτο κόμμα τώρα πια που έχει πέσει, το ΤΣΕΧΑΠΕ με τον Κελιθάρογλου, δεν είναι πια αντιπολίτευση. Να βοηθάει βεβαίως το ΜΕΧΑΠΕ του Μπαξελή, και από εκεί και πέρα να εναντιώνεται μόνο το γενή παρτί, το νέο κόμμα που έχει κάνει ο ΖΕΛ μαζί με τον φυλακισμένο Εμάμογλου, το οποίο αυτή τη στιγμή αριθμητικά, αν και δεν έχει αναγνωριστεί επίσημα, αριθμητικά όμως είναι το δεύτερο κόμμα μετά το ΑΚΕΠΕ και είναι η αντιπολίτευση ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, αλλά κυνηγημένη αντιπολίτευση.
0: Πάντως, αν αναζητεί οδούς συνεννόησης ο Ερντογάν με την αντιπολίτευση και αντιμετωπίσει και τα οικονομικά σκάνδαλα και τις εξωτερικές προκλήσεις, δεν είναι καλό αυτό για μας, διότι βλέποντας καθημερινά τι λένε, είναι όλοι πολύ πιο ακραίοι από τον Ερντογάν. Δηλαδή, εδώ η απάντησή μου είναι: καλός είναι ο Ερντογάν, μακάρι να μείνει ο Ερντογάν.
1: Είμαι της ιδίας απόψεως εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι είναι όπως το λέτε ακριβώς, αυτό πιστεύω και εγώ, διότι όσοι προέρχονται από κεμαλικές μήτρες, ή έστω από ένα πολιτικό Ισλάμ.
0: Όπως το είπατε, κεμαλικές
1: μήτρες. Ή έστω από ένα πολιτικό Ισλάμ τύπου Ερμπακάν, από όπου έχει επιβίσει και ο Ιμάμογλου, περιέργος πώς, αλλά και ο Ερντογάν, δηλαδή είναι της ιδίας μήτρας από εκεί, γνωρίζουμε ότι είναι ακραία εθνικιστές και μάλιστα μέμφονται τον Ερντογάν ότι δεν ασκεί σκληρή πολιτική.
0: Ναι, μετέδωσα το πρωί στο Open τη δήλωση του Προέδρου του κόμματος Καλής Πατρίδας, ο οποίος έλεγε: μα τι κάνεις, Ερντογάν, κοιμάσαι.
1: Ναι.
0: Είναι η Έλληνες από τη μύτη μας και τους έχεις και τους κοιτάς και κοιτάς ως τόλος μια ανάσα από εμάς. Αυτός, αν χρειαστεί να συναντηθεί με τον Ερντογάν, δεν καλό αυτό για εμάς, το καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Σταθακόπουλε, θα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λάσκαρη σε ειδήσεις και επιστρέφουμε με το μεγάλο θέμα της ενέργειας του καυσίμων και περιμένω και τα σχόλιά σας. Πείτε τα καλύτερα για την Ευρώπη που λέει: να, η λύση είναι σβήστε το καλοριφέρ, σβήστε τα φώτα. Τι ωραία λύση.
2: Real FM.
3: Τι έγινε?
4: Τι κάνεις? Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
3: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
4: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
3: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
4: Γιατί?
3: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
4: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
3: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
2: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
14: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
19: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
20: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
21: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
5: Σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Δηλώνει ότι η προτεραιότητά του είναι η επιβεβαίωση της αθωότητάς του. Παραπέμπονται επίσης άλλα 4 άτομα, ανάμεσά τους και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Στη σύλληψη 55χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στη μεταμόρφωση μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας, τα οποία μέσω του εδάφους κατέληγαν στον Κηφισό.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Στη σημαντικότερη μεταγραφή της ιστορίας του προχώρησε ο Λεβαδιακός. Απέκτησε τον 34χρονο Αιγύπτιο αμυντικό μέσο Μοχάμεντ Ελνένι, που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Άρσεναλ έχοντας 161 συμμετοχές και έμεινε ελεύθερος από την Αλτζαζίρα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
0: Real Weather.
5: Νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Συννεφιασμένος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, με ένα υπέροχο τραγούδι που επέλεξε ο Λάσκαρης Αγοραστός, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 4. Emily Sade, Hertz. Λάσκαρη, πάρα πολύ ωραίο. Σε ένα φθινοπορεινό απόγευμα, με πολύ πυκνή επικαιρότητα, καταιγιστικές εξελίξεις, θα δείτε τώρα τι θα σας πω. Αρχίζει και συννεφιάζει σιγά σιγά. Η πρόβλεψη λέει ότι στα ανατολικά και μετά στα νότια από αύριο θα έχουμε βροχές, κρύο και βοριάδες σε νιαμποφόρ. Και εδώ πάντως το άρμα φθινοπόρου δεν πάει πίσω. Λίγο στα βλάξη μαζί σας στις 5. Από αύριο θα είναι ξανά μαζί μου η Λουκία Γκάτσου που σήμερα έχει μια υποχρέωση. Δήμητρα Πανανού στο δημοσιογραφικό συντονισμό. Ο Λάσκαρης Αγοραστός, ξέρετε, δεν είναι απλώς ο άνθρωπος που είναι απέναντί μου. Είναι όταν έχουμε με το Λάσκαρη εδώ εκπομπή, την κάνουμε μαζί και έκανε και το καλύτερο σχόλιο πριν. Λέει, η Κομισιόν, επειδή άκουσε ότι η Κομισιόν έκανε μια ουσιαστική παρέμβαση εδώ, μην κρυβόμαστε, Λάσκαρη, έτσι δεν είναι, για την ενεργειακή κρίση, σβήστε τα φώτα, σβήστε τα καλοριφέρ. Πολύ ουσιαστική παρέμβαση, δημιουργική. Λέει, είναι σε γραμμή Κουλκουβίνα, ο οποίος είπε, αν έχετε αυτή η περίφημη δήλωση που έχει προκαλέσει οργή και στο Μέγαρο Μαξίμου, εάν, λέει, μόνο έχετε 10 ευρώ και δεν μπορείτε να πάτε, μάλλον όποιος δεν μπορεί να διαθέσει ούτε 10 ευρώ την ημέρα για βενζίνη, να πάει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ή με τα πόδια θα συμπληρώνω εγώ, ή να κάτσει σπίτι του, ή να αυτοκτονήσει, ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε. Μα είναι δυνατόν. Ακούγονται αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη στο μέτωπο της συνέντευξης του Άδωνη Γεωργιάδη για αυτό το νέο σύστημα το οποίο εγκατέστησε και το οποίο σκανάρει οποιαδήποτε διαφήμιση γίνεται από ιατρικά κέντρα και άλλα. Οδοντιατρία, χώρους ευεξίας, ομορφιάς, αντιγύρανσης και όλα τα υπόλοιπα. Το MedWatch, όπως το ονομάζει, έχουν χτυπήσει, λέει, 119 καμπανάκια σε οδοντιατρία για υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ. 235 ευρήματα, ξέρετε, από αυτά που είχε ανεβάσει και το ιατρείο του θανάτου και κανείς δεν τα είχε δει, λέει, για βλαστοκύτταρα. 911 που αναφέρουν μπότοξ και άλλες ενέσιμες αγωγές. 468 κόκκινα με μη γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις και 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας, 3 από τις οποίες είναι κέντρα φυσικοθεραπείας. Ακούστε τώρα ποια είναι η είδηση. Χθες, λέει, μου διαβίβασε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, αυτό προεδρεύει υπηρεσιακά η κυρία Ματίνα Παγώνη, όλες τις καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Τις διαβίβωσα στις αρμόδιες υπηρεσίες. Όλοι ερχόμαστε και μόνη αρμόδια η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τι είπε ο κ. Γεωργιάδης, ότι όλες οι καταγγελίες για την δραστηριότητα του κυρίου Γιώργου Πατούλη, πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, είναι στα χέρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Θυμίζω ότι μεταξύ αυτών είναι το πρόσφατο δημοσίευμα στο ντοκουμέντο της περασμένης Κυριακής, που ρώτησα τον νομικό του σύμβουλο και μου είπε, εγώ είμαι μόνο για το θέμα του Μαζονάκη, δεν το ξέρω, άρα δεν έχω απάντηση, ότι σε ένα site που εμφανιζόταν ως πρόεδρος ο κύριος Πατούλης μιας εταιρείας και αργότερα διευκρίνησε ότι κακώς τον εμφάνιζαν ως πρόεδρο, διότι δεν είχε καμία σχέση με αυτή την εταιρεία και ήταν απλό μέλος, διαφήμιζαν ορούς ευεξίας στη Μύκονο. Ορούς ευεξίας στη Μύκονο. Θα έρθει, λέει, η ομάδα μας να σας κάνει στο σκάφος, στο πεντάστερο ξενοδοχείο, στη βίλα σας, στο όπου θέλετε, ορό ευεξίας. Και όταν ρωτήθηκαν οι αρμόδιοι που το διαφημίζουν, είπαν, ξέρετε, αυτό ήταν ένα project το οποίο δοκιμάσαμε, δεν φτάσαμε ποτέ να το κάνουμε, ήταν περισσότερο ένα τεστ να δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον. Σοβαρά μιλάτε. Και εμφανιζόταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου να είναι επικεφαλής μιας τέτοιας ομάδας και μετά είπε ότι εγώ δεν ήμουν, αλλά με έβαλαν κατά λάθος διαχειριστής του site σε αυτό το site και μετά με εξαφάνισε και είναι ένας άλλος και η εταιρεία έχει σπάσει στα τρία και είναι μια άλλη ιατρική στην Αθήνα. Γιατί αυτά είναι οι απαντήσεις. Εγώ θα ήθελα καθαρές απαντήσεις και από τον κύριο Πατούλη και από τη δικαιοσύνη και από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου εμφανίζεται. Αν δεν ήταν έτσι, γιατί τόσο καιρό δεν παρενέβαινε πριν δημοσιοποιηθεί η υπόθεση λόγω Μαζονάκη να το κατεβάσουν και να πάει στον εισαγγελέα. Εγώ, αν με έβαζα να διαφημίζω αυτό το πράγμα, θα πήγαινα στον εισαγγελέα κατευθείαν. Δεν θα άφηνα να. Λοιπόν, και διαφήμιζε ορούς ευεξίας, ακούστε το ξανά, στη Μύκονο, στο χώρο σου. Στο χώρο σου, ορός ευεξίας. Ορός. Εντάξει. Και προσέθεσε επίσης ο κύριος Γεωργιάδης ότι υπέγραψε τη σύσταση της Επιτροπής που είχε προαναγγείλει για το πλαίσιο των κέντρων ευεξίας. Ο κόσμος, λέει, πρέπει να εμπιστεύεται τους γιατρούς, να μην παίρνει η μπάλα τους πάντες. Άρα μιλάμε για ένα τεράστιο όγκο ελέγχων. Για την κυρία Καριστιανού, για αυτό το μηχάνημα το οποίο βρήκε κβαντικής ιατρικής, λέει, δεν μπορώ να παρέμβω στον αλγόριθμο ούτε για να προσθέσω και να αφαιρέσω κάτι. Για μένα είναι όλοι αθώοι. Η κυρία Καριστιανού είναι στο κίτρινο δεν είναι στο κόκκινο, είπε. Αυτά τα λέει τώρα και ο Γεωργιάδης. Εγώ σας ενημερώνω λεπτό προς λεπτό. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, τι έχει να γίνει και από αυτές τις ανακοινώσεις του κυρίου Γεωργιάδη για τα κέντρα ευεξίας, για όσα προσφέρουν. Το γεγονός ότι οι έλεγχοι έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης για να γίνουν. Θα λειτουργούν χρόνια τώρα, δεν λειτουργήσαν χθες ούτε προχθές. Τελείως ανεξέλεγκτα, σας λέω εγώ. Τελείως, μα τελείως ανεξέλεγκτα. Και πάμε να ανοίξουμε το μεγάλο θέμα της ενεργειακής κρίσης. Εδώ, αύριο θα έχουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό και από τους αρμόδιους υπουργούς. Σας λέω ότι σε πρώτη φάση θα αφορούν παράταση της επιδότησης ως μέσα Οκτωβρίου στο ντίζελ κίνησης, που τώρα είναι 5 λεπτά συν 10 από δηληστήρια και κράτος, σύνολο 15, με μια τιμή πάνω από 2,20, τεράστια, ήταν 1,57, μιλάμε για μια αύξηση σχεδόν 50%, και στην αμόλυβδη που τώρα είναι 10 λεπτά από τα δηληστήρια, και θα δούμε τι θα γίνει, γιατί δεν έχουμε ακούσει τίποτα από κανέναν υπουργό. Μαζί μας ο κύριος Τσακίρης, ο κύριος Τόδωρος Τσακίρης, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, και από στιγμή σε στιγμή και ο κύριος Κιουρτζής, πρόεδρος του Παρατηρίου Χωνόλης της χώρας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, κύριε Στέβελα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να και ο κύριος Κιουρτζής, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσακίρη. Εμείς, κύριε πρόεδρε, κύριε Κιουρτζή, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Να είστε
0: λοιπόν,
2: καλά.
0: Για να ακούσει και ο καθηγητής, από εσάς θέλω να ξεκινήσω. Μας πείτε πού, σε ποιο επίπεδο είναι οι τιμές των καυσίμων σήμερα, δηλαδή βενζίνη, ντίζελ, σε τι τιμή θα άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης και ποια είναι η τάση από τιμοκαταλόγους των δηληστηρίων.
2: Κοιτάξτε, η τιμή είναι περίπου στα 2,20. Τα πετρέλαιο και αμόλυβδη, λίγο παρακάτω το πετρέλαιο, μια μέση τιμή σας λέω. Παίζει ρόλο, παίζουν και άλλοι παράγοντες ρόλο, γιατί το πετρέλαιο στη δηληστηριακή τιμή είναι πιο φθηνό. Mm-hmm. Αλλά έχει λίγο παρανομία το η αμόλυβδη και γι' αυτό κρατάει μια μέση τιμή χαμηλή. Είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, αλλά αν θα με το ρωτήσετε θα σας απαντούσα αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί είναι η διαφορά αυτή. Το πετρέλαιο θέρμανση, αν άνοιγε σήμερα, θα ήταν στο 1,95. Προφανώς θα δοθούν γενναίες εκπτώσεις, γιατί σας δίνω μία παράμετρο που λέει ότι το πετρέλαιο θέρμανση είναι ακριβότερο σήμερα στη ληστηριακή τιμή από την αμόλυβδη. Αυτό είναι παράλογο εκ των πραγμάτων, δηλαδή δεν είναι, δεν είναι κοστολογικό βάσει της παραγωγής το θέμα, είναι χρηματιστηριακό.
0: Αν το πουλούσατε δηλαδή, σήμερα πώς θα πουλούσατε, πέρσι τέτοια εποχή και ένα 10 περίπου, τώρα πώς θα το πουλούσατε αν άνοιγε.
2: 1,95 με το ίδιο περιθώριο.
0: Σχεδόν 2 ευρώ το λίτρο, που σημαίνει 2,400 ο τόνος. Δεν υπάρχει αυτό, δεν αντέχετε.
2: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι και ακριβότερο από το πετρέλαιο κίνησης. Στις αρκές τους τιμές και ακριβότερο από την αμόλυβδη κατά 15 λεπτά. Έτσι, 150 ευρώ το κυβικό το χιλιόλιτρο είναι ακριβότερο το πετρέλαιο θέρμανσης από την αμόλυβδη. Αυτό δεν
0: θα
2: γίνει.
0: Θα άνοιγε 2 περίπου ευρώ το λίτρο και η αμόλυβδη και το ντίζελ είναι πάνω από 2,20. Τις επόμενες μέρες θα πέσουν ή θα ανέβουν.
2: Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι μια πτώση αύριο μεθαύριο, αλλά ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές. Ο Τραμπ
0: θα αλλάξει, ναι,
2: αλλάξει τα πρόσημα σε μια ώρα μέσα.
0: Είμαστε ο κύριος Τσακίρης. Και τελευταίο ερώτημα, τι περιμένετε αύριο? Ξέρουμε ότι θα αυξηθεί η επιδότηση στον ντίζελ, που τώρα είναι 15 λεπτά άθροισμα δηληστήρια και αντλία από την πολιτεία. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την αμόλυβδη, που έχει 10 λεπτά από τα δηληστήρια. Τι περιμένετε?
2: Έχει 10 λεπτά. Κοιτάξτε, υπάρχει μια υπερκερδοφορία στα δηληστήρια. Mm. Καλά είναι τα δηληστήριά μας, παράγουν καλά προϊόντα, βοηθάνε στις εξαγωγές και όλα αυτά τα καλά, αλλά έχουν και σημαντικά κέρδη. Περισσότερο από το επιτρεπτό, αν θέλετε, σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που έχουμε. Προφανώς, προφανέστατα μάλλον, ένα μέρος αυτών των υπερκερδών που θεωρούνται και λέγονται συνέχεια ότι μπορούσαν να φορολογηθούν κτλ. Θα δίνει πίσω το δηληστήριο υπό μορφή έκπτωση στην αντλία. Mm. Γρήγορα και καλύτερα. Εκεί που θα πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη μάχη, η εκτίμησή μου είναι, παρότι είπαν, υπόθηκε ότι θα είναι στο 1,70, υπάρχει περίπτωση να είναι με το 1,6, ίσως και το 1,5.
0: Πετρέλαιο θέρμανσης λέτε. Να σας πω, αν αθροιστούν οι παρεμβάσεις δηληστήριο, αντλία, αύξηση επιδόματος θέρμανσης και αν μειωθεί και ο ειδικός φόρος, θα φτάσουμε ένα 40. Αλλά είναι 4, τα δύο είναι σίγουρα. Το τρίτο, να σας πω, το επίδομα θέρμανσης είναι το αγοράζεις πετρέλαιο ακριβότερο και θα τα πάρεις πριν τα Χριστούγεννα. Άρα το πληρώνεις τώρα.
2: Αυτό προσπαθώ να σας πω.
0: Δεν είναι έτσι?
2: Αυτό προσπαθώ να σας πω ότι είναι αυτό όπως το λέτε. Και ποια είναι η διαφορά? Ότι το επίδομα του πετρελαίου θέρμασης σχεδόν δεν δίνεται στους μισούς. Δηλαδή πέρυσι 450.000 από το 1 εκατομμύριο και καταναγωτές δεν πήραν επιδότηση.
0: Σωστά.
2: Τα προϋπολογιστέ 100 εκατομμύρια που ήταν 120 στην Ευρώπη ήταν 200. Δεν δόθηκαν, ήταν πολύ λιγότερα. Αν προϋπολογιστεί λοιπόν ότι έχουμε 100 εκατομμύρια επίδομα για το πετρέλαιο θέρμασης, θα πουληθούν 1 εκατομμύριο κυβικά, 1 δισεκατομμύριο λίτρα, δηλαδή, εάν η τιμή είναι αυτή χαμηλότερη, όπως το λέμε, γιατί αλλιώς δεν θα πουληθεί τίποτα, και θα έχουμε άλλα 100 ευρώ, άλλα 10 λεπτά έκπτωση στο κυβικό. Στο 10 λεπτά στο λίτρο, 100 κυβικό, στο κυβικό. Δηλαδή, 250, 100 αν δώσει το δηληστήριο και 100 το επίδομα είναι 450. Από το 1,950 πας κάτω από το 1,5 ευρώ.
0: Ναι.
2: Άνετα. Κάνετε και χαλαρά.
0: Αυτά τα έχουμε 14 Οκτωβρίου. Για αύριο, πείτε μου, για να πάμε στον κύριο Τσακίρη, δύο ποσά που θα είναι ικανοποιητικά για επιδότηση δίζελ και αμόλυβδης. Τώρα είναι 15 και 10.
2: Το ικανοποιητικό είναι βάσει αυτών που λέμε ότι το πετρέλαιο εκείνης δεν μπορεί να είναι και αυτό παρά ακριβότερα την αμόλυβδη. Είναι χρηματιστηριακό το προϊόν, άρα έχει χρηματιστηριακό περιθώριο.
0: Να πάει 20 λεπτά.
2: Λογικά ναι, άνετα πρέπει να δώσουν
0: χρηματιστήρια
2: 10 λεπτά, 100 ευρώ το κυβικό, άνετα μπορεί να τα δώσουν. Όπως και στην
0: αμόλυβδη.
2: Αμόλυβδη
0: δεν είναι πολιτεία τώρα, δεν είναι μόνο τα δηληστήρια 10 λεπτά. Δεν
2: εντάξει,
0: είναι
2: δεν είναι κακό να κερδίσουν λίγο λιγότερα από τα επικέρδη τους, δηλαδή γιατί να έχουν υπέρ κέρδη.
0: Όχι, άμα λέω, τα δηληστήρια δίνουν 10 λεπτά, η πολιτεία δεν δίνει στην αμόλυβδη.
2: Εκτιμώ ότι κρατάει δυνάμεις η πολιτεία για το πετρέλαιο θέρμανση. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί με ακριβές τιμές δεν θα πουληθεί πετρέλαιο θέρμανση, είναι καταγεγραμμένο, το έχουμε δει και άλλες φορές. Και αντί να μην εισπράξει τίποτα το κράτος από φόρο προστέμενης αξίας, από ΦΠΑ, είναι καλύτερο να πουληθεί φθηνότερο και να εισπράξει κάποια
0: πράγματα. Θα επιστρέψω να σας ρωτήσω.
2: Και να ζεσταθεί ο κόσμος.
0: Για τη ζήτηση, αλλά πάμε στον κύριο Τσακίρη τώρα για να δούμε, κύριε καθηγητά, την τάση που υπάρχει με τα δεδομένα, αυτό το μπρος-πίσω των συνεχές Ιρανών και Τραμπ, το αδιέξοδο, το απόλυτο κατά τη γνώμη μου στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας με πολύ σκληρά χτυπήματα από τις δύο πλευρές και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις παρά την υποτιθέμενη συμφωνία. Βλέπετε φως?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Βλέπω το πισωγύρισμα να συνεχίζεται όπως είχαμε πει όταν ξαναμιλήσαμε μετά τις διακοπές. Ναι, και από τον Αύγουστο αυτό το πράγμα λέμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει διπλωματική διέξοδος, τουλάχιστον μέχρι και τις αμερικανικές εκλογές. Ίσως μετά ένας πιο απελευθερωμένος Τραμπ, ένας πιο, τι να πω, γαλαντόμος ή ανεύθυνος, όπως θέλετε πείτε το Τραμπ, μπορεί να κάνει μια κίνηση η οποία θα είναι κίνηση εντυπωσιακή, αλλά έχει δύο βασικούς παράγοντες που τον πιέζουν. Το πρώτο είναι η τιμή στην Αγγλία, στην Αμερική. Το δεύτερο είναι η τιμή του 10 ετών αμερικανικού ομολόγου, το οποίο έφτασε στα 5,35 για πρώτη φορά απόδοση χθες. Το οποίο είναι κάτι το οποίο βαράει καμπανάκι παντού.
0: Καμπάνες.
1: Καμπανάρες, ναι. Από τότε είναι σαφές αυτό. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει πλέον μια πολύ σοβαρή πιθανότητα που είναι λίγο πιο κάτω από το 50% λόγω της μεγάλης πίεσης που ασκούν οι ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές και οι βουλευτές που βλέπουν να κρίζουν οι έδρες τους ή να χάνονται οι έδρες τους ενώπιον των εκλογών του Νοεμβρίου, να επιβάλλει ένα περιορισμένο ακόμα και για 2-3 μήνες, συζητάνε από 60-90 μέρες, μποϊκοτάζ τις εξαγωγές δίζελ. Να σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ στην Αμερική.
0: Το διαβάζω, αλλά διαψεύδεται από τον Λευκό Οίκο.
1: Ο ίδιος είπε, ο Τραμπ ο ίδιος το ανακοίνωσε προχθές. Μετά έβγαλε, άλλαξε άποψη. Τώρα θέλετε να κρατήσουμε. Ποια δήλωση από τις δύο θέλετε να κρατήσουμε? Πιστεύω μέχρι να τελειώσουμε τη συζήτηση να έχει γίνει και τρίτη.
0: Εξαρτάται το λεπτό που θα μιλήσουμε. 10 και 5 θα είναι ναι. 10 και 10 όχι. 10 και 20 ναι.
1: Επειδή ακριβώς αυτό δημιουργεί αυτό από μόνο του αυξάνει τις τιμές. Γιατί δημιουργεί αβεβαιότητα, τις οποίες τις βλέπουμε να τσιμπάνε σε καθημερινό επίπεδο κερδοσκοπικό. Αν σε αυτό, όπως είπατε πολύ σωστά και εσείς, συμπεριλάβουμε. Λάβουμε υπόψη μας ότι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος βαίνει κλιμακούμενος. Ο χειμώνας αυτός θα είναι πάρα πολύ δύσκολος, διότι οι Ουκρανοί δεν διαθέτουν επάρκεια αναχαιτιστικών πλέον μέσων. Ούτε μπορούν, και η Ρωσία έχει πλέον αλλάξει σε ορισμένα πολύ συγκεκριμένα σημεία. Έχει κάνει τα drone, τα ιρανικά, τα οποία έχει πάρει, τους έχει δώσει jet engine πλέον. Και όχι, πάνε πολύ πιο γρήγορα. Και είναι πολύ πιο δύσκολο δηλαδή να τα αναχαιτήσει μόνο με πυραυλικά μέσα, με αναχαιτιστικά μέσα τύπου Patriot, παραδείγματος χάρη, όπου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή απόθεμα επαρκές. Και μπορεί να παράγει και να ρίχνει στην Ουκρανία με 100 βαλιστικούς πυράβλους το μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στο φως της δημοσιότητας και το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας, αλλά και ο Economist πριν από περίπου 10 μέρες. Καταλαβαίνετε ότι ο Πούτιν δεν έχει καμία απολύτως διάθεση να κάνει πίσω. Θα κλιμακώσει αυτό το χειμώνα, θα στοχοποιήσει τα πάντα και ιδιαίτερα το ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρανίας. Και αυτό σημαίνει πολλά απλά και οι Ουκρανοί θα του χαριστούν σε ό,τι αφορά την πίεση. Τι σχετίζει αυτό με εμάς? Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου παρατείνεται η απαγόρευση εξαγωγών δίζελ και προϊόντων από τη Ρωσία. Δεν υπάρχει τίποτα στην αγορά. Και οδεύουμε σε μια κατάσταση όπου το δίζελ θα πιεστεί πάρα πολύ μέσα στους επόμενους μήνες.
0: Είδα σενάρια χθες το βράδυ για $350. Είναι δυνατόν
1: το δίζελ αυτή τη στιγμή? Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 221.
0: Ναι, αλλά 350, εντάξει, είναι Ο Θεός να βοηθήσει.
1: Ναι, είναι 150% πάνω, ναι. Αλλά πριν από τον πόλεμο ήταν στο μισό, ήταν 80% ναι, κάτω. Ναι. Οπότε, τι να σας
0: άρα
1: πω.
0: Άρα δεν υπάρχει ανοφράγμα στον ντίζελ, δηλαδή.
1: Όχι, δεν υπάρχει, ξανά δεν υπάρχει ανοφράγμα.
0: Και πού, επειδή ακούγεται ο Σκουρτζής, πού μπορεί να φτάσει το ντίζελ κίνησης και η αμόλυβδη κατ' επέκταση και το θέρμανση στην Ελλάδα με αυτές τις διεθνείς τιμές και τις διακυμάνσεις στην αβεβαιότητα.
1: Εξαρτάται πόσο θα συνεχιστεί αυτή η αβεβαιότητα. Και αν θα
0: 2,5 ευρώ το λίτρο.
1: Δεν μπορώ να σας δώσω ακριβή εικόνα.
0: Δεν υπάρχει οροφή.
1: Και αυτό που λέτε είναι πιθανό, αλλά αν αύριο χτυπηθεί ξανά ο East-West Pipeline και καταρρεύσουν οι εξαγωγές από το Γιάμπου που επέστρεψαν χθες τα 2 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα, ενώ ήταν 4,5 με 5 πριν από 2 μήνες.
0: Και 7 και 8.
1: Τι να σας πω. Θέλετε να σας πω επίσης ότι δεν θα χτυπηθεί ποτέ το Ras Tanura, που είναι το βασικό, το τεράστιο εξαγωγικό τερματικό που έχει στα Σαουδική Αραβία στον Περσικό κόλπο, από το οποίο ξεκινάνε οι νιοπομπές των τάγκια για να μεταφέρουν αργό μέσα από τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον στη ομαδική δεστονό του Ορμούζ έχει αυξηθεί πολύ σημαντικά οι εξαγωγές, αλλά και πάλι είναι κάτω από το προπολεμικό όριο.
0: Άρα με κομμένη την ανάσα και ο Θεός να βάλει το χέρι του, να πούμε κάτι άλλο. Κανείς είναι τόσο αβέβαιο το σκηνικό, που κανείς δεν ξέρει ούτε πού θα φτάσει διεθνώς το αέριο, ούτε πόσο θα κρατήσει το πετρέλαιο, ούτε και το αέριο, ούτε πόσο θα κρατήσει αυτό, ούτε πού θα φτάσουν οι τιμές στην Ελλάδα. Είναι όλα ανοιχτά. Αυτό μας λέτε.
1: Είναι όλα ανοιχτά και είναι όλα ανοιχτά εδώ και μήνες. Δεν σας λέω κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Το σύστημα πιέζεται πλέον περισσότερο, διότι υπάρχει μια παράμετρος που δεν έχει αναλυθεί επαρκώς. Τα αποθέματα, τα στρατηγικά αποθέματα μειώνονται και μειώνονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι εκτιμούσαν. Και υπάρχουν και εκτιμήσεις από τις ΗΠΑ ότι οι Αμερικανοί ίσως να μην είναι σε θέση να προχωρήσουν σε μια μεγάλη δεύτερη κινητοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων. Διότι λόγω υποεπένδυσης και κακοδιαχείρισης των υποδομών του στρατηγικού αποθέματος των ΗΠΑ, έχουν απολέσει τη δυνατότητα να κινητοποιήσουν περίπου το 25% του τεχνικά διαθέσιμου πετρελαίου. Υπάρχει και ένα ελάχιστο 70 εκατομμύρια ευρώ, κατά από το οποίο δεν μπορούν να πάνε για να μην θέσουν σε κίνδυνο τη στρατηγική λειτουργία και την ασφάλεια των υποδομών αυτών καθ' αυτών. Χθες, να κλείσω με αυτό, χθες το SPI, το Strategic Petroleum Reserve των ΗΠΑ της Αμερικής, έφτασε σε χαμηλό από το 283 εκατομμυρίων βαρελίων, που είναι το χαμηλότερο σημείο από το 1982, κύριε Στράβλε.
0: 40 χρόνια, μισό αιώνα. Κύριε Κιουρτζή, με αυτά τα δεδομένα που ανέλησε εξαιρετικά ο καθηγητής, τα όρια αντοχής των Ελλήνων καταναλωτών, πώς τα βλέπετε, και το ρωτώ, γιατί ακούω συναδέλφους σας να λένε ότι πέραν το ότι αγοράζουν λιγότερη βενζίνη, λιγότερο πετρέλαιο, φαίνεται στα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Προκειμένου στα ΕΚΟΥΡΑ στην περασμένη Παρασκευή είναι 235 εκατομμύρια κάτω, σε αντίθεση με το ΦΠΑ, λόγω ακρίβειας. Ένα θέμα είναι αυτό. Άκουγα συναδέλφους σας λοιπόν να λένε ότι διστάζουμε να αγοράσουμε κατοστάρα αμόλυβδη πετρέλαιο θέρμανσης, ή μας μείνει απόλυτο. Δεν αγοράζει ο κόσμος. Είναι έτσι?
2: Κοιτάξτε, η κατανάλωση δεν είναι τόσο υπερβολικά πεσμένη και θα σας πω το λόγο. Πέρσι συνελήφθησαν 300 πρατήρια που κλέβανε.
0: Σωστά.
2: Επίσης άλλα 300 που κλέβανε φοβήθηκαν και το σταματήσαν. Αυτοί είχαν τουλάχιστον ένα 10% της κατανάλωσης, το οποίο ήρθε στην αγορά. Δηλαδή το 10% κλεμμένου καυσίμου ήρθε στην αγορά, περίπου μία εκτίμηση κάνω, γι' αυτό δεν φαίνονται πάρα πολύ μεγάλες πτώσεις. Ο κόσμος είναι δαγκαμένος και βέβαια δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, ίσως ο κύριος καθηγητής μας το πει, για ποιο λόγο γίνεται ο πόλεμος και ποιος είναι ο στόχος τελικά.
0: Για να αφήστε δούμε το, μεγάλη συζήτηση.
2: Γιατί γίνεται ο πόλεμος?
0: Είναι κρίσιμο αυτό το ζωτό. Βλέπετε να αντέχει ο κόσμος? Ή έρχονται και σας λένε, ξέρεις, αγοράζω τώρα, αλλά ο κ. Παπαγιώργιου μου έλεγε πια αγοράζουν μέχρι τις 15 του μήνα. Μετά τις 15 μειώνεται η κίνηση, δεν έχουν λεφτά, περιμένουν να πληρωθούν.
2: Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα. Οι τελευταίες μέρες του μήνα είναι δραματικές. Βλέπεις στην αρχή του μήνα υπάρχει μια ανάκαμψη των καταναλώσεων. Προς το τέλος 13-14 πάλι υπάρχει πτώση, 26-25-26.
0: Εγώ το έβλεπα στα σούπερ μάρκετ με ηλικιωμένους που δεν έρχονται μετά τις 15. Στα βενζινάδικα πρώτη φορά τα ακούω αυτό, ότι είναι και στα βενζινάδικα. Τελειώνει τα λεφτά στις 15.
2: Είναι έντονο το κομμάτι αυτό και βέβαια η συνεχιζόμενη αύξηση του πετρελαίου κίνησης, όπως το ξέρετε πολύ καλά και το ξέρουμε όλοι, επιφέρει μια πολύ σημαντική κοστολογική επιβάρηση σε όλα τα προϊόντα αλλά και τις υπηρεσίες. Εντάξει, πόσο να αντέξει ο κόσμος αυτό? Είναι στο σύνολό του, δεν είναι αν θα αγοράσει μόνο καύσιμο.
0: Είναι όλοι μαζί.
2: Θα μειώσει.
0: Ένα πορτοφόλι είναι για τα κοινόχρηστα, για το σούπερ μάρκετ, για το νίκη, για το δάνειο, για όλα.
2: Φεύγουν τα λεφτά μας στο εξωτερικό, είτε είναι των πολιτών, είτε είναι του κράτους. Γιατί και το κράτος δεν επιδοτεί, από κάπου αλλού τα κόβει.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι ορατό. Γιατί θα τα επιδοτήσει το κράτος, θα ζητήσει να το επιδοτήσει. Αλλά από κάπου αλλού θα τα έδινε τα χρήματα αυτά.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να απογνωτοφωνηθεί αυτός ο διάλογος, γιατί είναι εξαιρετικός. Ο πρόεδρος των Πατριούχων και ο κύριος Τσακίρης, ο κορυφαίος, πέτει τα ενεργειακά, να τα έχει μπροστά της η κυβέρνηση όταν κάνει τις ανακοινώσεις αύριο, γιατί αυτό είναι το φόντο με το οποίο θα πορευτούμε τις επόμενες 15 μέρες. Άρα, καλό είναι να ξέρουν και πού φτάνουν, πόσο αβέβαιη είναι η κατάσταση παγκοσμίως και πού φτάνουν τα όρια αντοχής των ελληνικών οικοκυριών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Τσακίρη, κύριε πρόεδρε, κύριε Κιουρτζή. Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: ψάχνεις, το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πιάσε τη βούρτσα! Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμό.

0: 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και από φάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.gr.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 23 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, 18 στην Αλεξανδρούπολη και τα Καλάβρητα.
7: Μιντέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Όταν ξεκινούσα την εκπομπή με το Set Fire to the Rain της Adele, δεν μπορούσα να φανταστώ πόσες φωτιές θα είχαν ανάψει λάσκαροι την ώρα της εκπομπής, με τελευταία αυτή τη Άδωνη Γεωργιάδη, τη συνέντευξη με την οποία παρουσίασε τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής επιτήρησης των διαφημίσεων όλων αυτών των κέντρων ευεξίας, υλουρονικά, μπότοξ και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα το καταλάβατε. Έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης για να καταλάβετε το χάος. Ότι κινδυνεύουν ζωές, ότι υπάρχουν τσαρλατάνοι, ότι υπάρχουν άνθρωποι με βαλιτσάκια που πηγαίνουν στα σπίτια και κάνουν ενέσεις. Τώρα το καταλάβατε. Πάλι πέσανε από τα σύννεφα. Πάλι κατόπιν τραγωδίας. Μα τι να πω. Πότε θα ξυπνήσουμε σε αυτή τη χώρα. Εν πάση περιπτώσει, καλή οργά παραποτέ. Ο Άδωνης τα παρουσίασε. Είναι εκατοντάδες οι περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχων. Δεν ξέρω πώς θα κάνουν τους ελέγχους αυτούς. Ξαναλέω, η κυρία Λεωνάρδου, η πολιτήμη μου, έλεγε που έκανε τους τελευταίους ελέγχους στο ιατρείο του θανάτου για τον Μαζονάκη. Ότι είναι ούτε καν 8, 7 τριμελείς επιτροπές του Ιατρικού Συλλόγου για 16.500 ιατρία. Κοροϊδευόμαστε. Και είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι μεταξύ άλλων στέλνει στην αρμόδια αρχή, Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όλες τις καταγγελίες του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, βλέπε Παγώνη, τον κύριο Πατούλη, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, και τις δραστηριότητες του από ομίλους ιατρικούς, ιατρία, ομάδες γιατρών που άλλες αμφισβητεί ότι υπάρχουν, άλλες ότι είναι υπό την καθοδήγησή του, άλλες ότι έχει μετοχική σύνθεση, μερική, ολική. Είναι μπλεγμένο, εμένα δεν μου αρέσει όλο αυτό. Ομολογώ ότι θα ήθελα μια πιο καθαρή θέση από τον κύριο Πατούλη. Θα ήθελα να είναι στη διάθεσή μας και να βγει να απαντήσει. Τελευταία βλέπω ότι διστάζει. Χρειάζεται διαφάνεια. Είναι πολύ υπεύθυνη θέση να είναι κανείς πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Άρα περιμένω από τον κύριο Πατούλη αύριο ενδεχομένως αυτό το μικρόφωνο να βγει να μας απαντήσει αν έχει εταιρείες, ποια είναι η συμμετοχή του και αν κάποιες από αυτές είχαν επιλείψιμη δραστηριότητα ή επιλείψιμη διαφήμιση, την οποία ο ίδιος δεν παρενέβηκε να μαζέψει εγκαίρως, αν και τη χρέωναν στο όνομά του, όπως ο ίδιος λέει, χωρίς να του αντιστοιχεί ευθύνη. Πάντως, το μεγάλο θέμα, πέραν των τεκτενωμένων στον χώρο της υγείας, η κλινική που σφραγίστηκε στην Θεσσαλονίκη, ιδιωτική κλινική, που έκανε ή χρέωνε χημειοθεραπείες σε ασθενείς που δεν ήταν καρκινοπαθείς, που δεν είχε νόμιμη άδεια ογκολογικό τμήμα, χορός εκατομμυρίων, θα σας πω εγώ, με πανάκριβα φάρμακα, τα οποία τελικά κατέληγαν που δεν τα έπαιρναν ποτέ ασθενείς. Είδατε τις μαρτυρίες που σας είπα νωρίτερα. Στο Νεοποιή, μιλάμε για κύκλωμα γιατρών πίσω από αυτή την κλινική, μιλάμε για πάρα πολλά συμφέροντα. Το μεγάλο θέμα παραμένει η ενέργεια, η ακρίβεια, η καθημερινότητα των πολιτών. Και αυτό που είπε ο Σκουρτζής νωρίτερα, νομίζω ότι είναι το πιο συγκλονιστικό. Πέραν του ότι ο κόσμος αγοράζει λιγότερο, ότι μετά τις 15 δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, δεν κινείται τίποτα και στα βενζινάδικα. Δεν βάζουν βενζίνη. Ο κύριος Σκουρτζής βλέπει ότι μόλις τελειώσει ο μισθός ή η σύνταξη, ο κόσμος δεν βάζει βενζίνη και πετρέλαιο. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Αν φτάσαμε στο σημείο να μην μπορούμε να βάλουμε ούτε βενζίνη ούτε πετρέλαιο μετά τις 15, όχι μόνο στο σούπερ μάρκετ, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας, που στα δύσκολα είναι πάντα διαθέσιμος. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλησπέρα, κύριε Στραβελάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στους ακροατές, βέβαια.
1: Και είναι μια δύσκολη μέρα και θα ξεκινήσω από αυτή τη δυσκολία. Αύριο ανακοινώνονται τα πρώτα μέτρα από την κυβέρνηση για επιδότηση. Καταρχήν στον ντίζελ κίνηση, αμόλυβδη, δεν ξέρω, θα μου πείτε εσείς. Εγώ δεν έχω κάτι για την αμόλυβδη, ούτε ο Πρωθυπουργός έχει πει κάτι, θα μου πείτε. Αλλά υπό τη σκιά των αβέβαιων εξελίξεων στο διεθνή χώρο, γιατί αυτό είναι το βαρόμετρο, μας έλεγε ο κ. Τσακίρης πριν, δεν ξέρω ούτε πόσο θα κρατήσει, ούτε πού μπορεί να φτάσει, πού παραπάνω μπορεί να φτάσει η βενζίνη. Άδειες οι αποθήκες, η επάρκεια είναι ρυθμιστής των τιμών. Και σε αυτό το κλίμα λοιπόν, με αμόλυβδη και βενζίνη και ντίζελ κίνηση να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, 2,20-2,21, να φτάσει ποτέ στη χώρα μας, ο κύριος Κιουρτζής είπε ότι είναι τόσο ακριβά, μετά τις 15 δεν έχει ο κόσμος να βάλει βενζίνη και πετρέλαιο, κύριε Υπουργέ. Δεν το έχω ξανακούσει, πρώτη φορά το ακούω, το άκουγα και το έβλεπα στο σούπερ μάρκετ. Στα βενζινάδικα, πρώτη φορά το ακούω.
2: Καλά τώρα, εντάξει, εγώ το ακούω αυτό που λέει ο συγκεκριμένος κύριος. Δεν ζήτημα θα το υιοθετήσω ή όχι, γιατί προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ ψηλά, η τιμή είναι πάρα πολύ ψηλά, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Φαντάζομαι ότι εσείς δεν είστε κουλκουδίνας να πείτε ότι όποιος δεν μπορεί να διαθέσει 10 ευρώ την ημέρα για βενζίνη να πάει με τα μέσα μεταφοράς, είμαι βέβαιος. Συνειδητοποιεί την πραγματικότητα.
2: Επειδή τον άκουσε τον κ. Κουρκουδίνα, το ίδιο είπε και αυτό. Mm. Είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Τώρα εντάξει, δεν θέλω να μπω σε αυτό το θέμα, γιατί έχει εξηγηθεί.
1: Έχει γίνει μία γκάφη.
2: Εντάξει, ναι. Ωραία. Το ίδιο έχει πάντως τον άκουσε τον Σπύρο, είπε ότι πράγματι είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Mm. Αλλά είπε, εξέφρασε την άποψή του όπως την εξέφρασε. Τώρα, επειδή βλέπω συνολικά, έχω τις τιμές, το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στις χώρες και μέσα σε πολύ ισχυρές χώρες που θα μπορούσε να περιμένει κάποιος να είναι λίγο χαμηλότερη τιμή, και στο πετρελοκίνηση και στα μόλυβη, δεν είμαστε υπό μία έννοια σε τόσο τραγική κατάσταση, πάρα πολύ ακριβά τα πράγματα, έτσι, δηλαδή όταν έχεις όντως 2,1, βέβαια η Ολλανδία είναι στο 2,6 και είναι και πιο πάνω βέβαια, η Δανία πιο ψηλά, η Φιλανδία επίσης, η Γερμανία, η Γαλλία, είμαστε κοντά με Πορτογαλία, Λετωνία. Στο πετρέλαιο κίνησης είμαστε πιο κάτω, είμαστε με Πορτογαλία, Λετωνία, Λουξεμβούργο. Από πάνω μας είναι Φιλανδία, Ολλανδία, Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Λιθουανία, Αυστρία. Τα λέω έτσι λίγο πολύ γρήγορα για να εντοπίσουμε λίγο την εικόνα. Η εικόνα είναι δύσκολη για όλη την Ευρώπη και για μας.
1: Όμως, Υπουργέ, τώρα, η εικόνα έχει δύο όψεις. Μισό λεπτό. Ναι. Επειδή έβλεπα συμπτωματικά ακριβώς αυτό που λέτε σε συνάρτηση με μισθούς. Και έβλεπα ότι αν δούμε πόσους μισθούς θέλουμε, πόσα μεροκάματα για ένα λίτρο αμόλυβδη ή πετρέλαιο εμείς, σε σύγκριση με άλλες χώρες που υποτίθεται έχουν ακριβότερη βενζίνη, αφήστε το καλύτερα.
2: Άρα
1: πρέπει να δούμε τη συνολική εικόνα και τις τιμές και την αγοραστική δύναμη. Εκεί, στη σύγκριση είναι το θέμα.
2: Έχουμε Ελλάδα λοιπόν στο δίζελ κίνησης 2,2, Πορτογαλία. Είμαστε πιο πάνω, δηλαδή έχουμε περάσει και στον κάτω μισθό παραπάνω από την Πορτογαλία.
1: Αγοραστική δύναμη είναι λογαριάστη, Υπουργέ, όχι κατώ
2: εδώ 2,2.
1: Πόσο αγοράζεις με ένα μισθό?
2: Μην πάω στη Λετωνία και στην Εστονία που είναι επίσης το 2,1, 2, κάτι κοντά στο 2,2 και έχουν υποδέστερους μισθούς από εμάς. Οπότε, ξέρετε, καταλαβαίνω, είναι μεγάλη πίεση, τεράστια πίεση, έτσι. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά είναι και μια πραγματικότητα ευρωπαϊκή. Που εκεί πιέζονται ακόμα περισσότερο, έτσι. Και πάλι καλά, διότι τα τελευταία χρόνια έχουμε αυξήσει και μισθούς όσο μπορούμε, έτσι, υπάρχει στην ουσία διπλασιασμός, 50% πάνω ο μέσος και κατώτος μισθός, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, όπως είπατε και πριν, να περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις, που θα είναι μια διπλή ασπίδα, όπως έχει πει και το Υπουργείο Οικονομικών. Ο στόχος είναι στη θέρμανση το 1,75 να είναι πιο κάτω. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο γιατί θα ανακοινωθούν αυτών.
1: Θέρμανση θα έχουμε 14 Οκτωβρίου. Πείτε μου για αμόλυβδη βενζίνη, έχετε ακούσει κάτι? Γιατί εγώ δεν ακούσει τίποτα.
2: Όχι. Ό,τι είναι, έχει πει. Θυμάστε, ο Πρωθυπουργός έκανε και μια
1: παρατήρηση. Δεν είπε για αμόλυβδη, ναι.
2: Όχι, δεν είχε πει.
1: Ναι, αλλά σήμερα η αμόλυβδη έχει 10 λεπτά από τα δηληστήρια. Αν φύγουν αυτά, θα πάει Πέμπτη πρωί 2:32. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ανεκτό αυτό.
2: Εκεί θα δούμε, επαναλαμβάνω, στα καύσιμα.
1: Ελπίζω όχι.
2: Θα δούμε τι θα υποθεί. Έτσι δεν θέλω να.
1: Εγώ μαθαίνω ότι το δίζελ θα επιδοτηθεί περισσότερο από δηληστήρια και πολιτεία και θα φτάσουμε από 15 σήμερα 20 και λεπτά. Μακάρι. Αλλά πρέπει να συνεχιστεί και στην αμόλυβδη, Υπουργέ.
2: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ακριβή.
2: Επαναλαμβάνω ότι αυτό θα το εξειδικεύσει το αρμόδιο Υπουργείο. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο σε αυτό. Πάντως, πράγματι, ο στόχος είναι να στηρίξουμε και. Το έχει πει και το Υπουργείο Οικονομικών. Είμαστε στις τρεις χώρες στην Ευρώπη μαζί με Ισπανία και Σουηδία που έχουμε δώσει τα περισσότερα μέτρα στήριξη ενεργειακά. Αλλά εδώ είμαστε να πούμε ακόμα περισσότερα. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να περιμένουν οι φίλοι μας είναι για αύριο να ακούσουν τις ανακοινώσεις.
1: Που
2: νομίζω καύσιμα κίνησης, να δούμε εκεί τι θα γίνει.
1: Και
2: 14 βέβαια θέρμανση που είναι επίξης σημαντικό γιατί δεν ξέρουμε πώς θα πάει και ο χειμώνας. Μας λέγανε δώστε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δώστε χρήματα νωρίτερα, ενώ τους λέγαμε ότι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και πρέπει να έχουμε δημοσιονομικά ισοδύναμα και περιθώρια ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε και στη συνέχεια, γιατί αυτή η ιστορία μπορεί να κρατήσει και πάρα πολύ καιρό. Οπότε πάλι πρέπει να έχουμε δημοσιονομικές εφεδρίες, έτσι. Ναι. Διότι ακούω και από τα κόμματα, δεν το μεταφέρω τώρα στα κόμματα, αλλά για να έχουμε μια πλήρη εικόνα της κατάστασης. Άκουγα το Πασόκ να λέει και τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός αυτόματης φορολόγησης των υπερκερδών. Το είπε, έτσι, είναι η βασική τους
1: μια πρόταση. Και ο κύριος Τσίπρας αυτό λέει,
2: και ο κύριος Τσίπρας,
1: και ήμουνα
2: το πρωί με τον κύριο Τσουκαλά και το παραδείχθηκε και ο ίδιος βέβαια. Αυτό, για να γίνει αυτό και να οριστικοποιηθεί ποια θα είναι αυτά τα υπερκέρδη, πρέπει να πάμε στο επόμενο χρόνο. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μέτρα, τα οποία δεν σχίζουν σε ένα χρόνο. Και όταν τους είπα, παιδιά, εδώ ο κόσμος θέλει τώρα λύση. Όχι σε ένα χρόνο πώς θα φορολογήσετε και τι θα κάνετε. Ναι, μετά είπαν ότι τέλος πάντων να δούμε θα κάνουμε το ειδικό φόρο κατανάλωση. Και λέω, μάλιστα, τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Πόσο θα τον μειώσετε, γιατί ο FUQ εμείς λέμε να πάρουμε το OK από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μην υπάρχει οροφή δαπανών.
1: Διευκρίνηση. Δηλαδή. Σωστά, έχετε δίκιο. Μιλούμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανση, από ό,τι έχω καταλάβει.
2: Σωστά. Τώρα λέγεται,
1: εκεί είναι 28 λεπτά το λίτρο και το κατώτατο περιθώριο είναι 1,5 με 2. Άρα τα περιθώρια μείωση τη φορολογία είναι μικρά.
2: Ναι, προσέξτε.
1: Αυτή είναι τώρα, ο ευρωπαϊκό κανόνα είναι. Μέχρι τόσο δεν πρέπει να το μηδενίσουμε.
2: Εμείς λέμε τον εφουκού. Δηλαδή θα σα πω.
1: Είναι 28 λεπτά το λίτρο στο θέρμανση.
2: Στο δίζελ είναι 41 λεπτά.
1: Και πάει μέχρι 33.
2: Και μπορεί να πάει μέχρι
1: 33. Αυτό καλύπτεται από την επιδότηση. Εμείς, πάει αυτό.
2: Όχι, υπερκαλύπτεται.
1: Ναι. Γιατί αυτό σα λέω. Αυτό που χρειάζεται η μείωση είναι στο θέρμανση. Εκεί λοιπόν ακούω κόμματα τη αντιπολίτευση. Άκουγα το πρωί τον κύριο Βελόπουλο στον Νίκο του Χατζηνικόλα εδώ στο Real FM. Να λέει, το ακούω τώρα στο δελτίο ειδήσεων. Γιατί πρέπει να ρωτήσουμε. Γιατί πρέπει να ρωτήσουμε τις Βρυξέλλες για να μειώσουμε.
2: Γιατί ο ΕΦΟΚΟΥ έχει έσοδα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς τι λέει τώρα ο Πρωθυπουργός. Λέει, δώσε μας μια ρήτρα διαφυγής. Αυτό θα θέσει ως θέμα. Το λέω σχηματικά.
1: Να μην μετρήσει την οροφή των δαπανών δηλαδή.
2: Ακριβώς, για να μπορέσουμε να κάνουμε έστω και προσωρινή μια παρέμβαση. Διαφορετικά θα πρέπει να βρούμε ισοδύναμα ανάλογα με το πόσο θέλει το κάθε κόμμα και προτείνει να μειωθεί ο ΕΦΟΚΟΥ. Δηλαδή, αν είναι 50%, θα πρέπει να βρούμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ ισοδύναμα. Δηλαδή, είναι ανένθια. Δηλαδή, τι πρέπει να πει το κράτος, και βέβαια πρέπει και αυτό να στο εγκρίνει τη δαπάνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πει ο κύριος Ανδρουλάκης, κοιτάξτε, ή ο κύριος Τσίπρας, εγώ θέλω να μειώσω, άσχετα τι θα κάνετε με τη ρήτρα διαφυγής και αν θα μου δώσετε, θέλω να μειώσω 50% τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
1: Να σας πω, ποια Ευρώπη θα
2: ρωτήσουμε.
1: Θα ρωτήσουμε την Ευρώπη που λέει σβήστε τα φώτα, κλείστε το καλοριφέρ. Αυτή την Ευρώπη θα ρωτήσουμε.
2: Ωραία, εγώ συμφωνώ. Βλέπετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα.
1: Και εσείς το λέτε αυτό, όχι μόνο. Και ο Πρωθυπουργός το έχει πει.
2: Βλέπετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα.
1: Αυτό βλέπω. Αυτή την Ευρώπη θα ρωτήσουμε.
2: Ναι, ωραία. Αυτή η Ευρώπη βέβαια έχει τα αρνητικά. Υπάρχουν η σύμπληξη πολλών συμφερόντων και πολλών ευρωπαϊκών κρατών. Υπάρχουν και τα πολύ θετικά. Δεν θέλω να τα συζητήσουμε τώρα. Γιατί άμα ζητήσουμε τώρα, είναι γιατί μένουμε στην Ευρώπη, γιατί φεύγουμε από την Ευρώπη.
1: Δεν φτάνω εκεί. Ζητώ Ευρώπη με συνέστηση και επίγνωση τη κρισιμότητα του καταστάσεως. Αυτό ζητώ.
2: Λοιπόν, την ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση λοιπόν τι λέει, ότι αν είστε σοβαρό, ηχειοδό, σαν κόμμα αντιπολίτευση, θα πρέπει να πει ότι εγώ δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνουμε με τη ρήτρα διαφυγή. Εγώ θέλω τώρα να μειώσω 50% το ειδικό φόρο κατανάλωση. Μάλιστα. Θα πρέπει λοιπόν να δώσει ισοδύναμα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να ξέρει ο κόσμος, μιλάμε για έναν ένθια. Εκτός εάν μας πούν.
1: Δεν μετράει τις δαπάνες.
2: Εκτός να μας πούνε, κακώς, κυρία Νέα Δημοκρατία, κύριε Καραγκούνη, κύριε Μητσοτάκη, δώσατε 500 ευρώ, 400 ευρώ στους συνταξιούχους, καθαρά. Δώσατε μείωση φορολογίας. Θα δώσετε στους δημοσίους υπαλλήλους που τα προϋπολογίζετε. Κακώς τα κάνατε αυτά. Δεν πρέπει να κάνετε αυτά. Πρέπει να δώσετε το ειδικό φόρο κατανάλωση που συμφωνώ. Μου λέει όμως η Τράπεζα της Ελλάδος ότι σε κάθε περίπτωση, πρέπει να το θέσω και αυτό στα υπόψη, το τελικό ποσό 20% φτάνει στον καταναλωτή. Εγώ λέω όμως ότι πρέπει να γίνει. Γι' αυτό ζητάμε την ρήτρα διαφυγής. Έτσι. Δεν το λέω ότι.
1: Αλλά το πείτε πάντως ότι έστω και αν εξαρτάται.

0: Θα τρώει για ακρίβεια.
1: Εντάξει, εντάξει, όχι όλο.
0: Έλεγα όχι, όχι. Ο κ. Κοκκίδης μου έλεγε χθες εδώ ότι έχουν περάσει και το έχουν σήμερα όλες τις ημέρες πρωτοσέλιδο. 15% έχει ήδη το Υπουργείο Ανάπτυξης τιμοκαταλόγους με νέες ανατιμήσεις. 15% εν μέσω της πρωτοβουλίας της κράτησης των τιμών, διότι οι προμηθευτές λένε δεν μπορούμε να κρατηθούμε άλλο με τέτοιο κόστος ενέργειας. Σε γαλακτοκομικά, σε αυτοσκευάσματα, σε προεκπαιδευτικά περιμένετε. Και ότι μέχρι στιγμής οι καταναλωτές έχουν πληρώσει, ο κ. Κοκκίδης δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, από αρχή πολέμου μέχρι χθες 3 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω λόγω της αυξήσεως των τιμών σε καύσιμα και προϊόντα βασικά.
1: Προς το παρόν υπάρχει μια συγκράτηση σύμφωνα και με την Eurostat στα προϊόντα το 2,7% σε 2,9%.
0: Περιμένετε και το μήνα που τρέχει.
1: Θα δούμε. Εντάξει, μα προφανώς. Και περιμένουμε. Γι' αυτό θα δούμε και τι άλλα μέτρα μπορούμε να πάρουμε. Διότι προσέξτε, εφεδρείες δημοσιονομικές έχουμε, γι' αυτό ζητάμε ρήτρα υπό μία έννοια διαφυγής, να δούμε τι παρέμβαση θα κάνουμε, γιατί θεωρώ και η Ευρώπη πρέπει να το δει συνολικά. Υπάρχουν κάποιες χώρες που είναι αντίθετες, υπάρχουν και κάποιες χώρες όμως που είναι στο ίδιο πρόβλημα. Βλέπω αρκετές χώρες είναι στο πρόβλημα, έτσι.
0: Αυτή η Ευρώπη όπως τη βλέπετε ζει εδώ ή αλλού σε άλλο πλανήτη?
1: Κοιτάξτε, κύριε Σταυλάκη, αν πηγαίναμε στο πώς κάθε χώρα προσπαθεί να υπηρετήσει τα συμφέροντά της, αν κοιτάγαμε μόνο τι κάνουν οι υπόλοιποι, εμείς θα είχαμε χάσει το τρένο. Συγγνώμη που το λέω, και θα είχαμε χάσει όλη την κατάσταση. Γι' αυτό η Ελλάδα πρέπει να έχει ανάπτυξη μεγαλύτερη, δημοσιονομικά περιθώρια περισσότερα, για να ζητάμε μόνο για ενίσχυση των εισοδημάτων και όχι για μείωση και αφαίρεση εισοδημάτων, μείωση μισθών δηλαδή και περικοπή δαπάνων που κάνει η Γαλλία αυτή τη στιγμή. Η Γαλλία. Γιατί όλοι μιλάμε για τη Γαλλία, για την Ισπανία, για την Ιταλία, Γερμανία. Και βλέπετε πώς το πληρώνουν πολιτικά αυτό. Με την άνοδο των ακραίων.
0: Ξέρετε, αν ήμουν Πιερακάκη, θα συμφωνούσα μαζί σας. Βλέποντας τα μακροοικονομικά μεγέθη, θα συμφωνήσω ότι είναι θετικά, δείχνουν θετική πορεία της οικονομίας. Το βλέπω όμως με τη ματιά του συνταξιούχου ή του μισθωτού, που λέει: εγώ ακούω ότι αυτό καταλήγει στην τσέπη μου. Όμως, παρά το γεγονός ότι έχουμε υπερπλεονάσματα, δανειζόμαστε φθηνότερα, πληρώνουμε το χρέος, πάμε καλά. Εμένα, τι με νοιάζει που κάθε μήνα έχω μισθό και σύνταξη που από τις 15 τελειώνει? Τι θα του απαντήσετε?
1: Το αν τελειώνει στις 15 είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και μπορεί να πούμε και εγώ το να το ακούσω το επιχείρημα αυτό, μπορεί να ακούγεται και πολύ ωραία. Θα μπορούσα να σου πω άλλα πράγματα τα οποία.
0: Κύριε Υπουργέ, είστε υπουργός εργασίας. 1.100.000 συνταξιούχοι παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ. Δεν θα τελειώνει στα μέσα του μήνα αυτό. Αυτό είναι μόνο για το σούπερ μάρκετ και το νίκη.
1: Ακούστε, εγώ θα σας πω για φέτος. Έτσι. Παίρνει 400 ευρώ καθαρά ο συνταξιούχος.
0: Θα πάρει, όχι ο συνταξιούχος, ή άνω των 65. Κάτω των 65 δεν παίρνει τίποτα.
1: 2,2 εκατομμύρια. Και είναι και από 60 και άνω συγκεκριμένες κατηγορίες.
0: Μόνο οι συντάξεις κυρίας.
1: Θα πάρει την αύξηση, υπερήλικες, αναστάσεις κλπ. Θα πάρει την αύξηση περίπου 20 Νοεμβρίου, θα ξέρουμε, στο περίγραμμα του
0: 2%. 3% σας το λέω εγώ, 3%. Με τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.
1: Μακάρι να είναι λοιπόν.
0: Είναι άθροισμα δια 2, άντε 2,9.
1: Μακάρι λοιπόν.
0: 2,9.
1: Εγώ λέω να είμαστε στα προηγούμενα, στο 2,5 όπως πήγε και η προηγούμενη.
0: Όχι, παραπάνω.
1: Λοιπόν, μείωση παρακράτησης φόρου, έτσι. Και βεβαίως δεν υπάρχει προσωπική διαφορά. Καταργείται. Αυτό μπορεί να θρίζει περίπου ένα ποσό. Υπάρχουν και παραδείγματα, αν θέλετε να σας αναφέρω, τα έχει δώσει το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι μια ενίσχυση. Τι θέλω να πω.
0: Δεν σώζει, μακάρι, το παραδέχεστε.
1: Μακάρι να
0: βοηθάει, δεν σώζει.
1: Να δώσουμε περισσότερα. Είμαστε όμως εντός εισαγωγικών στην, όχι ευχάριστη θέση, αλλά σε μια καλή θέση να πούμε ότι σε αντίθεση με ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή που μειώνουν τις δαπάνες και οπότε απομειώνουν και την τάξη του μισθού, εμείς δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Δύσκολα μεν, πολύ ωραία τα λέτε τα μακροοικονομικά όμως έχουν και αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά τα μακροοικονομικά δεν θα είχαμε αύξηση των συντάξεων. Αυτή τη μικρή, την πενιχρή, την ελάχιστη, πώς θα μπορούσε να την πει κάποιο, εγώ θεωρώ ότι είναι αγγίζει όχι 13η σύνταξη και δεν ήταν ακριβώς 13η σύνταξη, αλλά δομείται μία στην ουσία, θα έλεγα ένα ποσό το οποίο μπορεί να αγγίζει τη 13η σύνταξη, αλλά εμείς δεν τη λέμε γιατί δεν θα ήταν η αλήθεια.
0: Που είναι στα όρια αντοχής του προπολογισμού, αλλά δεν είναι αρκετό, Υπουργέ. Αυτό είναι η πραγματικότητα.
1: Τώρα, κύριε Σταυλάκη, όμως, ξέρετε, επειδή τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν όλα αυτά τα ωραία λόγια, γι' αυτό μίλησα πριν και είπα το ΠΑΣΟΚ λέει να γίνει μηχανισμός και τώρα το παίρνουν πίσω. Στην ουσία λένε δεν ισχύει για τώρα. Μα τι να το κάνω, αν λοιπόν, είναι προμετωπίδα, είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει. Ρε παιδιά, τώρα συγγνώμη, να δούμε και τα συγκαλά μας.
0: Συνεχίσουμε, βάζουμε άνω τελεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Κώστας Καραγκούνης, Υπουργός Εργασίας. Νομίζω ότι η συζήτηση μας ακριβώς από τα μηνύματα άγγιξε τους ακροατές μας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, να στάθουμε τώρα λάσκαροι, μια και είναι λίγο ο χρόνο παπομένη. Έχουμε χορηγούς, δεν είναι Λουκέδο, θα σα τα πω όλα εγώ σήμερα. Καταρχήν, είναι μαζί μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η DuroStick έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής ή παστόδης, με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostick.gr και μάθετε περισσότερα. Επίσης, αν ήρθε η στιγμή για συντήρηση, επισκευή ή ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα, σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκατάστασή τους. Ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας, κυρίως καλέστε στο 211-635-00 και θα πάρετε δωρεάν οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων DuroStick, 320 σελίδες παρακαλώ. www.durostick.gr, DuroStick, προϊόντα και λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Λοιπόν, τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν ένα τριήμερο στο καταπληκτικό Aeolos Resort στη Μύκονο. Είναι πολύ κοντά στο λιμάνι, δίπλα στη χώρα. Δύο βράδια στο Aeolos Resort, τακτοπλοϊκά από τη Sea Jets. Ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lunch Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε πραγματικά το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των Ανέμων. Λεπτομέρειες στο aeolosresort.com και seajets.com. Και σετ συσκευών πρωινού Μόρις 4 συσκευές, Μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus. Μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, κλήρωση τη Δευτέρα, 12 με 2 το μεσημέρι, στην εκπομπή Μάνου Νιφλή, Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και Κυριακή η Real News με όλο και πιο δυνατή δημοσιογραφική ύλη και κρυμμένες σελίδες, νέο μυθιστόρημα, Real Taste and Style και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης, αυτό και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ, αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φτάσαμε στο τέλος. Λάσκαροι αγοραστές, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τη Δήμητρα Πανανού, τη Βάσκια Κούτρα και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα το μεσημέρι στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Real FM. Σκυτάλη στην Στεφανία Κασίμη και στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και μετά στον Νίκο Μπογιόπουλο στις 7 από τον Νίκο Στραβελάκη. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε στο Real FM. Εδώ είναι η δική σας φωνή στα FM. Γεια σας.
1: Real FM Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: 20 ιστορίες.
10: 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
11: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού.
13: Υποβολή εργασίας έγινε.
14: Παρακολούθηση διάλεξης, check.
15: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
16: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
17: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
18: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
19: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
20: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
19: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
21: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
22: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
4: Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλ Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλ Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 92.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Εδώ από το Πρίσμα 92, με αγάπη, υγεία, ευτυχία, σας ευχόμαστε όλα αυτά σε εσάς, στις οικογένειές σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και σήμερα λοιπόν θα είμαστε μαζί με πάρα πολλές ειδήσεις από την τοπική μας επικαιρότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Και να ξέρετε ότι πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο και να σας ενημερώνουμε αντικειμενικά και όσο καλύτερα μπορούμε, γιατί άνθρωποι είμαστε και εμείς. Λοιπόν, σήμερα να δούμε πώς είναι ο καιρός εδώ στο νησί μας. Έθριος, ηλιόλουστος βέβαια. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ. Σήμερα το πρωί ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο έκανε την εμφάνισή του στην πόλη μας. Είχε πάρα πολλούς τουρίστες, Ιταλούς και λίγους Γερμανούς. Οι Ιταλοί ήταν οι περισσότεροι. Ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης, ήπιαν το εσπρεσάκι τους, έκαναν τα ψώνια τους. Και πραγματικά σκεφτόμαστε πόσο άτυχοι είμαστε στις εισαγωγικά που δεν έχουμε προβλήματα ακόμη μετά από τόσα πολλά χρόνια συζητήσεων για την προβλήτα που θα πρέπει να κατασκευαστεί εδώ στο νησί μας για να βοηθηθεί η τοπική μας οικονομία, οι άνθρωποι της πόλης, τα μαγαζιά, τα καταστήματα, οι εκδρομές. Και δυστυχώς, σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, με κάτι πρόχειρους υπολογισμούς που έχω κάνει, θα περάσουν άλλα 5 χρόνια με 10 για να δούμε προβλήτα στο λιμάνι της Ζακίνθ. Ενώ τα άλλα νησιά, η γειτονική μας Κεφαλονιά και η Κέρκυρα έχουν πάνω από 200 αφίξεις το χρόνο σε κρουαζιερόπλοια. Λοιπόν, αυτό για εισαγωγή. Και σήμερα μαζί μας, φυσικά όπως κάθε μέρα, είναι τα πλαίσια The Market με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Αύριο λίγη 30 Σεπτεμβρίου θα υπάρξει καινούριο φυλάδιο, νέο για τις φθινοπορεινές αγορές σας. Επισκεφτείτε τα καταστήματα πλαίσια The Market, εκμεταλλευτείτε τις προσφορές που έχει, θα βρείτε και πάρα πολλά σχολικά είδη για τα παιδάκια σας σε πολύ καλές τιμές. Για να δούμε ποια θα είναι έτσι τα θέματα που θα απασχολήσουν σήμερα την εκπομπή μας. Θα έχουμε καλεσμένο να μιλήσουμε για το Open Mall, το Δημοτικό Σύμβουλο, κύριο Πέτα Κωνσταντίνο. Αύριο έχει Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πούμε λίγο μετά ποια είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο. Με τον κύριο Πέτα θα μιλήσουμε μόνο για το Open Mall. Είναι ένα θέμα που δεν θα συζητηθεί αύριο, πιστεύω, στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά στα επόμενα. Και μετά τη μία έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή μας, ραδιοφωνικά πάντα, τον πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, κύριο Ανδρέα Φλόρο. Θα μας δώσει μία πολύ σημαντική είδηση. Έχει βρεθεί οικόπεδο, το έχει παραχωρήσει η Μητρόπολη. Απλά να ρωτήσουμε τον κύριο Φλόρο πού είναι αυτό το οικόπεδο και θα κατασκευαστούν. Υπάρχει μάλιστα και χρηματοδότηση, φοιτητικές εστίες επιτέλους, για να μπορέσουν και οι φοιτητές του Ιωνίου Πανεπιστημίου που έρχονται εδώ στο νησί μας να φιλοξενούνται στις εστίες. Και να ξέρετε ότι πάρα πολλά παιδιά που έχουν μπει, έχουν επιλέξει να φοιτήσουν στις σχολές του Ιωνίου Πανεπιστημίου και εδώ στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά και στην Κέρκυρα απογοητεύονται πάρα πολύ, δεν μπορούν να βρουν σπίτι και όσα βρουν είναι πάρα πολύ υψηλά τα ενίκια και μόνο για τη χειμερινή περίοδο, και έτσι αναγκάζονται να φύγουν, να μην πάνε στις σχολές τους και να ξαναδώσουν την επόμενη χρονιά για να φοιτήσουν σε κάποια άλλη σχολή της επιλογής τους, σε άλλο μέρος που μπορούν πιο εύκολα να βρουν κατάλημα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον Πρίτανη. Λοιπόν, αύριο συνεδριάζει το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Ένα από τα θέματα που θα συζητηθεί είναι και θα τοποθετηθεί μάλλον ο Δήμαρχος, θα απαντήσει ο Δήμαρχος στην κοινοβουλευτική ερώτηση που έκανε το ΠΑΣΟΚ προς τον Υπουργό Εσωτερικών για το θέμα του αγωγού
Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα. Δηλαδή, αύριο ο Δήμαρχος, είχαμε χτες φιλοξενήσει τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και μας είπε ότι ο Δήμαρχος δεν θα απαντήσει στην αντιπολίτευση, δηλαδή και στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Τσουρουνάκη και στη δύναμη, τη δύναμη Ελπίδας, αλλά και στον κύριο Αρετάκη, αλλά και στην Λαϊκή Συσπήρωση. Αυτοί οι τρεις συνδυασμοί έχουν ζητήσει, είχαν ζητήσει έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα συζήτηση το τι γίνεται με τον αγωγό, τι έχει πληρωθεί, τι δεν έχει πληρωθεί. Θα τοποθετηθεί μόνο με βάση την ερώτηση που έκανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για αυτό το θέμα. Λοιπόν, τώρα εγώ να πω εδώ, να κάνω μια παρένθεση και να πω, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι βουλή. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν είναι βουλευτές. Και επειδή κοίταξα λίγο το θέμα και ενημερώθηκα για το πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, είναι, θα τα κουβεντιάσουμε αυτά και με τον κύριο Πέτα αργότερα. Όταν λοιπόν γίνει για οποιοδήποτε δήμαρχο μια ερώτηση στη Βουλή, για παράδειγμα έχουμε αυτό το θέμα, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να απαντήσει γραπτός στη Βουλή, και αυτές τις απαντήσεις που θα καταθέσει ο Δήμος θα τις πάρει ο Υπουργός, ο αντίστοιχος Υπουργός, ο Υπουργός Εσωτερικών, και θα απαντήσει στο ερώτημα του βουλευτή. Οπότε ο Δήμαρχος δεν χρειάζεται να απαντήσει στην ερώτηση του βουλευτή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πρέπει γραπτός να απαντήσει από εκεί που έγινε η ερώτηση. Θα πρέπει να απαντήσει στην αντιπολίτευση για το τι γίνεται με το θέμα του αγωγού. Αυτά λοιπόν, έκανα μια έτσι μικρή παρένθεση, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά με τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα αμέσως μετά 12:30. Τώρα, για να δούμε ποιες είναι σημαντικότερες, έτσι, το τι γίνεται στον κόσμο. Χτες φυσικά εδώ στο νησί μας είχαμε φιλοξενήσει και την Μαρία Μουζάκη με όλη αυτή την τραγική κατάληξη που είχε η εξαφάνιση της Ρουμάνας τουρίστρας. Ένα θέμα που απασχόλησε και προβλήθηκε πάρα πολύ και στα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, να ξέρετε. Ασχολήθηκαν πάρα πολύ με το θέμα, τραγική κατάληξη. Ο κόσμος έτσι το σχολιάζει πάρα πολύ. Αυτή η γυναίκα ήρθε μόνη της εδώ. Και δεν έλειπε από το ξενοδοχείο τόσες ημέρες, είχε εξαφανιστεί από το δωμάτιο, δεν είχε φίλους, δεν είχε κάποιον να ανησυχήσει, να πει ότι αυτή η γυναίκα δεν γύρισε στο δωμάτιό της. Τι γίνεται? Από το Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, από την Τετάρτη ξεκίνησε να την ψάχνουν. Τέλος πάντων, δυστυχώς είχε αυτή την τραγική κατάληξη και ποιος ξέρει ποιες είναι και οι συνθήκες θανάτου της. Τώρα, να δούμε ποιες είναι οι κυριότερες διεθνείς ειδήσεις για σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου. Φυσικά επικεντρώνονται σε πολιτικές εντάσεις και στα σημαντικά γεγονότα που υπάρχουν στον κόσμο. Ξανά πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στο Ιράν, όπου οι φρουρίδες επανάστασης εξαπέλυσαν μία πάρα πολύ σφοδρή λεκτική επίθεση κατά του Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον μεγάλο ψεύτη και κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για επετακτική πολιτική με στόχο τη λαιλασία της χώρας τους. Είδαμε και τις απειλές του Τραμπ για άλλη μια φορά ότι θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης, έτσι ήταν και η ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι αναμένεται σήμερα η επίσημη απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την πρόταση του Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Και επίσης ξανά για άλλη μια φορά ο Τραμπ εξέφρασε την έντονη έκπληξή του για την απόφαση των Βρετανικών αρχών να απελευθερώσει υπόπτους που σχετιζόταν με την πρόσφατη επίθεση σε βάση της ΡΑΦ στην Βρετανία. Πραγματικά αυτό μας κίνησε την περιέργεια, για ποιο λόγο η Βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε να ελευθερώσει όλους αυτούς τους υπόπτους. Τώρα,
Στην Πολωνία, ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε κατά την διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μία 14χρονη που επέβαινε σε πατίνι, την ίδια ώρα που ο ρεπόρτερ μετέδιδε πληροφορίες για ένα άλλο τροχαίο. Στη Γαλλία τώρα, ο Πάπας ηγήθηκε μια συγκινητικής αγρυπνίας και λειτουργίας στη Λούρδη, παρουσία περισσότερων από 150.000 πιστών. Αυτές μεταξύ άλλων είναι έτσι οι κυριότερες διεθνείς ειδήσεις για σήμερα. Και από ό,τι ακούσατε, μονοπολεί πάντα το ενδιαφέρον καθημερινά όλες αυτές οι σχέσεις και οι εντάσεις και τα λόγια και οι διαλόγοι που γίνονται με αμύωτο ρυθμό μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Πάμε λίγο να δούμε κάποιες νεότερες πληροφορίες σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Έχει ξεκινήσει να μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την έκδοση του βουλεύματος που θα αποφαίνεται για το ζήτημα της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας για την υπόθεση φυσικά του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυριουργικών της Αθήνας αναμένεται να εκδοθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ ήδη ο αρμόδιος εισαγγελέας έχει ταχθεί υπέρ της άρσης, στην οποία έχει ζητήσει με σχετικό αίτημα και ο τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση. Σκοπός λοιπόν είναι ότι από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών θα διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Γιατί λέγονται, άλλα λένε κατηγορούμενοι, άλλα λέει ο δικηγόρος του τραγουδιστή και το οικογενειακό του περιβάλλον. Ειδικότερα λοιπόν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο ανακριτής ζήτησε άρση απορρίτου για 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρό δίσκο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται για ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της αστυνομίας στο ιατρείο, όπου σε αυτό το ιατρείο υπέστη στις 9 Σεπτεμβρίου ανακοπή ο αγαπημένος και δημοφιλής τραγουδιστής. Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν είναι και του Γιώργου Μαζωνάκη και των δύο γιατρών, των δύο γραμματέων και της μια νοσηλεύτριας που εργάζονται στα ιατρεία. Τώρα βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες οι νοσηλεύτριες και οι γραμματέας έχουν δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις σε πολλά μέσα ενημέρωσης και εκπομπές. Άλλα έλεγαν στην αρχή, άλλα λένε τώρα. Και μάλιστα κάποιες από αυτές είπαν ότι αναγκάστηκαν να αλλάξουν τις καταθέσεις τους, δηλαδή άλλα πράγματα είπαν στην πρώτη κατάθεσή τους, άλλα λένε τώρα, γιατί είχαν εκφοβηθεί από τους γιατρούς ότι θα πρέπει όλοι μαζί να πούνε τα ίδια πράγματα γιατί έχουν ευθύνες για το θάνατο του τραγουδιστή. Μένει λοιπόν να δούμε τι έγινε σε αυτά τι θα δούμε από αυτά τα τηλέφωνα, ποιες ήταν οι τηλεφωνικές συνομιλίες που έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τους δύο γιατρούς και σε ποιους μίλησαν μετά το θάνατό του οι δύο γιατροί και ζήτησαν βοήθεια, πληροφορίες για το πώς, το τι θα κάνουν με το περιστατικό. Δεν θέλω να σε θέλω και όμως θέλω να με θες και θα ρω πως θα τρελαθώ.

Να δούμε μία άλλη είδηση. Πάμε τώρα στη Μύκονο. Τι έγινε εκεί? Εκεί λοιπόν στη Μύκονο τέθηκε σε αργία ο προϊστάμενος της πολεοδομίας. Είχαμε ακούσει πάρα πολλά σκάνδαλα εκεί στο νησί. Την απόφαση, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε λάβει ο δήμαρχος του νησιού Χρήστος Βερόνης, αφού ενημερώθηκε από την εισαγγελέα Κυκλάδων για την έρευνα που γίνεται εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για τα πεπραγμένα της πολεοδομίας Μυκόνου, που διατάχθηκε την περασμένη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ανετέθη στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες για την απόφαση για την απομάκρυση του προϊσταμένου της πολεοδομίας από τη θέση του, είχε προηγηθεί η αποστολή εγγράφου από την εισαγγελία προς τον Δήμο Μυκόνου. Σε αυτό λοιπόν η προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών ενημέρωσε τον Δήμαρχο Χρήστο Βερόνη ότι εις βάρος του επικεφαλής της υπηρεσίας διεξάγεται έρευνα για σειρά από αδικήματα όπως απιστία κατά εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση, δωροληψία, πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφων σε βαθμό μάλιστα κακουργήματος. Το σχετικό έγγραφο κοινοποιήθηκε στο Δήμο Μυκόνου στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, όπως εξάλλου και στα τέλη της περασμένης εβδομάδας έγγραφη ενημέρωση προς το Δήμο υπήρξε και από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, ενώ στην οικία του διευθυντή του προϊσταμένου της πολεοδομίας φέρεται να εντοπίστηκαν αρχεία σχετικά με τη λειτουργία της πολεοδομίας και ένας αμφορέας που πιθανολογείται ότι εμπίπτει τις διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων. Οι αδιάφοροι του Υπουργείου Εσωτερικών φέρεται να εντόπισαν στο σπίτι του επικεφαλής της υπηρεσίας έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της πολεοδομίας, έναν αμφορέα πολύ έτσι μεγάλης έτσι αξίας και με βάση όλα αυτά τα παραπάνω ο Δήμαρχος αποφάσισε να θέσει σε αργία τον προϊσταμένο της υπηρεσίας, ενώ η απόφαση αυτή δημοσιεύτηκε και στην Διάβια το πρωί της Τρίτης. Έτσι λοιπόν, αυτά λοιπόν έγιναν στη Μύκονο. Πολλά προβλήματα, πάρα πολλές καταγγελίες είχαμε διαβάσει και εμείς και στις εφημερίδες και στα μέσα ενημέρωσης εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για το τι γίνεται με την πολεοδομία εκεί στο νησί. Αυτά από αυτές είναι έτσι πιο έτσι σημαντικές ειδήσεις που ξεχωρίσαμε και από την Ελλάδα και από την εξωτερική μας επικαιρότητα. Πάμε τώρα, ακούμε λίγο μουσική, διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα. Μείνετε μαζί μας, μην φύγετε.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλ Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλ Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας το Δημοτικό Σύμβουλο με τη Δύναμη Ελπίδας, κύριο Πέτα Κωνσταντίνο. Για να δούμε, έτσι κάποια θέματα. Θα ασχοληθούμε λίγο και με τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και με το Open Mall. Ο κύριος Πέτας γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα της πόλης, πώς λειτουργεί η πόλη και πώς θα πρέπει να ήταν φτιαγμένη, ούτως ώστε να είναι πιο φιλική προς τους πολίτες και τους επισκέπτες μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Πέτα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παταμίτη. Καλό μεσημέρι στις ακροάτριες και στους ακροατές μας.
0: Ναι.
1: Αυτή η γνώση, κύριε Ποταμίτη, δεν έρχεται μόνη της. Ήρθε μέσα από μια δουλειά, συλλογική εργασία, τόσο προσωπική όσο βέβαια και από τους συναδέλφους τότε τοπικού συμβούλου, στο προηγούμενο τοπικό συμβουλίο,
0: ναι,
1: και του συνδυασμού μας στο τοπικό συμβούλιο που είμαστε συνέχεια αυτού νου με την παράταξη του κύριου Τσουρουνάκη που πλέον πορευόμαστε. Είναι ένα αποτέλεσμα πολλές αποφάσεις, πολλά θέματα προστίεση και ευαισθητοποίηση της ακινησινής κοινωνίας, όπου αναδείξαμε τότε και όπου θέλω να πιστεύω ότι, ότι πετύχαμε κάποιες νίκες και σε κάποια έργα όπως αφορά τις λαϊκές κατοικίες, στα καμίνια που ξεκίνησε κάποιες επεμβάσεις, τα βουλάρια που ήταν έργο που ήταν έτοιμο να χαθεί, όπως και στο Open Mall. Έργα τα οποία πλέον είναι η υλοποίηση και τα βρήκε η παρούσα δημοτική αρχή και δυστυχώς έχουμε αρκετές αστοχίες, αρκετά φάλτσα από την παρούσα διακυβέρνηση του τόπου μας, όπου έχουμε εκείνη τη θεσμική υποχρέωση και εγώ πολύ περισσότερο σαν προηγούμενος πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, όπου δώσαμε αγώνες για να φτάσουν τα έργα έστω σε αυτό το σημείο, όπου δυστυχώς έργα τα οποία παρέλαβε η παρούσα δημοτική αρχή και δεν έχει κάνει τίποτα για να συνεχίσει. Όπως στην περιοχή των Καμινίων έχουν χαθεί 150.000 ευρώ, τίποτα δεν έγινε εκεί μετά από δεκαετίες όπου περιμέναμε. Το Open Mall, αναπλάσεις οι οποίες έγιναν και δυστυχώς τώρα αυτή τη στιγμή μετά από 3 χρόνια έχουν σκουριάσει, παιδικές χαρές στις λαϊκές κατοικίες και σε άλλες περιοχές όπου δυστυχώς δεν έχει γίνει καμιά συντήρηση και νέες παιδικές χαρές οι οποίες είχαν ψηφιστεί και είχαν περάσει τότε και υπήρχαν και τα κονδύλια που δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει σήμερα από την παρούσα δημοτική αρχή. Και είναι θέματα τα οποία προσπαθούμε διαμέσου του δημόσιου διαλόγου αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου να τα αναδεικνύουμε και να πιέζουμε προς επίλυση και άμεσα.
0: Ναι. Για την περιοχή των Καμινίων, που είπατε ότι είχαν εγκριθεί 150.000 ευρώ για να γίνουν κάποια έργα.
1: Σωστά.
0: Πότε είχαν εγκριθεί αυτά τα χρήματα?
1: Κοιτάξτε, είχαν εγκριθεί αυτά από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
0: Ναι.
1: Το είχαμε πει και τότε ότι λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές ξεκίνησαν τα έργα. Έστω όμως και με τον τρόπο που ξεκίνησαν τότε, προεκλογικά, ναι, το καταλαβαίνουμε, δεν θα θέλαμε να λειτουργεί έτσι ένας Δήμος. Παρ' όλα αυτά όμως ξεκίνησαν κάποιες παρεμβάσεις. Κάποιες παρεμβάσεις όπου με την αλλαγή της θητείας της νέας Δημοτικής Αρχής αυτά τα έργα δεν συνεχίστηκαν.
0: Ναι.
1: Σε προσωπικό επίπεδο και ο συνδυασμός μας έχει κάνει ερωτήσεις πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχει λάβει καμία απάντηση για το συγκεκριμένο έργο. Δυστυχώς αυτά τα λεφτά αξιοποιήθηκαν αλλού, χωρίς βέβαια να μας έχει απαντήσει η παρούσα Δημοτική Αρχή. Εμείς είχαμε συγκεκριμένα προγράμματα και όραμα για το πώς θέλουμε τα καμίνια, πώς θέλουμε γενικότερα την πόλη μας, πώς θέλουμε τις αναπλάσεις μας, ούτως ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους, να μην κάνουμε ξέτερα πράγματα, να υπάρχει ένα όραμα το οποίο θα αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής όλων των συμπολιτών. Όχι μόνο στο κέντρο, στο εμπορικό κέντρο, αλλά και στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου, στα Γύφτικα, περιοχές όπου δυστυχώς οι τωρινοί δημοτικοί άρχοντες δεν έχουν περάσει. Είναι μέσα στα χόρτα, μέσα στις λακκούδες, σπασμένα πεζοδρόμια, κομμένα δέντρα, καμένα δέντρα. Δεν έχει μπει ούτε ένα δεντράκι από την παρούσα δημοτική αρχή. Μιλάμε για βασικά πράγματα, όπου ναι μεν ακούμε για έργα και μελέτες εκατομμυρίων, όπου τα έχει αναδείξει ο συνδυασμός μας σε τι τραγική κατάσταση βρίσκονται. Παρόλα αυτά όμως, οι μόνιμοι κάτοικοι θέλουν και τα απλά πράγματα. Θέλουν να δουν έξω από τη γειτονιά τους, όταν ένα δέντρο ξεραθεί, να αντικατασταθεί. Όταν δει μια πλάκα να σπάει στο πεζοδρόμιο, να την ξαναφτιάξουν. Όπου δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, να φτιάξουμε νέα πεζοδρόμια, να βουλώσουμε τις λακκούβες. Για πρώτη φορά εδώ και 3 χρόνια ρίξαμε άσφαλτο σε περιοχές όπου είχαν πέσει δεκάδες χρόνια, αρκετά χρόνια στην πόλη μας. Δυστυχώς όμως κάτι τέτοιο δεν έχει συνεχιστεί από την παρούσα δημοτική αρχή. Και υπάρχει ένα συλλογικό ανάθεμα από όλους τους φοραΐτες, αλλά και βέβαια και από όλους τους συμπολίτες μας όπου έρχονται στην πόλη για να κάνουν τη δουλειά τους. Να μην πούμε στα άλλα θέματα κυκλοφοριακά και τα θέματα που υπάρχουν στα πάρκινγκ. Έτσι, η πόλη μας δυστυχώς βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό πολιορκία, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μην λειτουργούν όπως πρέπει. Υπάρχει μεγάλη καθίσυση στους τζίρους των επιχειρήσεων. Ναι. Οι συμπολίτες μας, ζακυνθινοί, έρχονται μια φορά το μήνα για να κάνουν τα ψώνια τους στην πόλη. Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει, είναι απροσπέλαστη η πόλη μας. Και βέβαια και δεν υπάρχει προσβασιμότητα για όλους τους συμπολίτες μας, είτε είναι αμαία είτε είναι κάποιος από εμάς, όπου τέλος πάντων δεν έχουμε κάποια ειδική, ας πούμε, ειδικά θέματα για να έχουμε θέμα προσβασιμότητας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Εσείς είχατε επισημάνει και τις κακοτεχνίες που γινόταν στην πλακόστρωση εκεί αρκετών δρόμων, η πέτρα που χρησιμοποιήθηκε.
1: Η ποιότητα των υλικών, ακριβώς. Δυστυχώς είχε επιλεγεί. Ναι, σωστά, σωστά.
0: Πολύ
1: είχε επιλεγεί.
0: Ποιότητα.
1: Κακοτράχυλη. Είναι μια πέτρα η οποία θα μπορεί να τη δει κάποιος στο Μέτσοβο, σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Μακεδονίας, όπου είναι για τα ζώα, για τα ζωήλα, τα οχήματα, για τα γαϊδούρια, για τα άλογα, για τα κάρα. Δυστυχώς όμως εδώ σε μια περιοχή όπου επί αρκετούς αιώνες ήταν ενωτοκρατούμενη, και έχει πολύ μεγάλες επιρροές από τον δυτικό πολιτισμό, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό του είδους η πέτρα δεν έχει καμία σχέση με το περιβάλλον και είναι και απροσπέλαστο. Δηλαδή κανείς από εμάς, δεν θα μιλήσω τώρα για μια έγκυο, για ένα καροτσάκι, για ένα ηλικιωμένο, για μικρά παιδάκια που δεν μπορούν να περπατήσουν. Αν κάποιος βγει για ένα περίπατο, θέλει ειδικού τύπου παπούτσια, ώστε να μπορεί να περπατήσει αυτούς τους κυβόλυθους, όπου δυστυχώς είναι και έχουν μπει με πολύ κακό τρόπο. Υπάρχουν πολλά θέματα, έχουμε πει αρκετές φορές ότι πρέπει να επιδιορθωθούν. Δυστυχώς όμως η παρούσα δημοτική αρχή, ενώ μπορούσε να αλλάξει τον κυβόλυθο, διότι το μεγαλύτερο μέρος των έργων, των υποέργων, ξεκίνησε στην αρχή αυτής της θητείας, είχε εκείνη τη δυνατότητα να κάνει αλλαγή του κυβόλυθου, αλλά δυστυχώς όμως καμία ενέργεια δεν έγινε. Ό,τι βρήκε, απλά το προχώρησε χωρίς έλεγχο, επιτόπιο έλεγχο, αλλά και βέβαια διορθώσεις όπου έπρεπε να γίνει.
0: Τώρα, κύριε Πέτα, για το θέμα του Open Mall θα το ανοίξουμε κάποια άλλη φορά, γιατί και εσείς ετοιμαζόστε τώρα και ψάχνετε να βρείτε κάποια. Έχετε βρει βέβαια ότι δεν έχει γίνει το Wi-Fi, έχει πληρωθεί.
1: Ναι, είναι αρκετά θέματα.
0: Είναι και τα ηλιακά.
1: Είναι η γυριζόμενη κάδη, το Wi-Fi το οποίο έχει πληρωθεί και δεν έχει παραδοθεί τίποτα. Τα ηλιακά φαγκάκια, κακοτεχνίες, είναι αρκετά θέματα τα οποία υπάρχουν, και όπως και η ποιότητα των υλικών που έχει χρησιμοποιηθεί. Είναι θέματα τα οποία δυστυχώς στα υποέργα δεν έχουν προχωρήσει στο βαθμό που θα έπρεπε. Υπάρχουν θέματα. Περιμένουμε τις απαντήσεις βέβαια από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου, από την Δημοτική Αρχή. Παρ' όλα αυτά όμως το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του. Μιλάει από μόνο του. Μιλάμε για τιμολόγια τα οποία είναι πληρωμένα, εξοφλημένα, χωρίς βέβαια να έχει παραδοθεί τίποτα από όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε προς όφελος της ακριβής κοινωνίας.
0: Εγώ θέλω να πάμε λίγο στη συνεδρία στο Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει αύριο. Εχθές είχαμε φιλοξενήσει τον πρόεδρο, τον κύριο Διονύσιο Κλέσσα, ο οποίος είπε το εξής. Ότι επίσημη καταγγελία, λέει, είπε, δεν έχει έρθει στο Δήμο για το θέμα του αγωγού Γυριλού Χαγία Μαρίνα. Το χαρακτήρισε πάρα πολύ σημαντικό και ότι πρέπει να ακουστεί, και ότι ο Δήμαρχος αύριο θα τοποθετηθεί στην επερώτηση που έκανε προς το Υπουργείο Εσωτερικών ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Και μετά θα τοποθετηθούν και οι παρατάξεις.
1: Λοιπόν, αφού να το πιάσουμε, είπατε πολλά και από τα μύτη, να το πιάσω προς το τέλος. Πρώτα απ' όλα ο Δήμαρχος δεν έχει καμιά δουλειά να απαντάει σε ερωτήσεις της Βουλής. Συνήθως χορηγείται η γνωμοδότηση ή η άποψη ενός Δημάρχου ή ενός Δημοτικού Συμβουλίου ή μιας Δημοτικής Αρχής, όπου εγγράφως ενημερώνει το σώμα της Βουλής, ούτως ώστε να μπορεί η κυβέρνηση και όποιος υπουργός είναι υπεύθυνος να απαντήσει στον εκάστοτε βουλευτή. Σωστά, διότι δεν μπορεί να γνωρίζει η κυβέρνηση εξειδικευμένα τι έχει συμβεί στην Ελλάδα, στη Ζάκυνθο, οπότε στέλνει έγγραφο προς τον Υπουργό, ώστε να ενημερώσει την Βουλή των Ελλήνων. Όπως είχε γίνει, εμείς τότε σαν τοπικό συμβούλιο, αν μου επιτρέπετε μια παρέκβαση, είχαμε καταθέσει κάποια θέματα τότε για το λιμάνι Ζακύνθου. Ένας βουλευτής της Ελληνικής Λύσης είχε πάρει την απόφαση και τις ερωτήσεις τις δικές μου προς τη Δημοτική Αρχή και είχε έρθει το θέμα στη Βουλή. Ο Δήμαρχος τότε δεν είχε κάνει Δημοτικό Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά όμως ο πρόεδρος τότε του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν υποχρεωμένος και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου και εγγράφως απάντησαν και έδωσαν διευκρινήσεις στη Βουλή ώστε να ενημερωθεί το σώμα.
0: Ναι.
1: Η παρούσα Δημοτική Αρχή και ο πρόεδρος είχε υποχρέωση να κάνει Δημοτικό Συμβούλιο, αφού εδώ και 3 εβδομάδες μαζέψαμε υπογραφές 2 συνδυασμοί και δεν το έκανε. Οπότε είχε γνώση, γνώριζε για

0: θα λύσει κατά κάποιο τρόπο την συζήτηση ή να την πάει σε συγκεκριμένη ρότα, ούτως ώστε να μην δοθεί δυνατότητα να μιλήσουμε επί της ουσίας για την ταμπακέρα. Ποια είναι η ταμπακέρα? Ότι πληρώθηκε κατά 98,5% ένα έργο και είχε παραδοθεί το 3%. Κάναμε συνέντευξη τύπου το Σάββατο και το απόγευμα, μετά από 2 χρόνια, πήγαν τα μηχανήματα έργου για να ξανακινήσουν την επόμενη μέρα εργασίες στις συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό είναι το επίδικο, αυτή είναι την πακέρα και εμείς σαν δημοτική παράταξη και ο επικεφαλής μας και όλοι μας θα κάνουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις ώστε να λάβουμε απαντήσεις. Και έχει εκείνο το δικαίωμα η Δημοτική Αρχή και η πλειοψηφία, το αναφέρω το δικαίωμα, να υποστηρίξει τη θέση της, αλλά και βέβαια να δώσει οποιαδήποτε εξηγήσεις απαιτείται προς τη ζακυνθήνη κοινωνία. Μάλιστα. Όχι προς εμάς, προς τη ζακυνθήνη κοινωνία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είσαστε σαφέστατος. Αναμένουμε λοιπόν αύριο και εμείς έτσι να δούμε και την τοποθέτηση του Δημάρχου και τις δικές σας και τις ερωτήσεις που έχετε καταθέσει κάποιες. Μία ερώτηση.
0: Κοιτάξτε, ο νέος νόμος, ο οποίος και άλλη μια φορά.
1: Ναι.
0: Δεν θα σας την κάνω, θα σας την πω, την καταθέσαμε σήμερα. Ο νέος νόμος που πετσοκόβει και άλλο τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και τη δυνατότητα της μειοψηφίας να καταθέτει ερωτήσεις και να πραγματοποιεί κατά κάποιο τρόπο έλεγχο στις ΕΚΑΟΣ, στις Δημοτικές Αρχές, άλλος ένας νόμος που έρχεται να πετσοκόψει την εξουσία του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά να δώσει υπερεξουσίες τόσο στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στη Δημοτική Επιτροπή και στο Δήμαρχο. Θεωρώ όμως ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε όλα αυτά στον χώρο που του αρμόζει, που δεν είναι άλλος από το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι για μας το Δημοτικό Συμβούλιο παραμένει το ανώτατο δημοκρατικό όργανο στον τόπο μας και εκεί θεωρούμε ότι πρέπει να συζητούνται όλα αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πέτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε την Πέμπτη. Έχουμε ραντεβού εδώ, 12 και
0: είμαστε στη διάθεσή μας και εμείς, όπως και όλοι οι συνάδελφοι της παράταξης, όπου είναι όλοι ενημερωμένοι και γνωρίζουν τα θέματα πολύ καλά όλοι μας, διότι έχουμε τις συναντήσεις μας, έχουμε το προσυμβούλιο μας και προσπαθούμε να είμαστε όλοι την ίδια γραμμή και να ενημερωνόμαστε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε τον κύριο Πέτα, τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα, δημοτικό σύμβουλο με τη δύναμη ελπίδας. Σχολιάσαμε λίγο τα θέματα του Open Mall που η αντιπολίτευση θα τα ανοίξει, γιατί το έργο πρέπει να παραδοθεί μέχρι τέλος του κάπου τον Οκτώβριο, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημερομηνίες. Θα τα ανοίξει τις επόμενες ημέρες η αντιπολίτευση και θα ζητήσει για άλλη μια φορά έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα συζήτηση στο Open Mall και το τι έχει γίνει εκεί και τι δεν έχει γίνει. Λοιπόν, αύριο λοιπόν ο Δημαρχός θα απαντήσει στην ερώτηση που έκανε προς τον αναφορά καλύτερα στους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και Οικονομικών, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κύριος Δημήτρης Μπιάκης, σχετικά με τις σοβαρές καταγγελίες για έργα ίδρυυσης της ΖΑΚΑ, το συγκεκριμένο έργο που κόστησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ και αφορά τον αγωγό Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα. Το Σεπτέμβριο έγινε η ερώτηση και ο βουλευτής, υιοθετώντας τις σοβαρές καταγγελίες της παράταξης, Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Ελπίδας, ζητά από τα Υπουργεία την διενέργεια πλήρους ελέγχου για την πορεία του εν λόγω έργου. Λοιπόν, καθώς και τα προσκομιστέντα στοιχεία, από αυτά τα προσχωμιστέντα στοιχεία γύρονται σοβαρότατα ερωτήματα για τις πληρωμές, την εκτέλεση και το φυσικό αντικείμενό του. Ένα έργο που κόστησε 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτή λοιπόν την ερώτηση θα απαντήσει αύριο, θα τοποθετηθεί ο Δήμαρχος και όχι στις ερωτήσεις που του έχουν καταθέσει για αυτό το θέμα οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης.

Πάμε να δούμε κάποιες εκδηλώσεις με αφορμή τα 450 χρόνια από τη ραυμαχία των Εχινάδων Νήσων, η γνωστή ραυμαχία του Λεπάντο. Διοργανώνεται για άλλη μια φορά από το Μιλάνιο Μουσείο. Είναι εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης για τη συμπλήρωση των 455 χρόνων, το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται όπως πάντα από το Μιλάνιο Ναυτικό Μουσείο Ζακύνθου στο Τσιλιβί και το Δήμο Ζακύνθου, με αναφορά στη συμμετοχή των Επτανησίων και των Κρητών στη Νικηφόρα Ναυμαχία του 1571. Πρόκειται για μία διοργάνωση που πραγματοποιείται επί 24 συνεχή χρόνια και είναι αφιερωμένη στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Το συντονισμό έχει για άλλη μια φορά η κυρία Γασπαρά του Μιλάνου, ενώ στην εκδήλωση συμμετέχουν και φιλαρμονικές, πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς. Να δούμε λίγο το αναλυτικό πρόγραμμα το Σάββατο, λοιπόν, 9:30. Στην πρωτομή του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη αρχίζει το πρόγραμμα με κατάθεση στεφάνων. Θα ακολουθήσει προσκύνημα στον Άγιο Διονύσο και στη συνέχεια πανηγυρική παρέλαση φιλαρμονικών και συλλόγων προς το ιστορικό κέντρο της πόλης. Με την, λοιπόν, τώρα 11 η ώρα στη στήλη Ναυμάχων στην πλατεία Σολομού θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου στη θάλασσα από σκάφος του λιμενικού σώματος στο σημείο όπου αποβιβάστηκαν οι νικητές στον Άγιο Νικόλαο του Μόλου. Θα ακολουθήσει η ανάκρουση του εθνικού ύμνου, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης βουβός κριτικός χορός από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κριτών Ζακύνθου Μεγαλόνησος, συμμετοχή σκάφους από το Σύλλογο Ιδιοκτητών Ενοικιασμένων Σκαφών Τσιλιβί Βαρδιόλα, καθώς και της Άμπουλας. 12 η ώρα στο Πνευματικό Κέντρο. Από τις 12 έως τις 7 η ώρα η Λύκηθος θα εκτίθεται στο Πνευματικό Κέντρο και θα είναι διαθέσιμη για το κοινό όπου επιθυμεί να την επισκεφθεί. Εκεί θα απευθύνει χαιρετισμό η κυρία Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου, ιστορικός αρχαιολόγος και πρόεδρος του Φορέα των Γενικών Αρχείων του Κράτους και του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου της Ίδρας. 7 και 4 στην πλατεία Σολομού θα γίνει ανάκρουση του εθνικού ύμνου στον Ανδριάντα του Διονυσίου Σολομού από όλες τις φιλαρμονικές του νησιού. Ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί λαμπαδιφορία με κατεύθυνση από το Δημοτικό Θέατρο όπου θα ολοκληρωθεί η εκδήλωση και τέλος 8:30 στο Δημοτικό Θέατρο θα περιλαμβάνει χαιρετισμούς και αναφορά στο ιστορικό της ραυμαχίας των Εχινάδων Νήσων. Θα παρουσιαστεί επίσης ο ύμνος των Ιωνίων Ναυμάχων σε στίχους Αντώνη Μιλάνου και μελοποίηση του Αντώνη Κλάδη, ενώ ερμηνεύει η λυρική τραγουδίστρια Εκατερίνη Μποτόνη με τον κύριο Διονύσιο Κοντονή στο πλάνο. Ενώ το πρόγραμμα θα πλαισιωθεί από επτανησιακές υπέροχες μελωδίες από τις φιλαρμονικές μας και φυσικά τα υπέροχα παραδοσιακά μας χορευτικά. Και στο τέλος πάμε για την τελευταία ημέρα, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 10 η ώρα μεταφορά της Λύκηθου στο Μιλάνιο Ναυτικό Μουσείο. Το πρωί της Κυριακής η Λύκηθος θα μεταφερθεί στο Μιλάνιο Μουσείο με όχημα του Λιμεναρχείου και 11 η ώρα στο Εκκλησάκι των Τριών Μαρτύρων στο Ακροτήρι μαζί με το εικόνισμα της Παναγίας της Λαουρέντενα στο Εκκλησάκι των Τριών Μαρτύρων Ακροτηρίου, το οποίο έβλεπε, είχαν μαζευτεί εκεί και έβλεπαν την ναυμαχία στην θάλασσα. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες ναυμάχους όπως κάθε χρόνο με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νικόδημο Κεφαλινό, ενώ τιμές θα αποδώσει η Δημοτική Φιλαρμονική Ζακίν. Αυτές λοιπόν είναι οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν 3 και 4 Οκτωβρίου, Σάββατο και Κυριακή, με αφορμή τη συμπλήρωση 455 χρόνων από τη ναυμαχία των Εχινάδων Νήσων, τη γνωστή ναυμαχία του Λεπάντο.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σε σκέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: γιατί.
1: Ξανά μαζί, λοιπόν, μετά από ένα πολύ καλό και όμορφο, υπέροχο μουσικό διάλειμμα, έχουμε μαζί μας τον Πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, κύριο Ανδρέα Φλόρο. Μας έχει κάνει την τιμή πραγματικά να είναι μαζί μας σήμερα για να δούμε πάρα πολλά θέματα που απασχολούν το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, κύριε Πρίτανη.
2: Καλησπέρα κύριε Αποταμίτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
1: Λοιπόν, να ξέρετε ότι είστε ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο εδώ στο νησί. Γνωρίζουν όλοι οι φορείς τις προσπάθειες που κάνετε για το Πανεπιστήμιο και για τις σχολές που φιλοξενούμε εδώ στο νησί. Και σας κάλεσα σήμερα για να δούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, που δεν είναι άλλο από το στεγαστικό, και στο νησί μας και στην Κέρκυρα, αλλά και στην Κεφαλονιά, εκεί που υπάρχουν σχολές. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο τη συνέντευξή μας ως εξής. Για ποιο λόγο ένας φοιτητής θα πρέπει μέσα στο να επιλέξει κάποια από τις σχολές του Ιωνίου Πανεπιστημίου?
2: Ναι, να σταθώ για να απαντήσω στην ερώτησή σας στα ιδιαίτερα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τα οποία είναι ως επιτοπλίστων δύο, τα οποία μάλιστα συνδυάζονται και μεταξύ τους. Το πρώτο είναι η μοναδικότητα ή η ιδιαιτερότητα των προγραμμάτων σπουδών.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν τμήματα τα οποία είναι μοναδικά στην Ελλάδα, όπως παράδειγμα το τμήμα ξενογλωσσών μετάφρασης διερμηνίας, έτσι το τμήμα τεχνών ήχου και εικόνας, αλλά υπάρχουν και τμήματα τα οποία είναι αντίστοιχα με άλλα τμήματα, έχουν όμως πολλές ιδιαιτερότητες. Ναι. Όπως για παράδειγμα το τμήμα πληροφορικής εδώ στην Κέρκυρα, το οποίο έχει μια έμφαση, δίνει έμφαση στις σπουδές στον άνθρωπο. Είναι αυτό που λέμε humanistic informatics, είναι ανθρωπιστική πληροφορική, για παράδειγμα. Όλα αυτά τα μοναδικά ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά αποτυπώνονται με ξεκάθαρο τρόπο στα προγράμματα σπουδών των επιμέρους τμήματων.
1: Ναι.
2: Και σε συνδυασμό με τους πολύ ψηλές επιδόσεις που έχουμε σε επίπεδο ποιότητας, όπως αποτυπώνεται στις πιστοποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών, αυτό από την αρμόδια από το νόμο Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, νομίζω έχουμε ένα μοναδικό ακαδημαϊκό συστατικό, το οποίο προσελκύει φοιτητές και φοιτήτριες. Σε συνδυασμό δε με τη μικρή κλίμακα του Πανεπιστημίου, μικρή κλίμακα εννοώ μικρά νούμερα, έτσι η ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιωνίου Πανεπιστημίου αριθμεί αυτή τη στιγμή σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, φοιτητών κλπ. Περίπου 10.000 κόσμο κατανεμημένο σε 4 νησιά. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή η μικρή κλίμακα ευνοεί τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών, με αποτέλεσμα αφενός μεν οι διδάσκοντες να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα έντονα διαθεματικό περιβάλλον, ένα περιβάλλον δηλαδή όπου διαφορετικές επιστήμες συναντούν μεταξύ τους, το οποίο αν θέλετε αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση στον τομέα της εξέλιξης της επιστήμης, η διαθεματικότητα αυτή. Οι εποχές εκείνες όπου είχαμε μονοθεματικές προσεγγίσεις επιστημονικές, όπως στη φυσική, στη χημεία κλπ, έχει παρέλθει και το μεγάλο ενδιαφέρον στην εξέλιξη της επιστήμης παρουσιάζεται και παρατηρείται στους τομείς όπου διαφορετικοί επιστημονικοί τομείς συνευρίσκονται έτσι ώστε να μπορέσουν να παράγουν πραγματικά καινούρια γνώση. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό λοιπόν της ακαδημαϊκής κοινότητας, που είναι πολύ ισχυρό, διαθεματικότητα, μοναδικότητα και επίσης ιδιαιτερότητα των προγραμμάτων σπουδών. Και βέβαια το δεύτερο χαρακτηριστικό που προκύπτει από την μικρή ακαδημαϊκή κλίμακα που ανέφερα προηγουμένως έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι σπουδές γίνονται μέσα στα αμφιθέατρα και με τριβή με τους διδάσκοντες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι αυτή η μικρή κλίμακα ευνοεί αυτή τη συνθήκη, όπου το ζητούμενο, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, είναι μέσα σε μια αίθουσα διδασκαλίας οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να είναι σε θέση να προσεγγίσουν σε πιο προσωπικό επίπεδο το διδάσκοντα, να τον μπορέσουν να του δώσουν ένα κίνητρο να ξεδιπλώσει την εμπειρία που έχει την επιστημονική μέσα από την έρευνα που έχει πραγματοποιήσει στους τομείς της διδασκαλίας και να τους μεταδώσει αυτή την εμπειρία. Και όχι απαραίτητα τη γνώση, την οποία μπορεί κάποιος να διαβάσει δύο βιβλία, τρία βιβλία, 3-5 συγγράμματα ή να ανατρέξει το διαδίκτυο και να την αντλήσει. Αυτή η εμπειρία είναι που είναι ανεκτίμητη, την οποία όσο περισσότερο καταφέρουμε να τη δώσουμε στους φοιτητές και τις φοιτήτρες, τόσο καλύτερους επαγγελματίες θα την έχουμε. Θα εξελιχθούν μάλλον στο μέλλον.
1: Έχετε άρα, λοιπόν, δίκιο σε αυτό. Πραγματικά έχω
2: αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τα οποία το κάνουν, θεωρώ, ελκυστικό προς τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτρες, και δεν είναι τυχαίο ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός των εισακτέων έχει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τα τμήματα, έχει δηλώσει τα τμήματα του Ιόνιου Πανεπιστημίου ως πρώτη επιλογή.
1: Μάλιστα. Σε αυτό έχετε δίκιο, έχω και εγώ προσωπική εμπειρία από μέρος οικογένειάς μου που έχει επιλέξει να φοιτήσει σε μια από τις σχολές. Υπάρχει πραγματικά μια πολύ μεγάλη έτσι προσωπική συνάντηση και επαφή με τους καθηγητές εκεί, και αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο και με τους φοιτητές. Τώρα, έχετε διαπιστώσει αύξηση των φοιτητών ή μείωση? Για παράδειγμα, για φετινή χρονιά, είναι περισσότεροι φοιτητές που δήλωσαν κάποιες από τις σχολές του Ιωνίου Πανεπιστημίου ή λιγότεροι σε σχέση με πέρυσι?
2: Κοιτάξτε, κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας ορίζει έναν αριθμό εισακτέων, ο οποίος συνήθως είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτές που εισηγούνται τα πανεπιστήμια. Ο αριθμός αυτός τα τελευταία χρόνια είναι περίπου σταθερός, έτσι δεν έχουν δημιουργηθεί και καινούργια τμήματα ή προγράμματα σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, και είναι περίπου λίγο παραπάνω από τους 1.400 φοιτητές. Ναι. Το ποσοστό κάλυψης των θέσεων, των διαθέσιμων θέσεων με εισακταίους στο Πανεπιστήμιο την τελευταία πενταετία έχει διαμορφωθεί στην περιοχή του 15-18%, που σημαίνει ότι έχουμε ένα ποσοστό θέσεων που παραμένουν κενές επειδή κάποια παιδιά δεν δηλώνουν αυτές τις θέσεις. Το φαινόμενο αυτό στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο παρατηρείται σε 3 τμήματα. Τα υπόλοιπα 7 τμήματα είναι που γεμίζουν πλήρως. Είναι το τμήμα ιστορίας και ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών, το οποίο έχει ένα ποσοστό κάλυψης πολύ μικρό των θέσεων, περίπου της τάξης του 10%. Είναι το τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων, το οποίο έχει ένα ποσοστό κάλυψης περίπου 50%. Και από εκεί και πέρα είναι και το τμήμα ξένων γλωσσών μετάφραση διερμηνίας, το οποίο έχει ένα μικρότερο ποσοστό, περίπου ένα 80% γεμίζει, ενώ το 20% μένουν κενές θέσεις. Είναι πολύ σημαντικό να δει κανείς σε σχέση με τους παράγοντες που δημιουργούν αυτή την πίεση, η οποία, αν θέλετε, παρατηρείται σε όλα τα περιφερειακά ιδρύματα. Υπάρχουν ιδρύματα της περιφέρειας, δεν θα τα κατονομάσω, που έχουν μέχρι και απώλειες 30%. Άραστε. Άρα, λοιπόν, για ένα περιφερειακό ΑΕΗ όπως είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που βρίσκεται και σε νησιωτική περιφέρεια, καταλαβαίνουμε ότι το 18% είναι σαφώς μικρότερο από άλλα περιφερειακά πανεπιστήμια που αγγίζουν το 25-27,30%, όπως είπα πριν. Και νομίζω ότι αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά που αναφέραμε πριν διευκολύνουν και συμβάλλουν στη διαμόρφωση αυτής της εικόνας. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτό που είναι κρίσιμο να εξετάσει κανείς είναι και τον ρυθμό αποφύτησης, όπου ο ρυθμός αποφύτησης είναι χαμηλός στον εθνικό μέσο όρο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό, για παράδειγμα, υπολείπεται περίπου 30 ποσοστιαίες μονάδες. Ναι. Είναι στο 64%. Και στην νησιωτική περιφέρεια της χώρας είναι ακόμα χαμηλότερες, είναι περίπου ο μισός από ότι είναι ο εθνικός μέσος όρος. Μιλάμε για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και με λίγο μεγαλύτερα ποσοστά και τα πανεπιστήμια της Κρήτης που έχουν νησιωτικά επίσης χαρακτηριστικά.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό, λοιπόν, που μας προβληματίζει είναι τους λόγους για τους οποίους, ενώ έχουμε εισαγωγή φοιτητές, τελικά αυτοί για κάποιον λόγο δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με θέματα δημογραφικά, έχουμε να κάνουμε με θέματα οικονομικά, αυτά που αναφέρατε κι εσείς, το κομμάτι της φοιτητικής στέγης, έτσι, τις δυσκολίες που υπάρχουν, το κόστος διαβίωσης που υπάρχει στην περιφέρεια, και τέλος έχουμε να κάνουμε και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπου φέτος κινούν τη λειτουργία τους, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και δεδομένου ότι ο νόμος δίνει το δικαίωμα σε έναν φοιτητή που εισάγεται, πετυχαίνει την εισαγωγή του σε κάποιο δημόσιο πανεπιστήμιο, να σπουδάσει ταυτόχρονα και σε ένα ιδιωτικό. Μην ξεχνάμε,
1: επανέρχομαι στο θέμα. Μάλιστα.
2: Ναι, επανέρχομαι στο θέμα της δημογραφίας, όπου πώς επηρεάζει αυτή την κατάσταση. Ο μεγαλύτερος πληθυσμός της χώρας είναι μαζεμένος στα δύο αστικά κέντρα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν τίθεται ένα δίλημα εκ μέρους μιας μέσης ελληνικής οικογένειας. Πού να πάει το παιδί μου να σπουδάσει, στην περιφέρεια, σε ένα ΑΕ της περιφέρειας, όπου μπορεί να χρειάζεται να δαπανίσουμε 800 ευρώ το μήνα, για παράδειγμα, για τις σπουδές του, για τη διαβίωσή του, για τη διαμονή του και για τις μετακινήσεις του, ή να μείνουμε στο χώρο, στην πόλη που βρισκόμαστε, στην Αθήνα για παράδειγμα, όπου δίνοντας ένα αντίστοιχο ποσό, έτσι σταθερό όμως ποσό, υπό μορφή διδάκτρων σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, να προσελκύσουμε φοιτητές εκεί. Καταλαβαίνουμε το δίλημα είναι υπαρκτό, έτσι, και δεν είναι αμεληταίο. Γι' αυτό το λόγο και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχουμε κάνει κινήσεις, ανακοινώσαμε ήδη και την πρώτη κίνηση στην Κεφαλονιά, όπου μέσω μιας ευέλικτης μορφής σύμπραξης δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, σε οικόπεδο το οποίο έχει το Πανεπιστήμιο, το έχει αγοράσει το Πανεπιστήμιο, θα βγάλουμε πολύ σύντομα τις επόμενες μέρες έναν διαγωνισμό για την επιλογή ιδιώτη, ο οποίος θα μπορέσει να χτίσει φοιτητικές κατοικίες, 150 φοιτητικές κατοικίες στη δική μας ιδιοκτησία, θα τις διαχειριστεί για ένα χρονικό διάστημα 30 ετών και μετά αυτές η διαχείρισή τους θα αποδοθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να λύσουμε άμεσα ένα πρόβλημα της φοιτητικής κατοικίας, που σίγουρα δημιουργεί αυτή την υστέρηση στο ρυθμό αποφύτησης, και ταυτόχρονα ο στόχος μας είναι να διατηρήσουμε το κόστος χαμηλά. Ήδη η σύμβαση που θα υπογραφεί από τον όποιον ανάδοχο αναδειχθεί από αυτή τη διαδικασία προβλέπει ότι το κόστος διαμονής σε αυτές τις σύγχρονες κατοικίες θα είναι λιγότερο από 300 ευρώ. Έχει προσδιοριστεί στα 290 ευρώ το μήνα.
1: Δηλαδή,
2: με όλα τα έξοδα πληρωμένα.
1: Θα πληρώνουν ένα χαμηλό
2: ένα χαμηλό, ένα προσιτό ενίκιο, το οποίο αν συνδυαστεί με το γεγονός ότι όποιο παιδί αυτή τη στιγμή κάνει αίτηση σίτησης, λαμβάνει δωρεάν σίτηση, στην πράξη το μοναδικό ανελαστικό έξοδο που δημιουργείται είναι αυτό της διαμονής, το οποίο σε ετήσια βάση διαμορφώνεται σε ένα ποσό κάτω από 3.000 ευρώ για δεκάμινη διαμονή. Το οποίο είναι και το μεγάλο ζητούμενο για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για να λύσει αυτό το πρόβλημα, ταυτόχρονα να αυξήσει και την προσφορά της φοιτητικής στέγης, η οποία βάσει των κανόνων έτσι της αγοράς μάλλον θα δημιουργήσει και τις προϋποθέσεις και για τη μείωση των ενοικίων στο εσωτερικό των πόλεων του Αργοστολίου, της Ζακύνθου.
1: Για τη Ζάκυνθο τώρα, θα γίνει κάτι αντίστοιχο με φοιτητικές εστίες?
2: Η Ζάκυνθος παίρνει τη σκητάλη αμέσως μετά την Κεφαλονιά, όπου είμαστε σε φάση, τελική φάση πλέον υπογραφής του συμβολαίου για την αγορά οικοπαίδου από την Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου. Κάτι το οποίο αυτή η αγορά μας έχει ταλαιπωρήσει τα τελευταία 3 χρόνια με γραφειοκρατικά θέματα. Έχουν επιληθεί όλα, έχουμε πλέον ρυθμίσει τα πάντα, όλες τις λεπτομέρειες της αρτιότητας και οικοδομησιμότητας του οικοπαίδου, με το κτηματολόγιο, με την πολεοδομία κλπ. Και πλέον είναι στα χέρια συμβολεογράφου το συμβόλαιο. Αναμένεται από μέρα σε μέρα να υπογραφεί το συμβόλαιο αγοράς και να ακολουθήσουμε το ίδιο μοντέλο με άλλες περίπου, εκτιμώ, γιατί δεν έχει ακόμα εκπονηθεί το business plan στην περιοχή της Ζακύνθου. Εκτιμώ ότι θα έχουμε περίπου 120 έως 140 κατοικίες για την πόλη της Ζακύνθου.
1: Το οικόπεδο είναι μέσα στην πόλη ή στην περιφέρεια?
2: Είναι πολύ κοντά, είναι περίπου 300 μέτρα, ίσως και λιγότερο, μακριά από το χώρο που βρίσκεται το τμήμα περιβάλλοντος, το κτίριο του τμήματος περιβάλλοντος.
1: Στην περιοχή Παναγούλα, κάπου εκεί.
2: Ακριβώς, στην περιοχή Παναγούλα.
1: Μάλιστα. Αυτό θα ανταγοράσετε εσείς, έτσι?
2: Αυτό, ναι, είναι
1: δεν
2: κεκριμένο.
1: Δεν παραχωρείτε, θα αγοραστεί?
2: Όχι, πρόκειται για αγορά. Έχει εγκριθεί το κονδύλι για την αγορά και με το που θα γίνει το συμβόλαιο, θα υπογραφεί το συμβόλαιο, τότε θα εκταμιευτούν και τα χρήματα.
1: Πόσο γρήγορα μπορεί να κυλήσει αυτή η διαδικασία, δηλαδή αφού αγοραστεί το οικόπεδο, να να κάνετε το διαγωνισμό, να βρεθεί ανάδοχος, χρειάζεται έτσι ένα.
2: Κοιτάξτε, το πρότυπο του διαγωνισμού είναι έτοιμο, έχοντας ως οδηγό την Κεφαλονιά. Mm-hmm. Έτσι, θα αλλάξουν κάποιες λεπτομέρειες ενδεχομένως από το business plan. Το business plan εκπονείται από ειδικό τεχνοοικονομικό σύμβουλο που έχει προσλάβει για αυτό το σκοπό το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι από τη στιγμή που θα υπογραφεί η σύμβαση, μέχρι να τεθούν σε χρήση οι φοιτητικές κατοικίες που θα χτιστούν, μιλάμε για ένα χρόνο περίπου 2,5 χρόνια. Εφόσον δεν υπάρχουν βέβαια κάποιες περιπλοκές με την έκδοση οικοδομικών αδειών, οι οποίες καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να προηγηθούν τις όποιες κατασκευές.
1: Βέβαια. Τώρα το τμήμα Ζακύνθου εδώ έχει, τι πληρότητα έχει?
2: Κοιτάξτε, το τμήμα της Ζακύνθου πήρε το 100% των εισακτέων φέτος, σχεδόν όλες τις κατηγορίες.
1: Μάλιστα.
2: Και με βάση την εικόνα που έχουμε επίσης για το τμήμα, έχουμε και αρκετά καλό ποσοστό εγγραφών, γιατί πρέπει να διαχωρίσουμε τον αριθμό των επιτυχών των εισακτέων με τον πραγματικό ποσοστό εγγραφών.
1: Το
2: τμήμα περιβάλλοντος είχε ένα σύνολο εισακτέων 160, όσες ήταν και οι θέσεις που είχε δώσει το Υπουργείο Παιδείας, και από αυτούς ολοκλήρωσαν τις εγγραφές οι 127.
1: Αυτό είναι πολύ καλό, πολύ θετικό στοιχείο.
2: Είναι πολύ θετικό. Ναι. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι αυτούς τους φοιτητές, και αντίστοιχα τους φοιτητές των προηγούμενων ετών που επέλεξαν το Τμήμα Περιβάλλοντος και τη Ζάκυνθο για να σπουδάσουν, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα μικροκλίμα σε επίπεδο τόπου, έτσι, σε επίπεδο πόλης, το οποίο να είναι φιλόξενο και ελκυστικό για τους φοιτητές. Αυτό που το προσπαθεί το Πανεπιστήμιο, πρέπει όμως, και νομίζω ότι στη Ζάκυνθο πηγαίνει καλά αυτή η προσέγγιση, πρέπει να μας βοηθήσει και η τοπική κοινωνία.
1: Φυσικά, και αυτοί που νοικιάζουν τα σπίτια να μην ζητούν πάρα πολύ μεγάλα εξωφρενικά ποσά για ένα φοιτητή, γιατί ξέρετε, περισσότεροι μένουν σε Airbnb, το καλοκαίρι φεύγουν και ξαναγυρίζουν το χειμώνα.
2: Ναι, και
1: όπως
2: το πρόβλημα,
1: είναι και στην,
2: ξέρετε,
1: Κέρκυρα, από ό,τι έχω έτσι.
2: Όπως είναι και στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά. Στην Κέρκυρα ίσως είναι και πιο έντονο το φαινόμενο αυτό που περιγράφεται. Όπως επίσης, επειδή το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και η εκπαιδευτική διαδικασία υπάγεται σε κάποιους κανόνες που απορρέουν την νομοθεσία, όπως παράδειγμα το ελάχιστο 13 εβδομάδες διδασκαλίας μέσα σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, υποχρεωτικά οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου δεν μπορούν να ξεκινήσουν νωρίτερα από το τέλος Μάη. Γιατί αλλιώς δεν θα είμαστε σύνομοι. Και δεν θα έχει ολοκληρωθεί βέβαια και η εκπαιδευτική διαδικασία στο πνεύμα αυτό της αλληλεπίδρασης μεταξύ δασκόντων και φοιτητών που ανέφερα προηγουμένως. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι με μια εξεταστική περίπου 2 ή 3 εβδομάδων φτάνουμε περίπου μέχρι τις 20 Ιουνίου, όπου εκεί δημιουργείται ένα πρόβλημα σε κάποια παιδιά, το οποίο επιτείνει το θέμα του μειωμένου ρυθμού αποφύτησης που ανέφερα προηγουμένως. Ότι αν ένα παιδί δεν έχει κάποια σταθερή βάση, δεν έχει το σπίτι για να παραμείνει στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, είτε θα υποχρεωθεί να πηγαίνει, έρχεται μόνο τις μέρες των εξετάσεων, το οποίο είναι και κουραστικό, δημιουργεί όμως και έξτρα κόστος στην οικογένεια, έξτρα επιβάρυνση, ή θα επιλέξει να μην δώσει καθόλου μαθήματα και τον Ιούνιο αλλά και τον Σεπτέμβριο, που επίσης λόγω της διεύρυνσης τουριστικής περίοδου έχουμε φαινόμενα όπου τα παιδιά δεν μπορούν να βρουν σπίτι τον Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα να χάνουν 2 εξεταστικές περιόδους και αυτό να τους φέρνει πολύ πίσω στις σπουδές.
1: Μάλιστα. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι το τμήμα της Ζακύνθου είναι από τα... έχουν τη μεγαλύτερη πληρότητα από τα υπόλοιπα τμήματα της περιφέρειας.
2: Με εξαίρεση τα 3 τμήματα που ανέφερα πριν, όλα τα υπόλοιπα τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου γεμίζουν το 100%.
1: Μπράβο, ωραία. Και στην Κέρκυρα, και στην Κεφαλονιά.
2: Και στην Κεφαλονιά.
1: Μάλιστα, αυτό είναι πολύ θετικό. Για αυτούς που μας ακούνε τώρα, για τους ακροατές μας, να εφιστήσουμε την προσοχή. Αυτά τα παιδιά που έρχονται και δίνουν ζωή στο χειμώνα, στην τοπική οικονομία εδώ, να μην ζητούν υπέρογκα ενίκια και να βοηθούμε λίγο και τους φοιτητές με ένα προσιτό χαμηλό ενίκιο. Να είμαστε πιο ευέλικτοι σαν κοινωνία.
2: Ναι, μάλιστα. Και μην ξεχνάμε ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και από θεσμούς κίνητρα. Στο παρελθόν, ναι, για παράδειγμα, είχαμε συζητήσει με κατατόπους δήμους να λάβουν, ξενία, λέτε, ναι, να πάρουν αποφάσεις για μια συμβολική μείωση του τέλους που καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, τέλος πάντων, του ηλεκτρικού, ναι, προς τους δήμους, τα δημοτικά τέλη. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Ακόμα και μια συμβολική μείωση του 30% του 50% δημιουργεί μία εικόνα όπου η τοπική κοινωνία φαίνεται να ενδιαφέρεται για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Πρίτεν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε προγραμματίσει κάποια επίσκεψη στο επόμενο χρονικό διάστημα στη Ζάκυνθο?
2: Περιμένω την ημερομηνία για την υπογραφή του συμβολέου για να κατέβω, μάλιστα, στη Ζάκυνθο και να υπογράψουμε και να ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο.
1: Θα βγει και κάποια ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο.
2: Θα βγει και ανακοίνωση, βεβαίως.
1: Να είστε, ναι, ναι, καλά. Πραγματικά σας ευχαριστούμε. Μας δώσατε πάρα πολύ έτσι, σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες. Και για το τμήμα μας εδώ, πρέπει να το προσέχουμε λίγο και σαν τοπική κοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό έτος.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Πάμε να δούμε, ακούσαμε τον Πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, κύριο Ανδρέα Φλόρο, μας είπε πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Πάμε να δούμε μία είδηση από το χώρο του πολιτισμού, από την εφημερίδα Ημέρα είναι αυτή η είδηση, όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και θερμή ανταπόκριση από το κοινό το Σάββατο στα Πηγαδάκια ο πρωτότυπος λογοτεχνικός περίπατος αφιερωμένος στην πρώτη Ελληνίδα πεζογράφο Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου. Τη δράση αυτή συνδιοργάνωσαν η Λέση Ανάγνωσης Κερίου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ήριδα. Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στα Πηγαδάκια ακολουθώντας μία πανέμορφη και συγκινητική διαδρομή. Πρώτος σταθμός ήταν ο Άγιος Παντελεήμονας, όπου εκεί η Άννα Παλαιοθοδόρου και η Ντένια Πάτρα παρουσίασαν σημαντικά στοιχεία για το τοπόσιμο και την ιστορία της περιοχής. Ο περίπατος συνεχίστηκε στο πατρικό κτήμα της Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, καθώς και στο εκκλησάκι του Αγίου Χαραλάμπους που βρίσκεται μέσα στο κτήμα. Εκεί λοιπόν οι παρευρισκόμενοι ήρθαν σε άμεση επαφή με το περιβάλλον, στο οποίο έζησε και απομονώθηκε και δημιούργησε σπουδαία αυτή συγγραφέας, ενώ μετά την επίσκεψη στο κτήμα η λογοτεχνική διαδρομή συνεχίστηκε με τους συμμετέχοντες να περπατούν και να θαυμάζουν το κάμπο με τις σταφίδες, ένα τοπίο που αντανακλά την αυθεντική παραδοσιακή ταυτότητα της Υπαίδρου. Και ο περίπατος ολοκληρώθηκε με στο πνευματικό κέντρο, όπου πραγματοποιήθηκε κεντρική ομιλία της κυρίας Διονυσίας Γκούσκου, μέλος της Λέσχης Ανάγνωσης Κερίου.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι με κάποιες πολιτιστικές ειδήσεις. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου αφιερωμένη στη ζωή και στο έργο του Ζακυθινού λογοτέχνη Νικολάου Επισκοπόπουλου. Αποτέλεσε λοιπόν όλη αυτή η σημαντική εκδήλωση που όπως είπαμε πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου. Η διοργάνωση επιχείρησε να φέρει εκ νέου στο προσκήνιο ένα ζακυθινό δημιουργό που τίμησε την ιδιαίτερη πατρίδα του με την παρουσία του στα ευρωπαϊκά γράμματα κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Η εκδήλωση τώρα είχε το χαρακτήρα μιας πρώτης συζήτησης και αναζήτησης γύρω από τον συγγραφέα με την προσδοκία να αποτελέσει την αφετηρία ενός ευρύτερου και γόνιμου επιστημονικού διαλόγου για την προσωπικότητα, τη διαδρομή και την, για το έργο του. Ενώ στη συζήτηση συμμετείχε ο καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο Δημοκρίτριο Πανεπιστήμιο Θράκης κύριος Νίκος Μαυρέλος, καθώς και ο συγγραφέας και εκδότης κύριος Βίτσος. Μια πάρα πολύ έτσι ωραία εκδήλωση. Υπήρχε και έκθεση τεκμηρίων για τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο, ο οποίος για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης ο νομικός και ιστορικός Πάνος Αμπελάς παραχώρησε μέρος της συλλογής του, ενώ οι απόγονοι της οικογένειας Θεόδωρος και Κωνσταντίνα Επισκοπούλου παραχώρησαν επιστολές του συγγραφέα, οι οποίες παρουσιάστηκαν στην έκθεση, ενώ την επιμέλεια των τεκμηρίων ανέλαβε ιστορικός Ανδριάννα Πομόνη.

Για να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. 32 σχολικές μονάδες εδώ στο νησί μας ξεκινούν τη δημιουργία λαχανόκηπων. Είναι μια πρωτοβουλία που είχε γίνει εδώ και αρκετά χρόνια από ό,τι θυμάμαι. Το τρίτο δημοτικό σχολείο είχε αναλάβει έτσι αυτή την πρωτοβουλία εκεί με τα παιδάκια στο προάβλιο του το σχολείου. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση Ζακύνθου ξεκίνησε αυτή την δημιουργία λαχανόκηπων σε 32 σχολικές μονάδες. Είναι μια πραγματικά ξεχωριστή πρωτοβουλία από την οποία μόνο κερδισμένοι έχουν να βγουν, οι μικροί μαθητές και μαθήτρες, οι οποίοι θα έχουν σε επαφή με το περιβάλλον και θα μάθουν καλύτερα την φύση. Εκεί λοιπόν, μέσα λοιπόν από αυτή τη συμμετοχή τους και οι μαθητές και οι μαθήτριες συνεργάζονται, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ευθύνες, καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη και έρχονται σε επαφή με την αειφορία και την φύση. Να δούμε ποιες θα είναι και αυτές οι σχολικές μονάδες. Στο εξωτερικό, σχεδόν σε όλα τα σχολεία υπάρχουν τέτοια έτσι παραδείγματα, πάλι καλά, όπου και σε εμάς αναπτύσσεται σιγά σιγά κάτι παρόμοιο. Στο αστυνομικό μας δελτίο τώρα, σε συλλήψεις δύο αναδρών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ζάκυνθο για κατοχή ναρκωτικών, ενώ επίσης χειροπέδες έβαλε και σε ένα 18χρονο για κατοχή σιδηροδροχιάς. Να δούμε λίγο τι περιέχει το δελτίο τύπου της αστυνομίας. 4 ήταν οι συλλήψεις που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο από αστυνομικούς υπηρεσιών των διευθύνσεων αστυνομίας Ζακύνθου και Κεφαλινίας για κατοχή ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλα, ειδικότερα στο Λαγανά. Σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις αστυνομικοί των ομάδων βία συνέλαβαν 2 άντρες, ένας ημεδαπός ηλικίας 21 ετών και ένας αλλοδαπός 45 ετών, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες ακατέργαστης κάναβης και κοκαίνης αντίστοιχα. Μάλιστα. Τώρα, σε μία άλλη περίπτωση, στην πόλη της Ζακύνθου, αστυνομική της ομάδας Δίας προχώρησε στη σύλληψη 18χρονου αλλοδαπού, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία σιδερογροθιά. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις κατατόπων αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Τώρα πάμε λίγο να δούμε κάποια νέα από τι προγραμματίζει η κυβέρνηση για τη στήριξη των νοικοκυριών, για τη θέρμανση. Στο επίκεντρο είναι φυσικά. Υπάρχει νέα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο Τετάρτη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Σε μια συνέντευξη παραχώρησε σήμερα το πρωί, ο κύριος Μαρινάκης περιέγραψε τον οδικό χάρτη, συνδέοντας το επόμενο βήμα για τη βενζίνη με τις αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ανοίγοντας τη συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για την ενέργεια. Η Ευρώπη οφείλει να αντιληφθεί, είτε αφορά στον ειδικό φόρο κατανάλωση είτε έχει να κάνει με την ενέργεια, ότι δεν ζούμε σε μια κανονική περίοδο. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κύριος Μαρινάκης, ότι και αυτό το αντιλήφθηκε στην πανδημία. Οφείλει λοιπόν να το αντιληφθεί και τώρα. Οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη και πάρα πολύ δύσκολα τα νοικοκυριά θα ανταπεξέλθουν στις υψηλές τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Και καλά, εμείς στις ορεινές περιοχές της χώρας μας το πετρέλαιο θέρμασης, τα νοικοκυριά ξεκινούν να βάζουν πετρέλαιο θέρμασης από τον Οκτώβριο. Εμείς εδώ μπορούμε να το καθυστερήσουμε και λίγο, αλλά εκεί τα κρύα ξεκινούν νωρίς και με αυτές τις τιμές θα υπάρξει πραγματικά πρόβλημα.
Ενώ οι επιπλέον ανακοινώσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.

Μία είδηση τελευταία στιγμή άσχημη είναι από τη Σλοβακία έρχεται. Μία νεκρή και δύο τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της χώρας. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση ένα παιδί σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ η επίθεση διαπράχθηκε από μαθητή. Να δούμε λίγο το ρεπορτάζ. Μία 69χρονη έχασε τη ζωή της ενώ δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας εκ των οποίων ένα παιδάκι, σε επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο στην βορειοδυτική Σλοβακία, ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Το θύμα που υπέκυψε είχε τραυματιστεί στο στήθος με μαχαίρι, προσθέτοντας ότι οι δύο τραυματίες είναι μία γυναίκα 44 ετών και ένα παιδί, το οποίο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης η επίθεση έγινε από μαθητή. Μάλιστα, καιρό είχαμε να ακούσουμε επίθεση σε σχολείο από μαθητή. Να δούμε έτσι κάποιες άλλες ειδήσεις. Πάμε στη Γαλλία. Πάρα πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζει η χώρα. Το δημόσιο χρέος της είναι το υψηλότερο των τελευταίων 80 ετών. Αναμένεται να αυξηθεί στο 199,3% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2027.

0: Όπως και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες δαπάνησαν μεγάλα χρηματικά ποσά για να αποφύγουν την οικονομική ύφεση. Δεν είναι καλά τα πράγματα εκεί στη Γαλλία, ανεβαίνει και η ακροδεξιά στα ποσοστά της, είναι πάρα πολύ υψηλά και η Γαλλία δανείζεται σήμερα πιο ακριβά από την Ελλάδα, ποιος θα το περίμενε, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και βεβαίως τη Γερμανία, της οποίας το επιτόκιο για το δεκαετή ομόλογο βρίσκεται στο 3,65%. Φαίνεται από όλα αυτά ότι η Γαλλία εισέρχεται σε μια νέα περίοδο πολιτικών και κοινωνικών εντάσεων. Ξανά άρχισαν οι απεργίες των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ περιμένουν μεγάλες κινητοποιήσεις και στους τομείς των μεταφορών, της υγείας και της παιδείας.
1: Με ένα τραγούδι του δρόμου να αρχίσει ο δρόμος.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά και σήμερα προς το τέλος εκπομπής. Για να δούμε αύριο πώς θα είναι ο καιρός εδώ στο νησάκι μας. Σταθεροποιείται με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 16 βαθμούς Κελσίου τις νυχτερινές ώρες έως 22-24 περίπου προς το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-ανατολική, ενισχυμένοι στα 3 με 5 μποφόρ, προσφέροντας έτσι μια αρκετά δροσερή αίσθηση. Ο καιρός αυτός, ο καλός, υπέροχος για μπάνιο, για παραλίες, θα συνεχιστεί μέχρι και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λοιπόν, να είστε καλά, να ευχαριστήσουμε και το χορηγό μας, τα πλαίσια The Market που ήταν και σήμερα μαζί μας. Θα άνταξα να πούμε αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα εδώ, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκηθος. Αμέσως μετά σύνδεση με Real FM και μετά εμείς. Γεια σας, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και να προσέχετε. Φιλάκια!

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. This region here is
2: the heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
4: Σε λιώνω με μια κουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. This region here is the heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας σκέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

στο πομωρό μου πίσω έλα. Μην παράταση κάνω καμιά τρέλα. Στο τότε χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πώς να στο πω καλή μου πίσω έλα. Μην παράταση κάνω καμιά τρέλα.

0: Χρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και η κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Δε σε ξεχνώ.

σ' αγαπώ. Θα ζω μες στο τραγούδι. Θα μ' αγαπάς, θα ζεις με τα πουλιά. Θα σ' αγαπώ, θα γίνουμε τραγούδι.

Φόρια σφυσάει στο αϊβαλί, άφρα στον κόλπο γέρας. Για μας βαρδάρεις ο τρελός, αφέντης και πατέρα. Έλα κι εσύ σκληρέ γαρμπή, και τι θα βρεις να πάρεις.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας...

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος
4: Νέγκας. Σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και από φάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
4: Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Έλα όπως είσαι, μ' όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου, όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου,